ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε μες

κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

0: με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samblé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα
3: τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκια άργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
5: TRT 95,1 FM.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Έτσι, βετούζα, βετούζα!
2: Ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη, σκύψτε, σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα.
2: Ένα.
1: Βετούζα, βετούζα.
2: Και τρία.
1: Βετούζα, βετούζα.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Κολοκοτρονέι, λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη γλυστιμιά οι κολοκοτρονέι, που έχουν δώσει μια ταφρά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε, καβάλα φέρνει την παπά το χέρι, έχουν φρουριά στην Παναγιά, φρουριά και στους Αγίους, και στον αφέντη ο Χριστός σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κυριόργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δωμάτια αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, θα και να σε κάνω μια απαγωγή. Τα δωμάτια αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, θα και να σε κάνω μια απαγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Μυαλό. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Τέλειο!
7: Ευχαριστούμε κι αν μας ξαναπάτε, να μας ξαναπάτε.
8: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό,
0: Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα,
8: Βεντούζα, Βεντούζα,
0: Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα.
9: Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα π' αγαπώ τόσο πολύ. Για πες
10: μου. Μία λέξη. Καλημερούδια.
9: Ναι.
10: Μία λέξη.
9: Στελίτσα. Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στην άξω.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω,
9: στην άξο. Θα έρθω να τον τίναξω, στην πάρω και στην άξο.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω,
9: στην πάρω
10: και στην άξο.
9: Θα έρθω να τον τίναξω, στην πάρω και στην άξο.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
11: Και εσείς μαζί.
9: Ναι, εσένα
11: που σε ξέρω. Και εσείς μαζί.
9: Ναι, εσένα
11: που σε ξέρω.
12: Καμίδια, πατάτες, λάχανα,
13: καρπούζια, πιπόνια, νεκταρίνια, βλίτα.
12: Καμίδια, πατάτες, λάχανα,
13: κουρόμπλα, καρπούζια, πιπόνια, βασίλη. Βλίτα, Παναγιώτη, βλίτα.
9: Θα έρθω να τον τίναξω, στην πάρω και στην άξω.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
13: Μπάμπη, πού είσαι χθες,
11: και εσείς μαζί,
9: ναι, ναι, εσένα.
11: Πότε
14: πάρω να φύγουμε, πως του κουπ, σαν λίγη σαλαμέρι.
12: Πρώτα, ακουμάκια 30 πόντους πλάς, λάχανα, καρότα. Ακουμάκια 30 πόντους πλάς.
13: Καρπούζια, πιπόνια, νεκταρίνια, βλήτα.
15: Έλα,
13: πότε δεν πεθαίνει.

0: Γαλανά σου παραθύρι, Μπάμπη.
1: Δώσε.
0: Hey, Μπάμπη, δώσε.
2: Μαύρα καλέ κουαντούλα. Μα...
3: Άμα θέλω τον παίρνω όμως.
0: Θωμά πάρ' τον. Ε, Θωμά πάρ' τον.
4: Όχι άμα θέλετε κύριε Τραμπάκου.
0: Τον πήρε, τον πήρε.
4: Πρέπει να τον πάρει, είναι υποχρεωτικό.
0: Παγιώτη τον πήρε. Παγιώτη τον πήρε. Ναι.
3: Δεν κατάλαβα.
4: Λέω,
0: Αρβανικάκο πάρ' τον. Πάρ' τον Αρβανικάκο, πάρ' τον.
3: Όχι. Άμα θέλω θα τον πάρω.
0: Όχι, να τον πάρει, να τον πάρει. Σαν και μπορώ, είναι ο καμένο. Να τον πάρει, να τον πάρει.
4: Και εγώ θα έρθουμε σε επαφή.
3: Τι θα κάνουμε εμείς.
0: Ο Πρίτσας. Να τον πάρει ο Πρίτσας. Όχι, ο Πρίτσας.
3: Εμείς οι δυο.
4: Ε, βέβαια.
3: Δεν μου το έπανε αυτό.
0: Γεια σου Παυλάρα Μπακαγιάννη, γίγαντα.
4: Ε, δεν γίνεται αλλιώς.
3: Πρέπει να έρθουμε σε επαφή.
0: Στο Παναγιώση που έχουμε ψαρά μέσα.
3: Πότε.
0: Κάργα, με το παγωτό.
4: Τώρα.
0: Τώρα, Σάκη Μπόρο, ηλιοκαμένε.
3: Πού.
0: Πού.
3: Εδώ.
0: Γκαντέλα έχουμε οι άλλοι, ρε.
3: Και αυτοί από κάτω θα βλέπουν όλοι.
0: Και ο Παλάκας θα βλέπει.
4: Κύριε Τραμπάκουλα.
0: Και ο Δαλακώνης.
4: Αυτοί για αυτό το λόγο έχουν έρθει.
0: Ναι. Και ο Μάκης ο Τσακνάκης. Ναι. Και ο Γιώργος ο Νότας. Όχι.
3: Για να δουν εσένα και εμένα να δούμε συμπαθή.
0: Και ο Αντώνης Μπούρα θα βλέπει. Αντώνη Μπούρα.
4: Ειδικά η κυρία.
0: Ειδικά.
4: Ε, βέβαια, γι' αυτό ναι. Και πήρε εισιτήριο στις πρώτες σειρές.
0: Μαστακούνας.
3: Για να βλέπει καλά.
0: Μπράβο, μα τα
3: κούνε. Έρε, πουτανιέρα!
0: Γεια σου, Λαύρο! Ναι, η πόρη, κάργαρε!
3: Δεν κατάλαβα που την είδα εγώ με την πρώτη!
0: Όλε!
3: Ναι, ναι, ναι. Πιτάριζε του Μάτ, του όδαγο!
4: Σα παρακαλώ πάρα πολύ! Μιχάλη
0: Κάστορα!
4: Σα παρακαλώ πάρα πολύ!
0: Μιχάλη Κάστορα, πού είσαι! Τι
3: δουλειά μου! Μπορεί σιγά τη δουλειά που κάνει και εσύ, τι δουλειά κάνει!
0: Σκάψ!
4: Σκάψ συνέχεια!
0: Κάργα, Μιχάλη Δάσκοσε!
4: Με τα γερμανικά σα!
0: Πάμε με Ιταλία και μετά ερχόμαστε εδώ!
4: Κύριε Τραμπάκουλα, εσεί πάρτε τον!
0: Πάρ τον! Ε, Αρβανιτάκο, πάρ τον!
3: Δεν μιλάρε
4: παλι. Εσείς πάρτε τον.
0: Να τον πάρει, να τον πάρει Σάκη. Σάκη να τον πάρει. Λέλο.
3: Δεν μου λέει ναι.
4: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
0: Καγκελάρι πάρ' τον. Να τον... Ναι, ναι, Χριστάρα, ναι.
4: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
0: Αυτό είναι, μπράβο.
3: Δεν μου λέει παλικάρι για να έχουμε και το καλό ρώτημα. Δεν μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι, δηλαδή.
0: Τον πάρ' τον καιρό.
3: Εσύ τον παίρνεις.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει. Όχι, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Τον παίρνει, ναι.
3: Όχι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται δηλαδή.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει.
4: Εγώ όχι, κύριε Τραμπάκουλα.
3: Εσύ τον παίρνεις.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει.
3: Όχι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται δηλαδή.
0: Γιώργος Λιάρος, Κάστρι Λούτρο.
3: Αμέ έτσι φαίνεται.
0: Κάστρι Λούτρο, Γιώργος Λιάρος.
3: Εσύ τον παίρνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Όχι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται δηλαδή.
0: Παρέα με Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα και Βαγγέλα Καραπιάλα. Ο Λέο Ταύρος.
4: Εγώ συνήθως τον δίνω.
3: Αν δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι άλλο να τον παίρνεις και άλλο να τον δίνεις.
0: 45 βαθμοί θα φτάσεις φίλε.
3: 45
0: βαθμοί θα φτάσεις.
3: 25 πόντους εκεί πέρα.
0: Μπάμπη της παραλή. Μπάμπη καλό το παγωτό. Ναι.
4: Κύριε Τραμπάκουλα.
0: Αλεξάνδρα,
4: και εμένα ναι. Όμως.
3: Και εσύ όμως.
4: Ναι. Αν με καλέσει κάποια άλλη εκπομπή.
3: Ναι.
0: Και αυτός τον
4: παίρνει. Εγώ τον παίρνω.
0: Πάρ' τον. Πάκμαν, πάρ' τον.
4: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Καλό το παγωτό, Μπάμπη. Μπράβο, Μπάμπη.
3: Τα μας τρελάνε τούτο.
0: Καρακώστα.
3: Τον παίρνεις και τον.
0: Καρακώστα τον παίρνει ή τον δίνει.
3: Ωραία δουλειά κάνει.
0: Ωραία δουλειά κάνει, Καρακώστα.
4: Και όπως βλέπετε με διακατέχει κάποια άνεση.
3: Α, με άνεση τον παίρνει.
0: Γεια σου Γιώργο, οικονομική
3: διευθυντάρα. Δεν είσαι και στο χωριό καμιά φορά να τον παίρνουμε έτσι στα ξόδια.
0: Γιώργο, καρε οικονομική διευθυντάρα.
3: Μουγκάμε! Δημιουργό, Παναγία, το κακό μου βρήκε τέτοια λέμε. Τέτοια λέμε συνέχεια.
0: Γιάννη, τι γίνεται.
3: Εσύ τον παίρνει το δέμα.
4: Μια ιδέα είναι.
0: Παναγιώτη,
3: αρέσει, αρέσει.
0: Κυνηγό και φύση.
4: Τώρα πλέον ναι.
0: Γεια σα, Μιχάλη Κάστορα και στι γυναίκε μα τώρα.
4: Το ομολογώ.
3: Γιατί στην αρχή δεν σ' άρεσε.
0: Έσχισε.
4: Στην αρχή όσο δεν είχα λίγα
3: κάτι. Κάνε κάποιον σου λίγα και σφιχτό πλέον.
0: Ευλογία σου.
4: Τρακ.
3: Τρακ. Τρακ.
0: Τώρα λομπάρτο τρουκ.
3: Τώρα τρουκ.
0: Τρουκ. Τρακ τρουκ.
3: Του γάμι στη μάνα και κατάλαβε.
0: Και ο Λέλο μέσα.
4: Κύριε Τραμπάκουλα, σα παρακαλώ. Θα μείνω χωρί δουλειά.
3: Μόνο σιγά τη δουλειά που κάνει.
0: Και ο Λέλο μέσα.
3: Τι δουλειά κάνει.
0: Γιάννη Μπότσαρε ο μοναδικό. Ο μοναδικό.
4: Όλη τη ενόχληση εδώ.
3: Δεν μου λένε πράγμα το δίνει, τον παίρνει έτσι.
0: Συλλέ για τα καλέσσα και κουντέ για τα παπίσια. Για τα μεγάλη κάστορα.
3: Του παραδέχει.
4: Ακριβώ.
0: Μακριά σπουδάρε
3: τα μάτια.
0: Θεοδόση, τι γίνεται, πού είσαι. Τι λε.
4: Πράγμα.
3: Ρε παιδάκι μου, η μάνα το ξέρω ότι εσύ. Το ξεφλουδίζει τα μίγδαλο, κλάτ και πιτά την πέτσα.
0: Και την πέτσα, Πουστόλη. Ε.
4: Τι ξεφλουδίζω.
0: Εσύ Γιάννη Μπέσα.
3: Η μάνα σου ξέρει ότι πας στο γράμμα και του φέρεις με τον Βουλουκέρς.
0: Και ο Μπούτλας με τον Μπέσα παρέα και ο Περικλής ο Μπαρμπούτης απ' την άλλη.
3: Θα μας τρελάνε. Ρε εσύ, η μάνα σου ξέρει εσύ ότι το πνίγεις.
0: Να αποστάωνει. Αποστάωνει. Τι κάνεις αποστάωνει.
3: Ότι το παίρνεις και το δίνεις με η μάνα σου.
0: Ρίπτερ αρχάρα μου.
4: Ασφαλώς κύριε Τραμπάκουλα.
0: Σιγά Πάκμαν. Σιγά Πάκμαν. Σιγά. Ασκείς
3: κάποιο. Και τι λέει η δόλια.
4: Τίποτα κύριε Τραμπάκουλα, τι να πει. Πολλές φορές μάλιστα με παρακολουθεί κιόλας.
0: Αντώνη Μπούρα. Πού είσαι?
1: Μάνας.
0: Πού? Σολομών, Σολέ.
1: Με καμαρώνει.
0: Κουτσουμούρας. Όμπο.
1: Σε λέει το λεβέντι που έβγαλα.
4: Και το κυριότερο.
1: Δεν το έπες.
4: Με χειροκροτεί.
1: Με ρυθμό.
0: Με ρυθμό, Αντώνη Μπούρα.
1: Να σε διευκολύνει να τον πάρεις καλύτερα.
4: Σας παρακαλώ, κύριε.
0: Πάρ' το καλύτερα, Αρμανιτάκο. Πάρ' το.
4: Είστε ήδη κερδισμένος.
1: Ήδη.
4: Ήδη.
0: Ήδη, κύριε Μπούρα.
1: Τι είναι αυτό το ήδη, το υποκοριστικό από τα αρχή.
0: Άμα.
1: Σας παρακαλώ. Δεν διαβάζω πίσω εμένα.
4: Είναι δυνατόν με το ήδη.
1: Τι κάνεις την παραμπούρα με ξύφτελεις μέσα από κουρτίνα.
4: Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκο.
1: Τι ήδη, ήδη, ήδη. Έλα πιάσε μας.
4: Τα όνομα.
0: Την κλίτσα.
4: Σας παρακαλώ με
1: αυτό που σου λέω εγώ.
0: Κούρτας, κούρτας.
1: Θα σηκωθώ να μην πεις ήδη εμένα.
4: Εγώ σας είπα ήδη, κύριε Τραμπάκο.
1: Είπες ήδη, τάκουσα.
0: Του είπε η κυρία Νίτσα,
4: τάκουσε. Σας παρακαλώ με το
1: ήδη. Αυτό που σου λέω.
4: Είναι δυνατόν, κύριε Τραμπάκο.
1: Ήδη, ήδη, θα σου πω.
4: Ξεχάστε το ήδη, κύριε Τραμπάκο.
1: Ξεχάστε.
4: Αυτά που λέτε είναι ανήκουστα.
1: Ανήκουστα εσείς η κυβέρνηση.
0: Α, μπράβο, έτσι.
4: Είπα, κύριε Τραμπάκο. Σας παρακαλώ, μα αφήστε χωρίς δουλειά.
1: Χωρίς σιγά τη
0: δουλειά που κάνεις, έλα χαμή.
1: Τι δουλειά κάνεις.
0: Σκάψανε.
4: Αυτά που λέτε είναι ανήκουστα.
1: Ανήκουστα εσείς η κυβέρνηση.
0: Θα ακούσε καρακόστα.
4: Σας παρακαλώ, μα αφήστε χωρίς δουλειά.
1: Χωρίς σιγά τη
0: δουλειά που κάνεις, έλα
1: χαμή. Τι δουλειά κάνεις.
0: Σκάψανε.
4: Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκο. Επιτέλους, έτσι όπως μιλάτε, μείνω χωρίς δουλειά.
1: Χωρίς σιγά τη δουλειά που κάνεις, τι δουλειά κάνεις.
0: Σκάβς.
1: Σκάβς.
0: Άντε, μπράβο. Μπράβο, Σάκη.
1: Μπράβο, σου λέω εγώ, κουρδόνια, τσούλη, Ελλάδα, τσέδες, τηλεόραση. Εμείς καθόμαστε σαν μαλάκες πάνω στην κέντρα, έτσι. Και βλέπουμε εκεί.
0: Και βλέπουμε τον Σάκη Μπόρο.
4: Τι νοήματα.
1: Νοήματα, κανένα σε
0: αυτό. Το Σάκη Μπόρο. Το κήπα του Ολύμπου. Το κήπα τη Αριτσάνη.
1: Οι άλλοι ήθελε δυο.
0: Του Καρακώστα.
1: Μετά κάνε έτσι, άλλα μου κάνω.
4: Σας παρακαλώ, μη χειρονομείτε έτσι.
1: Ποιος χειρονομείτε, εγώ
0: χειρονομείτε. Τον Παγκλέζο.
1: Εσείς χειρονομείτε.
4: Εσείς χειρονομείτε.
0: Τον Κατσιρούφα, τον Κατσιρουμάνο.
1: Σας παρακαλώ, ολόρθες.
0: Α, μπράβο.
1: Στο Θεό που πιστεύεις.
0: Τον πιστεύω.
1: Ολόρθες. Ναι. Του γλώσσα τα κουλαράκια, έτσι.
0: Τι λες, Σολομπάρτο.
1: Έτσι.
0: Σολομπάρτο.
1: Και κάνα νοήματα από πίσω, έτσι.
0: Το βασιλάκι.
1: Κάναν έτσι!
4: Τι κάνανε έτσι!
0: Το κονσέρ!
1: Και περιμένανε!
0: Το ραφάλ!
1: Επαφή!
4: Τι επαφή, κύριε, λέτε τώρα εδώ μες στον κόσμο!
0: Επαφή, Παύλο Μπακαγιάννη!
1: Να και αυτή εδώ επαφή περιμένει εκεί, εκεί!
0: Να μπράβο! Τον Πάλα! Τον Χρυσό Τιμόνι! Τον Βαγγελουκώστα περιμένει! Τη Χρυσή Κουτάλα! Τον Καψαβέλη Καντέλα!
1: Σας παρακαλώ που το κάνει έτσι μες στον κόσμο! Δείτε βαρά τα χειροκροτήματα έτσι και μετά με κάνει έτσι! Σας παρακαλώ που το κάνει έτσι!
0: Σε κανένα μπουρά!
1: Αυτό
0: που σου λέω!
1: Να μα! Τον έκανε έτσι! Τον πίτσι βόλι η Μπάτμιν! Και εγώ και επί χόρτου. Σα λείψω με τίποτα αγριοκρεμίδες.
0: Γεια σου Μίμη.
1: Μιτζίθρης.
0: Αγριοτσουκλίδες.
1: Τσικνίδες θα έρθει να
0: βουτώσει.
1: Και θα λες είναι βαριά η κλίτσα τσιλιά.
4: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τραμπάκουλα.
1: Αυτό που σου λέω.
4: Που θα πει η κυρία είναι βαριά η
1: κλίτσα.
4: Σας παρακαλώ. Καλά δεν ακούς σκηνοθέτη.
0: Δεν ακούσε κουτσοτρίχα.
4: Να ρίξει διαφημίσεις.
1: Να ρίξει ένα τάκ βουντό.
0: Άντε Παπαρίζω.
1: Θα αρχίσει να ουρλιάς και να λες τάκι μου βογκό.
4: Εγώ δεν πω τάκι βογκό. Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκο.
1: Αυτό ψήφι εγώ.
4: Μαμουχαλά το σο.
0: Μαμουχαλό εσύ και φαίνεσαι.
4: Εσύ είπα μαμουχαλό.
1: Τι είπες.
4: Μαμουχαλά το σο.
1: Σιγαμό το σο και το σο έπαιζε.
4: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, είναι δυνατόν με εσάς. Καλά δεν ακούει το κοντρόλ.
1: Ναι, πάρ' και τα παπάρια μου να κάνεις έναν τόπι κοντρό.
0: Παπάρια. Παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα� παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπ

0: Παπαρά παπαριά. Ναι, κατέλα. Παπαριά κατέλα. Παπαριά.
1: Παπαριά, πώς λέμε.
0: Κουρουμπιά.
1: Έτσι, μπράβο. Πιπεριά.
0: Πιπεριά, Μιχάλη.
2: Μπράβο. Αυτή ωραίος άντρας. Πολύ σεξουαλικός.
3: Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει.
0: Κουτσομέρκος.
3: Όσο τα κοιτάζω,
0: ο Σταλόνε.
4: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, κουτσομέρκο, την παλαντέζα.
4: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
3: Την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, κουτσομέρκο.
4: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Βγάλτε την, Στέφανε.
3: Την
0: μπράβο, Στέφανε. Και εσύ, Παλά.
4: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Άντε, Στέφανε.
4: Κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Άντε, Παλάσκα.
3: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Έλα, Μανώλη Κωστόπουλε.
4: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου. Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
3: Την παλαντέζα, την παλαντέζα!
0: Ναι,
4: Παναγιώτη. Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Δώσ' τον παλαντέζα, δώσ' τον
4: μπάμπο. Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
3: Την παλαντέζα, την
0: Γρηγόρη.
3: Παλαντέζα!
0: Γρηγόρη!
4: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Γρηγόρη!
4: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
3: Την παλαντέζα, την παλαντέζα!
4: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
3: Την παλαντέζα, την παλαντέζα!
4: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
3: Την παλαντέζα!
0: Σάκι! Πού είσαι, Σάκι! Σάκι!
5: Δεν ξανατείνομαι γαμπρός.
0: Δεν φταίτα στην πιθέρια. Έχω δουλειά σκαρδούλα μου. Μπράβο, Σάκη. Ήταν τα στήθη σου άσπρα σαν τα γάλατα. Και μου έλεγες γαργάλατα, γαργάλατα. Να μην σου χυθούν τα γάλατα. Βουρ λοιπόν και φύγαμε τον γάμο. Οι βετεράνοι γελούν τα γαλιτά. Όλοι οι γαργαλιάνοι, οι Ραϊμόνδε. Μπουμ, τσουρελακέ. Μπουμ, πυροσπέρο. Παράς. Οπ, Μιχάλη! Δώσε, Μιχάλη, δώσε! Δώσε και σώσε! Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα! Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα! Πέρα ως πέρα, σαπάνσα, κάτσα, δόθησα, κίνηση, μέσο λούθε! Καλημέρα, λεβέντες, καραπουζουκλίδες! Καλημέρα, περήφανα και βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, Θεσσαλομάχη, Μακεδονομάχη, Αιγαιομάχη, Ονομάχη! Λάρσα, Λάρσα, Σίτα και Λακτάρσα, του Λουτούρου, FM, Baby 95 και ένα Ζαγκάνα, Μαγκάνα, Ουτσούτσου και Κανέλα, του Μανίφρου, Τραβάιφ, Τσόρλο, Τιβριλίνγκ, Λιγκλίνγκ, Κόρη, Κόρη και Τσικλιά! Σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026, παρακαλώ, καλημέρα σε όλους, χρόνια πολλά, Μαρινάκη! Αγία Μαρίνα, σήμερα μεγάλη χάρη τη αγαπητέ μου Αποστόλη. Βαλτινόλη, την παλιά τη μαστοριά σου. Μακριά σπουδάρε, τρανέ λαχτάρε, υψηλέ για τα καίσια και κουντέ για τα βαφτίσια. Μεγάλε Κώστα Πατριάρχη. Καλημέρα, λεβεντόπεδα, καλημέρα, καραμπουζουκλίδε, καλό πουτσουκού. Αποστόλη, Παναγιώτη με τα έπιπλα. Μιχάλη, Κάστορα και συγγυναίκε Μάστορα. Χριστάρα, Αποστολάρα. Παυλάρα, Μπακαγιάννη. Παναγιώτη, το δοξαρά. 2-4-10-66-15-31. 2-4-10-66-15-32. Και λοιπέ δορυφορικέ δυνάμει. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Κυρία Νίτσα!
6: Καλημέρα, χρόνια πολλά που έχουν σήμερα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, κυρία Νίτσα! Πώς χρόνια πράσετε, πολλά! Τη Σαχιά Μαρίνα!
6: Ναι, ναι.
0: Σε περιμένει, μου είπε, σε περιμένει σήμερα ο αδερφός Ρότσα, κυρία Νίτσα!
6: Την αγαπάω, αλλά δεν θα μπορούσα να πάω.
0: Εντάξει,
6: τι που θα πάω, αυτό που ξέρει. Είναι λίγο δύσκολα.
0: Καλά. Κυρία Νίτσα, θα συμβαρέσω το απόγευμα να σου δώσω λίγη αρτοκλασία από τον αδερφό.
6: Εγώ δεν είπα θέμα. Το απόγευμα είμαι μέσα, δεν είπα θέμα. Έγινε. Και τι άλλο θα τώρα
0: την ευλογία του Παπαδημήτρη, την ευλογία του Παπαδημήτρη έχεις, κυρία Νίτσα μου. Την ευλογία του Παπαδημήτρη έχεις, αγαπητή μου κυρία Νίτσα. Τους χαιρετισμούς από τον κύριο Καναρίνο και τον κύριο Κανταρίνο. Χαιρετίσματα πολλά στην κυρία Νίτσα. Απ' την Αφρούλα και την κυρία Ζαχαρούλα.
6: Ναι, όλοι καλά.
0: Συγχαμένη, μέτρησε το πουλιβόλιο, κυρία Νίτσα. Χαιρετίσματα έχεις από το Σάκη Μπόρο, τον ηλιοκαμένο που μόλις γύρισε από τις διακοπές Αλφα, κυρία Νίτσα.
6: Αχ, ναι, ναι. Καλά. Εκεί στην Αγία Άννα είναι ωραία.
0: Ήτανε στην Αγία Άννα, στην Εύβοια, αγαπητή μου κυρία Νίτσα. Τον έβγαζαν φωτογραφία τον κύριο Σάκη Μπόρο, τέσσερις τουρίστριες τον κοιτούσανε σαν λουκουμάκι. Σαν λουκουμάκι, σαν λουκουμάκι τον κοιτούσανε, αγαπητή μου.
6: Η γυναίκα του.
0: Εντάξει, τον κοιτούσαν. Τι να πει τώρα στις τουρίστριες, γιατί κοιτάτε του σύζυγό μου. Άσε, λέει ο Σάκης να μην κοιτάνε. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν έκανε τίποτα του παιδί, καθόταν, αγαπητή μου κυρία Νίτσα. Αλλά αυτές του κοιτούσαν σαν ξηρολούκου μου. Τι να κάνουμε τώρα.
6: Πήγε.
0: Πρέπει να πήγε, κυρία Νίτσα, χαιρετίσματα πολλά από το μεγάλο σταθμάρχη των αστικών λεωφορείων.
6: Άλλο διαμάντιο.
0: Έχουμε σήμερα Καραγιώργο, υποδιοικητή μονάδας. Πάρα το χρυσό τιμόνι. Οδηγός υποδιοικητή. Γιάννης Βαγγελοκώστας, στα μαγειρία η χρυσή κουτάλα. Ο Μπλουγούρας ιός εστιατόρια. Σάκης Μπόρος γενικών και αορίστων καθηκόντων σήμερα. Ο Καψαμπέλης σκουπιά στα κάψιμα. Ο Σουλιώτης σκουπιά στην πύλη στα πυρομαχικά. Ο Τσακνάκης του Τυπίκ. Ο Στυριούλης του Καψιμί. Ο Γιώργος Νότας που γύρισε από την Κρήτη και αυτός και παρδαλάει στα υποβρύχια. Ο Δημητράκης Βασιλείου στα ραντάρ. Ο πατέρας ο Μπλουγούρας είναι στο κομμουτήριο σήμερα. Κάνει μιζαμπλή. Και ο Αχιλλέας ο Βυσαρίου είναι στα F16 και ο Μπάμπης ο Πατάσκοπος γενικός επιτελάρχης. Εξοδούχη, κουκουνάβας και λοιπές δυνάμεις.
6: Να είναι καλά όλοι τους πελάτες.
0: Να έχουμε ένα υπέροχο πουτσουκού Σαββατοκύριακο, κυρία Νίτσα μου. Αμήν. Μην φοβάσαι, κυρία Νίτσα μου. Έρχονται τα σαραντάρια. Τα απόγευμα.
6: Ναι.
0: Μετά τσιφτά, κυρία Νίτσα, μια ναι. Θα σε βαρέσω εγώ, θα σε κάνω το συνθηματικό 3-2-1 κορίτσια στον αντένα.
6: Του ξέρεις τον αριθμό.
0: Τον αριθμό.
6: Να το τηλέφωνο.
0: Και τον, ποιο τηλέφωνο, ρε, του κουδούνι να σε βαρέσω.
6: Δεύτερο,
0: του κουδούνια, ξέρω εγώ, κυρία Νίτσα, μην φοβάσαι. Μην πει ο καμέας εκεί. Κάνω το άμπρα κατάπρα. Ναι. Να σε καλά, κυρία Νίτσα μου, θα τα πούμε. Χρόνια πολλά στις Μαρινούλες σήμερα, Μαρινούλα.
6: Ναι, βεβαίως.
0: Να σε καλά, κυρία Νίτσα.
6: Καλημέρα,
0: κυρία Νίτσα μου, Λεβέντισσα. Καλημέρα, παρακαλώ.
7: Καλημέρα μου στην όμορφη Σουρκή Σαριτσάνη.
0: Όπω καλημερίζω τον γήπα τη Σαριτσάνη στο Ραφαήλαρο.
7: Καλημέρα Νικόλα.
0: Εσύ φιλαράκι, αυτό μου λέγανε, αυτό δεν είναι Ραφαήλ, αυτό είναι Ραφαήλαρο.
7: Έτσι ακριβώς.
0: Ραφαήλαρο, φίλε μου. Τι κάνει, φίλε μου, Ραφαήλ, ζήσαρε, Λεβέντη, κομμάτι τη Σαριτσάνη.
7: Καλά, Νικόλα, δόξα τω, καλά.
0: Τι μπουρλό το ετοιμάζει για το Σαββατοκύριακο, φίλε μου, Ραφαήλ.
7: Φεύγω, πάω Πύλιο. Το Σαββατοκύριακο.
0: Αμάνα. Πας στο Πύλιο Σαββατοκύριακο, τεράστια γίγαντα.
7: Ναι, το πες και στο Μέρκο. Να ξέρεις.
0: Αγαπητέ μου, θα είσαι τώρα θα σε αφήσει. Λοιπόν, ο γήπας της Τσαριτσάνης θα πάει για Σαββατοκύριακο στο Πύλιο, συνοδευόμενος γήπα της Τσαριτσάνης, Ραφαήλε, ρε.
7: Πάντα
0: συνοδευόμενος, αγαπητέ μου Ζουπού και αγαπητέ μου Βασίλη Τσάτα, δεν μπορεί να πηγαίνει μόνος ο τεράστιος γήπας της Τσαριτσάνης, ο Ραφαήλαρος.
7: Έτσι, Νικόλα. Την καλημέρα μου στον Κίμωνα.
0: Τη Ελασσόνα επιστήμονα. Ναι.
7: Μας ακούν κάθε πρωί.
0: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά και Ραφαήλ Λεβέντη.
7: Καλημέρα μου σε όλους.
0: Ραφαήλ, να περάσεις καλά, φίλε μου.
7: Επίσης, Νικόλα.
0: Έτσι, και θα μας πεις τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός πώς τα πέρασες και τι γρατσούνησες. Έτσι.
7: Θα πω όλα, ναι.
0: Έτσι, να σε καλά, Ραφαήλ.
7: Έγινε, Νικόλα, γεια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Ραφαήλ, ρε. Παρακαλώ. Καλό στον άβαρχο!
7: Μέση Νικόλα!
0: Μέση Νικόλα! Άκρη Νικόλα! Άνω βούνενε, κάτω βούνενε! Κάργα! Άνω Λεχόνια! Κάτω Λεχόνια και Τσουμαρία στα Πεπόνια! Ραφα, μεγάλη γίγαντα! Όλεκ! Τι κάνεις, ωραία, Όλεκ γίγαντα! Πώς είσαι, ωραία!
8: Καλά, μπαίνω, φορτώσει τώρα!
0: Για πού είσαι, Όλεκ, πολεμιστή μου, Ναύαρχε!
8: Έχουμε κανουλάρισα και προς κάμπο.
0: Κατά κρανόνα μεριά πάμε, Όλεκ.
8: Κατά κρανόνα μεριά.
0: Δυνατός Λεβέντης, ολέ.
8: Λεοντάρι.
0: Λεοντάρι, διάδρομος 4. Έτσι, μπράβο. Ζαΐμ, Μπραήμ, Θαψίμ, 5 παρακαλώ. Χαλαμπρέζι, 6. Τσάτσα, Πάπα, Κεριντίνα και ο Μισόσος Μόκοβος, 15. Ναι.
8: Δέντρα Πλατανούλια, τι
0: είπες?
8: Δέντρα Πλατανούλια, τι διάδρομος είναι?
0: Δέντρα Πλατανούλια, Αγία Σοφιά, διάδρομος 8, φιλαράκι. Βουβάλα, Μαγούλα, Κιλιβάδη, διάδρομος 3.
8: Καλημέρα στον Κώστα Κάτση, στον
0: Πρέσβη. Κώστας Κάτση, φίλε, τεράστια μορφή. Τον πέτυχα και προχθές εκεί με όλο το κοπάδι. Διαστημικός Κώστας Κάτση, μιλάμε.
8: Καλημέρα στην Πουατούλα, στη Σταλονίκη.
0: Διαστημικός, φίλε, διαστημικός Κώστας Κάτση, σου λέω.
8: Άκουσες για την Μπουγατσούλα. Η Μπουγατσούλα έδωσε χαιρετίσματα. Καλημέρα.
0: Η Μπουγατσούλα έχει άδεια, γίγαντα. Έχει άδεια το χρυσό μου. Πλατσανάει τώρα. Πλατσανίζεται.
8: Με είχε πει ότι ξέχασα.
0: Ναι, πλατσανίζεται. Τι κάνει, πέτυχες κανιά δώσει το μεγάλο αέρα με το Χρήστο Μέρα.
8: Ξεστά. Πολύ ξεστά. Πολύ ξεστά τον πέτυχα.
0: Α, μάλιστα. Δυνατός Λεβέντης όπως πάντα, Καραμπουζουκλέμ.
8: Όλα καλά, Νικολάκη. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, Γίγαντα. Όλεκ, να είμαστε καλά, φίλε.
8: Καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Όλεκ, Γίγαντα. Παρακαλώ.
9: Κύριε Νικόλα μου.
0: Κυριλία μου. Κυριλία μου, Χρυσή, καλημέρα.
9: Καλημέρα, κύριε Νικόλα μου.
0: Ξέρω. Καλημέρα, Κυριλία μου, Λεβέντη, Γίγαντα. Έχει μπει το νερό στα βλάκι, αγαπητέ μου Ηλία. Έχει μπει το νερό, το νερό στα βλάκι. Είχα επικοινωνία με το σύστημα Β χθες και θα κοιτάξει, είπε την ημερομηνία του. Θα του στείλω και μέσω email, αγαπητέ μου Ηλία.
9: Έτσι, μπράβο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αγαπητέ μου Ηλία, θα κοιτάξει αν έχει ελεύθερη ημερομηνία το σύστημα. Όχι, 3-2-1 κορίτσια στον αντένα.
9: Έτσι, μπράβο.
0: Αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη, Ηλίας υπερπολιτελείας. Κομμάτω! Έχει την ευλογία του Παπαδημήτρη, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη.
9: Να είναι καλά ο πάτερ.
0: Έτσι, χθες στην Αγία Μαρίνα με τον αδερφό Ρότσα που έδωσε, έδωσε όλα τα ρέστα. Και με το μεγάλο σεξ μασίν Σταύρακα που ήταν με την βερμούδα του φίλε μου.
9: Μάρθα Μπούρτση.
0: Έτσι, ατελείωτος, ατελείωτος φίλε, ατελείωτος.
9: Μάρθα Μπούρτση, σου λέω, Μάρθα Μπούρτση.
0: Τον ίδιο Καναρίνος και ο Θωμάσος, το Γιάννης και η τρίβα τα μάτια του φίλε μου. Και μου λέει ο Παπαδημήτρης να προσέχεις αυτό το αμαρτωλό τέκνο. Το προσέχω, πάτερ, του λέω, το προσέχω.
9: Να προσέχουμε. Είναι είδος προς εξαφάνιση.
0: Είναι είδος προς εξαφάνιση η Μάρθα Βούρτση. Γιατί τον λέτε έτσι? Δεν μπορούμε να σου πούμε, πάτερ, ρε, η Δημήτρια, του λέω.
9: Θα τα πούμε επί προσωπικού.
0: Α, μπράβο, μεγάλε. Αχ, φίλε μου, Ηλία, Γίγαντα. Καλημέρα στο Μάκαρο, το Λεβέντη, στο Μακρυχώρι, Καροπουζάρε. Ζησόπουλο.
9: Καλημέρα στο Μάκη, το φίλο μας.
0: Το Μάκη, το Λεβέντη. Το Λεβέντη μας, έτσι, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη, άρχοντα.
9: Καλημέρα στο Μάκη, το φίλο μας.
0: Χαιρετίσματα πολλά έχεις από το μεγάλο Χρήστο Αρβανιτάκο από την πρωτεύουσα.
9: Πού είναι αυτό το πλάσμα, ρε, χάθηκε τελείως.
0: Πού είσαι, πλάσμα? Ήταν το χρυσό μου εδώ πέρα. Καλημέρα και στον Κρυμπουγιάννη που έχει αράξει τώρα. Δεν θα πετάξει με F16, λέει. Ήτανε το χρυσό μου. Για να δω τι λέει τώρα εδώ.
10: Καλημέρα, Νίκο Χαϊδά, από Άθενς μεριά. Χαιρετίζω με όλα τα φιλαράκια.
0: Από Άθενς, ήτανε 10 μέρες στην Βηλίκα το χρυσό μου εδώ πέρα.
9: Καλά,
0: ήταν 10 μέρες. Ευλογία Παπα Βασίλη από τη Φαλάνη, διαμέσου Χάρης Γιάγκα. Λομπάρδο, καλημέρα. Ο Λομπάρδο. Δεν μου έστειλε σήμερα φωνητικό, αλλά μου έστειλε γραπτό μήνυμα. Καλημέρα, ο μεγάλος σεξ μασίν, το λιμανάκι της αγάπης. Ο μεγάλος γίγαντας του έρωτα κομμάτω είναι μόνο ο Λομπάρδο.
9: Φίλε.
0: Μπράβο στο Θωμά, στο Γιάννη που πήγε 2 καφεδούρες σήμερα το πρωί. Βλέπω εδώ πέρα φωτογραφία, μου έστειλε το κομμάτι ο γίγαντας 2 καφεδούρες στον αδερφό Ρότσα και τον Παπαδημήτρη, διότι ξεκινάει η λειτουργία παρουσία, παρακαλώ, του Τζερόνιμου.
9: Αμάν.
0: Λοιπόν,
9: σήμερα το βραδάκι είμαστε για πατριωτή μεγάλο.
0: Σήμερα το βράδυ με Λισοχώρη θα γίνει ο μεγάλος χαμός. Παρακαλώ, Αστέρας με Λισοχωρίου, με Γιώτα Γρίβα και Ζήση Τσολακίδη στο Κλαρίνο και Μιχάλη Παράσκο το Λεβέντη στο Μπουζούκι. Ηλία, με Λισοχώρη κάρκα σήμερα. Έτσι, χωροσφαιρίδα Αστέρας με Λισοχωρίου στο γήπεδο του Μελισσοχωρίου. Πανικός. Πανικός, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη.
9: Πανικός, δεν πείτε το, πανικός.
0: Ματζαφλάρας κάργα, φίλε. Ματζαφλάρας κάργα. Λοιπόν, με έστειλε μια φωτογραφία ο Αρβανιτάκος, φιλαράκι από τη Βελίκα. Θα σε στείλω, φίλε μου Ηλία. Είναι ξαπλωμένος εδώ. Πού είναι, στα πισινά μια. Πού είναι, Αγία Βοήθα. Αμαρτωλέ, Αρβανιτάκο. Αμαρτωλέ. Αμαρτωλέ.
9: Τη μέρα νοικοκύρη, το βράδυ αμαρτωλός.
0: Α, μπράβο. Τη μέρα νοικοκύρη και το βράδυ αμαρτωλός. Έτσι, μπράβο. Τη μέρα Σωτήρης και το βράδυ Εμμύρης, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη. Τι κάνουν τα κορσέρ, φίλε μου Ηλία Ζαβλιάκη.
9: Σε καλή κατάσταση.
0: Πω! Γεια σου, Ταλακώνη, γίγαντα. Γεια σου, Ταλακώνη. Σάκη Τζιλάκα τρέχει τώρα για μεταγραφές, φίλε μου Ηλία Ζαβλιάκη. Ο Σακίτο τρέχει για μεταγραφές. Ο μεγάλος πρόεδρος. Το κομμάτι, φίλε μου Ηλία, γίγαντα.
9: Σακίτο, δεν πείτε, Σακίτο.
0: Σακίτο.
9: Κυριακή,
0: τώρα για πες. Κυριακή, Ισπανία, Αργεντινή. Άσοχη δύο. Άσοχη δύο, φίλε.
9: Ναι. Το πισκαλό, όλα μέσα είναι.
0: Όλα μέσα είναι. Ένα τελικό είναι, φιλαράκι. Μπορεί να, μάτι, ναι. Σαν ομάδα μπορεί να. Το θέμα είναι. Να δούμε τώρα. Να δούμε. Έχει ένα μικρό προβάδισμα η Ισπανία σαν ομάδα, αλλά με αυτή την Αργεντινή, φίλε, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος.
9: Βέβαια, όπως το λέει, δεν μπορείς να παίξεις τίποτα σου.
0: Έτσι ακριβώς, φίλε μου.
9: Έτσι. Όλα καλά.
0: Όποιος και να το πάρει, να δούμε καλό παιχνίδι, να χαρούμε, φίλε. Τελευταίο παιχνίδι του Μουντιάλ, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη.
9: Έτσι και Νικόλα μου, ξέρει. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, να είμαστε
0: καλά. Καλό Πουτσουκού, φίλε μου, ραντεβού του βράδυ του Μελισσοχώρη με μεγάλο Ζήτσο Λακίδη και Γιώτα Γρήβα.
9: Κύριε Νικόλα, θα τα πούμε κάποια στιγμή, εντάξει.
0: Έγινε, Ηλία μου. Ναι, ναι, θα μιλήσουμε, θα μιλήσουμε, φίλε μου. Ναι, έγινε. Γεια σου, Ηλία Άρχοντα. Γεια σου, Ηλία Άρχοντα. Πάρε μα τα υπάρχοντα, παρακαλώ.
11: Καλημέρα, Λεβεντάνθρωπε Νίκο.
0: Καλώ τον Κριστέφανο, το πυροβόλο των Τρικάλων, το Λεβέντι μα, το Καραμπουζουκλή, ηρωική καλαμπάκα και ιστορικά μετέωρα. Καλημέρα, Κριστέφανε, καλημερίζουμε τα Τρίκαλα, τα Λεβεντικά.
11: Πώ καλοκαιριμένο, Νικολάκη.
0: Τα στενά του Σακαφλιά, κύριε Στέφανε. Και τον
11: ναι, ναι, ναι, του Σακαφλιά.
0: Πώ το λένε τον ποταμό εκεί πέρα που έχετε, κύριε Στέφανε.
11: Λιθαίο.
0: Ο Λιθαίο ποταμό, έτσι, μπράβο, έτσι, για μεγάλη. 26 βαθμούς Κελσίου, μου λέει Ντίνα, έχουμε εδώ. Ναι, Ντίνα μου, θα έρχουν 40 για Ντίνα μου. Ναι, καλημέρα, κυρία Μαλιά μου. Ναι, ναι, ναι. Εσείς από ζέστα, πώς πάτε, κύριε Στέφανε.
11: Έχουμε μπόλικη.
0: Να, μπράβο, έτσι. Καλοκαίρι είναι, ζέστα έχει, κύριε Στέφανε, έτσι. Να, μπράβο.
11: Καλημέρα και στο Ραφαήλ και στον Ηλία που άκουσα.
0: Τα Λεβεντόπεδα, το μεγάλο γήπα, τον γήπα της Τσαριτσάνης του Ραφαήλ που θα πάει Σαββατοκύριακο στο Πύλιο.
11: Έτσι. Ναι, ναι, θα περάσει ωραία εκεί
0: πέρα. Θα περάσει ωραία, για να δούμε και εδώ, παρακαλώ.
12: Έλα Νίκο, καλημέρα.
0: Κυρατούλα μου, κυρατούλα μου Χρυσή, καλημέρα.
12: Καλημέρα και στον κύριο Στέφανο, κύριε Στέφανο, καλημέρα.
13: Καλημέρα κυρία Τούλα, τι κάνετε. Καλά,
0: τι κάνεις κυρία Τούλα μου, Λεβέντισσα, τι κάνεις, πώς είσαι.
12: Ζεσταίνομαι, γι' αυτό δεν ήρθα χθες στην Αγία Μαρίνα Νίκο, ήταν πάνω που τα μοντέ μπορούσα.
0: Ας είναι καλά τα ερκουντήσια κυρία Τούλα μου.
12: Όχι, ας πω, που είπα να έρθω στην Αγία Μαρίνα, ζέστα πολύ Νίκο, δεν άντυχα να έρθω, δεν άντυχα. Πολύ ζέστα και πολύ. Το απόγευμα και την ώρα ήταν σκασμός.
0: Ναι, ναι, είχαμε και πώς σου λένε αυτό, συνεφόκαμα. Είχε και λίγο, yeah, είχε και yeah, λίγο yeah, συννεφιά, yeah, κύριε. Έτσι, ναι.
12: Είχε κόσμο, θα είχε. Θα
0: είχε, είχε κόσμο, είχε, δεν είχε κόσμο, κόσμο σαν πέρυσι. Πέρυσι είχε περισσότερο.
12: Ναι, είναι αυτή η ζέστα.
0: Αλλά είχαμε ήταν ένας πουνηρός εκεί πέρα που με έδειξε ο μεγάλος, γι' αυτό είναι και κομμάτι αυτό τη Τσεμάκα εκεί. Ναι. Εδώ θα έρθει να καθίσει, λέει, που κάνει ρεύμα, λέει, να πούμε σε ένα κάγκελο, κυρία. Α, μπράβο, εδώ κάνει ρεύμα, λέει, θα σου υπάρχει λίγο αεράκι. Ο μεγάλος Τωμάς το Γιάννης.
12: Που
0: κοιτούσε τους αέριδες. Ναι, ναι. Πώς έγινε το παστίτσιο της ανιψιάς εχθές, κυρία Τούλα.
12: Πολύ ωραία, Νίκο.
0: Ναι.
12: Την αρέσει πολύ το γιο το παστίτσιο. Το άφησε γι' αυτό και τώρα δεν έχει συγκράτησε κι άλλο σήμερα.
0: Το Χριστάκι, το Χριστάκι. Έκανε εσύ μεγάλο ταψί παστίτσιο για ανιψιά.
12: Θα μας στείλει και σήμερα,
0: κράτησε ανιψιά. Εσύ που είσαι μεγάλη μαγείρισα, τι βαθμό τη έβαλε στις ανιψιάς.
12: Την
0: έβαλε 10, 10, με τόνο, με τόνο, μπράβο στην ανιψιά. Πόσο χρόνο είναι η ανιψιά, κυρία
12: Τούλα? Είναι
0: 65 χρονών. Α, είναι και αυτή, εντάξει.
12: Είναι και η γιαγιά και όλα, έχει αγκουνάκι.
0: Αμάν, ναι. Άρα είναι και αυτή η χρυσοχέρα, κυρία Τούλα μου.
12: Χρυσοχέρα,
0: μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, κυρία Τούλα μου.
12: Αγκόνιες για το αγκουνάκι, τι ένα αγκουνάκι έχει. Την κόρη του γαμπρόκι, έτσι. Συμπηρετεί καλά κι αυτή.
0: Και πολύ καλά κάνει η κυρία Τούλα μου, έτσι.
12: Είσαι αγγιμένος.
0: Τώρα τι έχουμε το Σαββατοκύριακο, κυρία Τούλα?
12: Το Σαββατοκύριακο θα φτιάξω κουνέλι, λίγο. Και θα τσιφυγέψω εγώ τώρα, θα τσιφυγέρω εγώ.
0: Κουνέλι?
12: Κουνέλι,
0: το κουνέλι πώς το κάνεις, κυρία Τούλα?
12: Κουνέλι θα το φτιάσω, ήταν, μην το φτιάσω σκέτομη.
0: Ναι.
12: Τι φάδο, βαρύ τώρα.
0: Το ναι, είναι βαρύ τώρα και το καλοκαίρι, να πούμε και θα έχουμε αυτές.
12: Ναι, ναι, ναι, ναι. Στη χύτρα θα βάλω κρεμμύδια λίγο παραπάνω, έτσι κομμένα φέτης όπως το βάζουμε στη σαλάτα.
0: Α, πάρα
12: πολύ
0: ωραία.
12: Θα βάλω μια δεκαπινταριά,
0: ναι,
12: κρεμμύδια με σκουρδάκι, ντομάτα. Και ήθελα να φτιάσω μακαρόνια και θα το ρίξω από πάνω.
0: Α, μαν, θα το ρίξεις μακαρονάκια από πάνω.
12: Ναι, μακαρονάκια και θα βάζουμε ύστερα το κουνιέλι με τη σάλτσα όπως βάζουμε το γκυμά.
0: Α, μαν. Πολύ μου αρέσει αυτή η συνταγή, η κυρία Τούλα. Πολύ ωραία. Α, θα ρίξεις μακαρόνια από πάνω μετά, ε.
12: Ναι, μακαρόνια. Πρώτα στο πιάτο τα μακαρόνια.
0: Ναι, ναι.
12: Και ύστερα από πάνω όπως βάζουμε το γκυμά.
0: Mm-hmm.
12: Το κουνιέλι με το. Αυτό,
0: το κουνέλι είναι σπιτικό, κυρία Τούλα?
12: Εδώ,
0: ή αγριό κουνέλο?
12: Όχι, εδώ, στη γειτονιά.
0: Α, της γειτονιάς.
12: Όταν φτιάνει, τον λέω και με φέρνει.
0: Γίνεται καλό τώρα, έχω καιρό να φάω κουνέλι.
12: Ναι, ωραίο.
0: Καλό
12: ωραίο
0: το κουνέλι, ε.
12: Ναι, πολύ ωραίο. Ωραίο. Δεν είναι και κρέας που δεν έχει ούτε άλαθα ούτε τέτοια.
0: Ούτε τίποτα. Α, μπράβο, έτσι. Μπράβο.
12: Ωραία, κυρία. Και εκεί η σειρά που να μαγειρέψουν.
0: Α, μάλλον. Άρα, κυρία Τούλα μου. Μπράβο, μπράβο, κυρία Τούλα μου, Χρυσουγέρα. Μπράβο, μπράβο.
12: Ένα λεπτό μπορώ να σου πω κάτι στον αέρα.
0: Εκτός αέρα.
12: Εκτός αέρα, ναι.
0: Έλα, κυρία Τούλα, έλα.

0: Κατάλαβα. Έγινε. Να, καλά κάνει. Μετά. Έγινε κύριε Αρτολομέ, έγινε. Έγινε. Να σε καλά κύριε Αρτολομέ. Κύριε
1: Στέφανο, στην κυρία
0: Παρασκευούλα. Να σε καλά.
1: Εσύ όχι στην κυρία Πουλιξινούλα που χτε ξέχασα την πόγη τα καλά λόγια που μου είπε.
0: Πολύ καλά λόγια η Πουλιξινούλα κύριε Αρτολομέ. Να σε καλά και καλώς από τον Κυριακό.
1: Επίσης, είχα καλά μπάνια.
0: Να σε καλά κύριε. Άρα κύριε Αρτολομέ μου λεβέντης. Άρα κύριε Αρτολομέ. Στέλιο.
2: Έλα φίλε, καλημέρα!
0: Καλημέρα, ηρωικό νέο περιβόλι! Καλημέρα, καπετάν Στέλιο Δαδακούλη! Τι κάνεις, πώς είστε, Λάρα!
2: Μια χαρά, φίλε, όλα στην εντέλεια!
0: Τι γίνεται, καλημέρα, χαιρετήματα έχεις από τον Μιχάλη τον Τάσιο τον Λεβέντη που ήταν για Μυγδαλαία και από εκεί θα φύγει εδώ πέρα για ηρώ, πολυτεχνείου και φαρσάλων. Θα ρίξει ένα τουρλάπ και εδώ πέρα με το επιτελείο του σήμερα ο Μιχάλης.
2: Τι να κάνει, όλες οι δουλειές πρέπει να γίνονται.
0: Τι κάνουμε, τι ετοιμάζουμε, θα γίνει κανένα πλατσάνημα το Σαββατοκύριακο, Στέλιο?
2: Όχι, δεν γίνεται τίποτα ακόμα.
0: Θα γίνει κανένα κλαρίνο, γιατί τώρα έχουμε και τα ηλιώστη.
2: Έχουμε, κάτι θα γίνει, κάπου θα ξεμητήσουμε.
0: Άρα μεγάλε, και Απόστολος Καμέας της καρδιάς μας ο Καταδρομέας θα είναι για πλατσάνημα, λέει, στο κότερο.
2: Τι να κάνουν φίλους και αυτός που πιάσαν οι ζέστες. Να πάει.
0: Ναι Στέλιο γίγαντα, ναι Στέλιο ατελείωτε μεγάλε Στέλιο Δαρδακούλη από το ειδικό νέο περιβόλι.
2: Καλημέρα και στα παιδιά εκεί στην οδός Βόλο του Βασιλάκη του Μίζου του Ναϊδόν. Το φίλο μας το Βασιλάκη του Κυρίτσι.
0: Ο οποίος ετοιμάζεται τώρα, ξεκινάει από Δευτέρα μέχρι τις 3 Αυγούστου άδεια.
2: Τι να κάνει, χρειάζονται, όλα χρειάζονται.
0: Βασίλαρος Κυρίτσης θα γίνει κάστρι λούτρο κάργα.
2: Εντάξει, όπου μπορεί ο καθένας.
0: Ήρωας, πολεμιστής αγαπητέ μου.
2: Έτσι.
0: Αγαπητέ μου, Στέλιο Δαρδαγούλη.
2: Τον κύριο Στέφανο, καλημέρα, το στιχουργό μας. Και χθες είχα συνάντηση, με ήρθε το φίλος εδώ να ρίξει κάτι πετά ο Όλεκ και με πήρε τηλέφωνο.
0: Α, πέρασε ο Ναύαρχος από εκεί, ο Μπετατζής, ο Λεβέντης, ο Όλεκ, τα είπαμε πριν από λίγο, ναι.
2: Έριγνα κάτι πετά εδώ και χτύπησε τηλέφωνο, με λέει πού είσαι, λέει.
0: Στο σπίτι με.
2: Έρχομαι να σε δω, λέω, περίμενε, λέω.
0: Περίμενε, πέσω. Λάου, Κώστας Παπανικολάου, γεια σου, Στελάρα, λέει.
2: Καλημέρα και τον γαμπρό και τα παιδιά εκεί στον πύργο ελέγχου και να έχουμε όλοι μας ένα καλό Σαββατοκύριακο.
0: Έτσι, αγαπητέ μου Στέλιο, χαιρετήματα σε όλο το ερωικό Δαρδακουλέκο, Στέλιο.
2: Έγινε φίλε, έγινε, καλημέρα, καλή συνέχεια και χειρισμός και συνέχεια.
0: Γεια σου Στελάρα γίγαντα, πρόεδρε που είσαι, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Ο ένας και μοναδικός.
3: Νίκος Χαϊδάς.
0: Πω, το κομμάτο, ο ένας και μοναδικός.
3: Γιώργος Βλαχόπουλος, στιχουργός που να έρθει.
0: Αλλού ρε. Δυνατός ακούω στιχουργία μου σήμερα. Κομμάτο. Κομμάτος ακούω σήμερα στη γουργία μου. Κομμάτος ακούω. Στη γουργία σου ακούω κομμάτο σήμερα. Τι έγινε? Πού πήγανε? Φύγανε. Πω, και οι δύο μαζί. Πρόεδρε! Τι έγινε?
2: Καλημέρα!
0: Μπα. Πρόεδρε, καλημέρα, τι γίνεται, ρε?
2: Καλά!
0: Καλά!
2: Όλα πρίμα!
0: Τι, καλημέρα, πρόεδρε, γίγαντα! Καλημέρα, πρόεδρε μου, Γιώργο Κοσμίδη. Τι κάνεις, πώς είσαι, Γιώργο?
2: Όλα καλά. Καλημέρα στον κύριο Στέφανο, καλημέρα στην κυρία Παρασκευή, στην κυρία Μαρία, σε όλη την πρωί παρέα.
0: Τι κάνουμε σήμερα, Γιώργο Κοσμίδη Γίγαντα, τι λέει το πρόγραμμα Παρασκευή Τσακιά Μαρίνα σήμερα?
2: Χρόνια πολλά για τη σύζυγο του Θύμνιο.
0: Α, μαν, καλά λες, το μαρινάκι του Θύμνιο το χρυσό μου σήμερα. Πάλι κερνάει τώρα.
2: Κερνάει δύο φορές σήμερα,
0: αφού περιμένουμε το κέρασμα από τον Αγίο Ευθυμίου ακόμα.
2: Όχι, σήμερα κερνάει δύο φορές για τη γυναίκα.
0: Α, θα γίνει σήμερα εις διπλούν, αγαπητέ μου πρόεδρε. Μέχρι τι ώρα θα κερνάει ο Θύμνιος?
2: Είπε μετά τις 8 στο μπουκάλι.
0: Μετά τις 8 στο μπουκάλι και στη Νέα Σμύρνη.
2: Ναι, για να πάει να πάρει το αγίασμα πρώτα.
0: Όσοι πιστοί προσέλθετε, κερνάει ο Θύμνιος μετά τις 8 στο μπουκάλι. Μην τον είδατε του Θύμνη του Λιβέντου του Καραμουζουκλή.
2: Καλημέρα στο φίλο μας τον Άγγελο που τον έχει άγγελο.
0: Χαιρετήματα και ευλογία Παπαδημήτρη έχεις, αγαπητέ μου, από την Αγία Μαρίνα με τον αδερφό Ρότσα, αγαπητέ μου πρόεδρε.
2: Το Παπαδημήτρη το ξέρω πολλά χρόνια.
0: Παπαδημήτρης μιλάμε, Πάπαρος φίλε, Πάπαρος.
2: Ναι.
0: Έτσι. Συναντηθήκαμε μεγάλη συνάντηση και με τον κύριο Τάσο Κολοφωτιά τον Λεβέντη και την κυρία Κολοφωτίνα. Τον Καναρίνο.
2: Κοίτα, έβγαλες φωτό με το Σταύρακα εκεί πέρα.
0: Έγινε Σταύρακας φίλε, θεός φυλάξει που λένε. Άστα να πάνε μεγάλε πρόεδρε Γιώργο Κοσμίδη.
2: Καλημέρα στο φίλο μας τον Άγγελο το μεγάλο Ζαχαροπλαίστη.
0: Τεράστιος Ανδρέας Παστραλιάρης, φίλε, μοναδικός. Ο άλλος είναι, αλλά είναι εδώ πέρα η μεγάλη κολόνα Ανδρέας Παστραλιάρης, φίλε, ένας και μοναδικός, αγαπητέ μου, πρόεδρε, Γιώργο Κοσμίδη.
2: Προετοιμάζεται για την Αγία Μαρίνα.
0: Έτσι, μπράβο, ναι, γιατί θα είναι παρουσία Τζερόνιμο σήμερα τώρα σε λίγη ώρα, αγαπητέ μου πρόεδρε. Έτσι. Για πού είμαστε, Γιώργο, σήμερα?
2: Πάω λίγο αποκεντρωμένη στην κυρία Ελένη και στον κύριο Μόργαν να τον πάω ένα πρωινό πεσκέση.
0: Έτσι. Τα σέβη μου στο μεγάλο Κώστα Μόργαν που τον θαυμάσαμε λίγο χθες το βράδυ, γιατί... παρουσία Άλλη Παλασόπουλου.
2: Γιατί ευτυχώς έχουμε φίλους που μας προσέχουν. Όταν έχουμε φίλους που μας προσέχουν, προσέχουμε και εμείς τους υπόλοιπους.
0: Τα λες πολύ καλά, πρόεδρε, και με συγκινείς ιδιαίτερα. Μπράβο, πρόεδρε. Τα λες πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά.
2: Ένα φιλαράκι εξηγήθηκε κάποια τελάρα ντομάτες φρέσκες.
0: Μπράβο στο φιλαράκι που εξηγήθηκε ντομάτα φρέσκια, παρακαλώ. Special, παρακαλώ.
2: Κοίταξε, είπαμε. Υπάρχουν και καλοί, υπάρχουν και κακοί και δεν είναι μόνο αγουβέντες.
0: Γεια στο στόμα σου, πρόεδρε. Γεια στο στόμα σου, πρόεδρε.
2: Οπότε
0: και... κρατάμε τα συστήματα όλα, αγαπητέ μου πρόεδρε Γιώργο Κοσμίδη. Να έχεις
2: πρωινή συνάντηση λίγο με το μου και το μου.
0: Έχει σήμερα από τη σκύλα στη Χάριντη.
2: Ναι, ναι, είχα και ξέρεις.

0: Και αυτό θα το γνωρίσει, είναι καλό, αλλά είναι λίγο ντροπαλό παιδί, πρόεδρε.
1: Βρήκε και του Άγιο του Αλπάνια, αλλά ήταν στην κύρα αυτό.
0: Χαιρετήματα πολλά, πρόεδρε, και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Σήμερα καλή συνέχεια, να είμαστε καλά. Το πρόγραμμα έχει φάρσα, αλλά σήμερα και μπορεί λίγο στα γρήγορα καρδίτσα.
0: Όρμα, πρόεδρε, όρμα, όρμα.
1: Καλημέρα μου και την αγάπη μου σε όλου. Πάνω με ρετήθη στα φιλιά μου και την αγάπη μου.
0: Κυνηγό και φύση, ολέ, ολέ, ολέ.
1: Πάντα.
0: Πάντα. Γεια σου, πρόεδρε. Χαρή!
2: Καλημέρα Νίκο.
0: Καλημέρα Χάρη του Κεφαλόπουλου του Καμαρί. Καλημέρα ρε Χάρη. Τι κάνεις ρε Χάρη?
2: Καλά ρε φίλε, άρχοντα του Νεριτζιανού, τι λέει?
0: Μεγάλε Χάρη του Κεφαλόπουλου του Καμαρί, είμαστε μια χαρά, έχουμε μπει στον δρόμο των μεγάλων επιτυχιών, φίλε μου Χάρη του Κεφαλόπουλου του Καμαρί.
2: Γίνονται όλα σιγά σιγά.
0: Όλα σιγά σιγά, έτσι μπράβο, και δεν χρειάζεται πιασίνη. Όποιος βιάζει την γυράζει γρήγορα, αγαπητέ μου πρόεδρε. Αγαπητέ μου Χάρη του Κεφαλόπουλου του Καμαρί.
2: Θα πάθουμε πως έπαθε και ο Ρεκλής.
0: Όρμα μεγάλε Χάρη. Τι κάνει ο Κεφαλόπουλος όπως είμαστε, Χάρη?
2: Καλά ρε φίλε, μας πήρε μια ψηλή χτες.
0: Ναι ρε φίλε, αυτό με έστειλε ένας μήνυμα εμάς, μας πήρε βροχούλα, λέει, να πάνε στα Λασουνίτκα.
2: Ναι, και μετά είχε τέτοιο. Σαν συνυφόκαμα, είσαι πολύ ζεστή.
0: Και μετά πήρε μια ψηλή αλλά βροχή και μετά συνυφόκαμα, ε.
2: Αλλά το βράδυ, φίλε, είναι κάτι καλά να πει.
0: Το βράδυ, δροσούλα, κάργα, φιλαράκι, ε.
2: Έτσι.
0: Άρα μεγάλε Χάρη, το επιτελείο μας όλοι καλά, φίλε, η κόρη καλά.
2: Καλά και Θεοδόρα, χαιρετίσματα.
0: Α, τα σέβη μας, έτσι.
2: Τα κύρια Δάφνη, χαιρετίσματα.
0: Χαιρετίσματα πολλά, φίλε μου Χάρη του Κεφαλόπουλου του Καμαρί.
2: Καλημέρα να πούμε τον Γιαννούκο, το φίλο μας που όλο.
0: Το καπετάν Γιαννούκα, πάρε την παλούκα.
2: Έτσι. Τον κύριο Στέφανο στα Τρίκαλα, τον Στέφανο στο Λιβάδι.
0: Στέφανο στο Λιβάδι και Στέφανο στο Τρίκαλα.
2: Έτσι, στην Αγιά μια καλημέρα και τα πιλαράκια.
0: Τον Κυραντώνη, τον ήρωα, τον Γιάννη Παπαδούλη και την Κυραντώνη, την ηρωίδα. Έτσι.
2: Έτσι. Άρα, Χάρη. Την κυρία Μαρία με τα ξυρούλια στη Θεσσαλονίκη.
0: Ματσολίνο, ταμπάκικο, κάργα, φίλε. Στέλιο, έξι δρόμοι, πυροβόλο.
2: Όλοι και του Ματσουλίνου και του Στελάρα, μια καλημέρα.
0: Να είμαστε καλά, Χάρη μου, Λεβέντη, άρχοντα. Χάρη, εσύ που έχει μάτι, τι προβλέπει, Ισπανία ή Αργεντινή, Χάρη?
2: Εγώ λέω για Ισπανία.
0: Εσύ λες για Ισπανία, φίλε μου, Χάρη, ε.
2: Ναι.
0: Για να δούμε ποιος θα βγει την Δευτέρα του. Έτσι, θα δούμε.
2: Θα δούμε,
0: Χάρη. Να είστε όλοι καλά και καλό που τσουκού, Χάρη.
2: Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε.
0: Γεια σου, Χάρη, άρχοντα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Έλα στην Κουρκάρα. Έλα στην Κουρκάρα. Περίμενε λίγο. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Ζεμπέκη. Έλα ρε Χριστάρα, Ζεμπέκη, γίγαντα. Έλα Χριστάρα, Ζεμπεκάρα, γίγαντα. Έλα ρε, πού είσαι, ρε Χριστάρα.
3: Οδεύω για Βόλο.
0: Όπω με το μοντέλο, το Βόλο τρέλανε τον κόσμο όλο και σήμερα Χριστάρα, Ζεμπέκη.
3: Καλημέρα στη Χουργία.
0: Γεια σου Δημήτρη. Όπω, στη Χουργία, καλημέρα, έξω από το Ζεμπέκαρο. Χρήστο, καλημέρα από το Στιγουργό. Καλημέρα μεγάλε Δημήτρη Μελετιάδη με το επιτελείο σου. Την ευλογία του Παπαβασίλη έχουμε από τη Φαλάνη, αγαπητέ μου Χρήστο. Έχεις καμιά μαρίνα σήμερα τίποτα, αγαπητέ μου Τζεμπέκαρε?
3: Όχι, δεν έχω φιλάδα, δεν έχω.
0: Δεν έχουμε μαρίνα. Καλημέρα και χαιρετήματα Χρήστο, έξω τον πρόεδρο που σήμερα είναι καταδόθηκε και κατακήθε.
3: Ναι.
0: Καταδόθηκε και κατακήθε, Χριστάρα μου. Γεια σου Γεωργάκη και Κυριακάκη.
3: Καλημέρα του Καγκελάριου. Πού είναι ο Καγκελάριος, ε?
0: Του Καγκελάριου τον έχουμε στο Πλισταριό.
3: Ναι.
0: Τον βάλαμε για πλήσιμο.
3: Η μερία Νάρκη.
0: Τον έχουμε για ευθυγράμμιση και ζυγουστάθμιση. Στο Πλισταριό, από ό,τι είπε και ο Αποστόλης. Εκεί, άμπραβο, και ο μεγάλος γήπας του Ολύμπου Στέφανος Κουτσομέρκος, ο οποίος τον γυρίξει γυμναστική και είναι κουρασμένος.
3: Ναι. Καλημέρα στο Κουτσομέρκο.
0: Χαιρετήματα, πότε Τάκης ο Αρκούδας. Τεράστιος! Τεράστιος!
3: Ανοίγει το πάτερο πάλι.
0: Πού πας ρε Καραμήτρο, πού πας ρε. Άι να δούμε μεγάλε.
3: Του φιλαράκι του Παύλου του Νάκου, ρε.
0: Παύλος Νάκος, φίλε, το μεγάλο πυροβόλο, ο μεγάλος γίγαντας, το κομμάτι της, του Αγίου Θωμά.
3: Του Πατριαρχάρα, καλημέρα.
0: Πατριαρχάρα, στην ευλογία του έχουμε από νωρίς σήμερα στο Ταμπάκ Μαχαλά.
3: Καραπιάλα, την Κραμαρία και την Αγία στην Αθήνα.
0: Λούτσα μπάλα και τραμπάλα, καλημέρα στο Κάστρι Λούτρο και Βαγγέλα, Καραπιάλα και Μάγο, φίλε. Κάργα,
3: Μάγο.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ρίξει τώρα, δεν πας καλά λίγο, Κωνσταντινόπουλο.
0: Τώρα αποκλείεται να ρίξω γιατί έχω πιασμένα τώρα τα συστήματα. Πώς το είπες αυτό?
3: Δεν πας καλά.
0: Και ποιος πάει καλά? Και ποιος πάει καλά? Δεν πας καλά.
3: Που θα γυρίσω πίσω.
0: Δεν πας καλά που θα γυρίσω πίσω.
3: Α, καλά.
0: Ποιος το λέει αυτό, ρε?
3: Κωνσταντινόπουλο.

0: Ο Κωνσταντινόπουλος σου λέει.
1: Ο Αντρέας.
0: Δεν πας καλά. Και ποιος πάει καλά, φίλε μου.
1: Ποιος πάει καλά, κανένας. Καλημέρα, δώσε και στο επιτελείο κύριε, στο Περαδήμα και στη γυναίκα και...
0: Ατελείωτο επιτελείο, φίλε μου. Ατελείωτο επιτελείο, φίλε μου. Ναι.
1: Ζιμπέκινα και ζιμπεκούλια μαζί.
0: Και ποιος πάει καλά, φίλε μου, Χριστάλα Ζιμπέκη.
1: Πότε βούδας, πότε κούδας,
0: πότε τάκης ο αρκούδας, ο ένας και μοναδικός, φίλε μου. Βάρε μεγάλη Χριστάλα Ζιμπέκη, άρχοντα. Καλά λέει, πολύ σωστά το λέει, φίλε.

0: Είναι κανένα στα καλά του, όλοι στα τρελά μας είμαστε. Λαλάμε και πλαλάμε.
1: Είναι δυνατός
0: ο Αντρέας. Ναι, δυνατός, έλεγε και το, έλεγε και το άλλο. Τρεις χείρες μες στον κάμπο πούλαγαν κρασί, φίλε μου. Ωραία, μεγάλε Χριστέλα Ζεμπέκη.
1: Δεν πάμε καλά στην Κουργία, τι λέει.
0: Στην Κουργία πάμε καλά, ναι ή όχι, ρε.
2: Μια χαρά πάμε.
0: Μια χαρά πάμε, λέει ο Στιγουργός. Μια χαρά πάμε. Στην Κουργία το καντάρι.
2: Αλλού, γιατί είναι πολύ βαριά. Δεν τα σκόνει καντάρι πια.
0: Αλλού, ρε.
2: Αλλού, ρε.
0: Βάλε μια όπιση και για τον Τζίμι Δαλακώνη.
2: Βάλε μια όπιση και για τον Τζίμι
0: Δαλακώνη. Αλλού, ρε. Άμπραβο Στιγουργέ.
1: Καλά είναι Στιγουργός τώρα. Άντε,
0: μια χαρά το κόβω τον Στιγουργό, φίλε μου Χριστιανά Ζεμπέκη. Μια χαρά το κόβω. Πυροβόλο. Τίποτα, τίποτα δεν έχει όλα. Τα διώξει όλα. Έκανε άμπρα κατ' άμπρα. Τίποτα, ό,τι. Ναι, μη φουβάσαι Στιγουργέ. Άρε, τίποτα, μη μασάς τίποτα. Κομμάτωση θέλω. Κομμάτωση θέλω Στιγουργέ. Άρα εντάξει, όλα θα τα βρείτε φιλαράκι. Θα δώσει μια κλουσιά από το ένα πόδο στο άλλο και να το φτιάξει. Άι, μη σε καθόσε. Άι, κάτσε να σκάσουμε τώρα. Ωραία, μεγάλε, δώστε όλα, μεγάλε Χριστέλα Ζεμπέκη.
1: Καλημέρα σε την παρέα.
0: Καλημέρα και καλώ από τον κύριο Χριστέλα μου Ζεμπέκη, γίγαντα. Ατελείωτε. Λάκι μου!
3: Μεγάλε Νίκο.
0: Καλημέρα, λάκι μου, λάκι μου, λάκι μου!
3: Είμαι εδώ στο περίπτωτο του Μόκε και σε έχω διακρός και σε ακούω. Δεν πάμε καλά, ξέρεις, ε.
0: Λάκι, πες τα, δεν πάμε, πάμε καλά.
3: Δεν πάμε καλά, όχι, όχι.
0: Δεν πάμε καλά, λέει ο Λάκης. Δεν πάμε καλά, λέει ο Λάκης. Και άμα το λέει ο Λάκης, στο περίπτωρο εκεί πέρα, καλημέρα και στο περίπτερα, το λεβέντη, Λάκη.
3: Ναι, καλημέρα, έχεις. Καλημέρα, έχεις.
0: Καλημέρα. Πώς είσαι, Λάκη μου, λεβέντη, πώς είσαι εσύ το εικόνι.
3: Στο χέρι μου ήρθε ένα άλογο του βασιλιά, ένα πράσινο.
0: Τι σου ήρθε στο χέρι, Λάκη?
3: Ένα άλογο του βασιλιά.
0: Ένα άλογο του βασιλιά σου ήρθε στο χέρι τώρα, Λάκη?
3: Το έχω εδώ στο χέρι, το βλέπω το, τη στιγμή.
0: Είναι, σε ποιο χέρι σου ήρθε, Λάκη, το άλογο του βασιλιά?
3: Στο δεξί.
0: Στο δεξί χέρι?
3: Πάνω στο δάχτυλο το χοντρό.
0: Είναι πολύ καλό σημάδι αυτό, γιατί με το χοντρό το δάχτυλο, Λάκη, κάνουμε και το κολοδάχτυλο. Γι' αυτό είναι καλό σημάδι. Ε?
3: Κάθεται και με κοιτάζει εδώ,
0: Κάθεται και σε κοιτάζει το άλογο του βασιλιά.
3: Και κουνάει το πόδι του, τάκ τάκ καρέτσο.
0: Τι, είναι μεγάλο το άλογο του βασιλιά, Λάκη?
3: Μικρό είναι, τι 10 πόντους, 10.
0: Α, είναι αλογάκι πρέπει να είναι, πόνι.
3: Ναι.
0: Είναι αλογάκι. Κάθεται και σιτάει, Λάκη μου.
3: Ναι.
0: Μα, πώς το λέει τον περιπτερά, είπαμε στο μικρό το όνομα.
3: Χρήστος Μόκας.
0: Χρήστο Μόκα, τράβαμε μια φωτογραφία το Λάκη τώρα που είναι το άλογο του βασιλιά στο χέρι, ρε φίλε. Ρε Χρήστο, τράβα μια φωτογραφία που είναι το άλογο του βασιλιά αυτή τη στιγμή στο χέρι του Λάκη, στο δεξί χέρι.
3: Δεν φεύγει και κάθεται και με κοιτάει.
0: Κάθεται και σε κοιτάει, Λάκη, ε. Αυτό, Λάκη, είναι πολύ καλό σημάδι άμα κάθεται και σε κοιτάει το άλογο του βασιλιά.
3: Χαίρομαι.
0: Είναι πολύ καλό σημάδι, Λάκη. Μην ανησυχείς για τίποτα, Λάκη. Δεν πάμε καλά, αλλά θα πάνε όλα καλά, Λάκη. Άμα είναι το... Ήρθε τώρα το άλογο του βασιλιά αυτή και έκατσε στο χέρι σου, Λάκη.
3: Ναι, μεγάλε.
0: Ακόμα κάθεται.
3: Ακόμα κάθεται.
0: Και σε κοιτάει, Λάκη.
3: Ε? Το διώξω.
0: Όχι, μην το διώχνεις το άλογο του βασιλιά, Λάκη. Άστο εκεί να δούμε πόση ώρα θα κάτσει.
3: Για το γιάρι του Μαλαμά που ακούει οδηγώντας. Μαλαμάς και νούμερο ένα.
0: Μαλαμάς και μαλαμάκια νούμερο ένα, παρακαλώ. Από το Λάκη μας.
3: Ναι. Έχω ψησές όσοι κουμένους, έκανα γλυκό.
0: Τι γλυκό έκανες, Λάκη?
3: Καρπούζι.
0: Έκανες γλυκό καρπούζι, Λάκη?
3: Το μισό του έβρασα και το άλλο μισό το έχω συναντήσει.
0: Τι λες, ωρε Λάκη μου, Λεβέντη. Μπράβο, Λάκη μου. Μπράβο, Λάκη μου, Λεβέντη. Μπράβο.
3: Ωραία. Έγινε, Νικολάκη.
0: Να είσαι καλά, Λάκη μου, και πάρε με τηλέφωνο να μου πεις πότε θα φύγει το άλογο του βασιλιά από το χέρι σου.
3: Δίπλωση στα πόδια τώρα και κάθε και με κοιτάζει.
0: Τώρα πήγε στο πόδι τώρα.
3: Εγώ όχι, στο χέρι, στο χέρι το έχω.
0: Α, στο χέρι το έχεις, ε. Κράτησε το εκεί, Λάκη, άλλα 5 λεπτά, λέει η κυρία Σουλτάνα, και θα είναι πολύ τυχερό αυτό, Λάκη.
3: Θα παίξει βρουζάκι σήμερα, να δούμε, να πιάσει τίποτα.
0: Για να δούμε, Λάκη μου, να παίξεις. Παίξε ένα κίνο, παίξε και ένα αυτό, Λάκη.
3: Θα παίξει το 9 και το 11 βρουζάκι.
0: Το 9 και το 11, Λάκη, να παίξεις, ε.
3: Έγινε μεγάλη.
0: Καλημέρα, Λάκη μου, μπράβο, Λάκη μου, μπράβο. Πουληξινούλα. Πού είναι, ναι. Πού είναι, ρε, ποιος είναι τώρα, ρε. Έχουμε χάσει και τα βόγια και τα πασχάλια, ρε. Ποιος είναι. Πουληξινούλα, πού είσαι, παρακαλώ.
4: Νικό.
0: Έλα ρε κύριε Στέφανε.
4: Ο Χρήστος ο Ζεμπέκης μου πήρε τη γραμμή. Γιατί.
0: Εκεί γιατί ρε κύριε Στέφανε. Ήταν πιο καπαλάρης και δεν πήρε τη γραμμή. Τι κάνουμε τώρα. Να, η Πολυξενούλα. Έλα Πολυξενούλα μου, έλα.
5: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα Πολυξενούλα μου, καλημέρα αγαπημένη μου.
5: Χρόνια πολλά στις Μαρίνες, στη Μαρίνα του Τουτολίδη. Και στη Μαρίνα του Παλιά του Βόλου, που τους έφερε σκαλβάνε με μάσκινα.
0: Τι θυμάσαι τη Μαρίνα του Βόλου, ρε!
5: Ναι, ρε, τι.
0: Πολυξένη, τι ιστορίες, α μην με θυμίσεις τώρα, Πολυξένη.
5: Τα ξέρω, τα ξέρω, δεν χρειάζεται.
0: Α, τα ξέρεις, στα είχα πει, ε!
5: Σε όλες τις Μαρίνες που γιορτάζουνε.
0: Μαρίνο, και καλημέρα και χρόνια πολλά στη Μαρίνα του Κουμότερ, τη φίλη μου, καλημέρα. Τι κάνεις, Πολυξενούλα μου, Χρυσή, πώς είσαι?
5: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
0: Γέλα.
5: Εμένα ήρθε το γαϊδούρι της Βασίλισσας στο κεφάλι μου. Τι θα πάθω?
0: Α, τώρα να προσέχεις. Κάτσε. Α, άλλο να έρθει το άλογο του βασιλιά, το άλογο του βασιλιά στο χέρι όπως ήρθε στο Λάκη, και άλλο να σέρθει το γουμάρ της Βασίλισσας στο κεφάλι.
5: Ξέρω, αυτό ήταν τώρα, γι' αυτό λέω. Ο Χαϊνάς τα ξέρει όλα, μου πει και εμένα
0: το γουμάρ της Βασίλισσας πότες ήρθε στο κεφάλι σε άλλα πολύ ξένη.
5: Ξέρω εγώ, να εδώ που καθόμουν εδώ στο μπαλκόνι, έρχεται ξαφνικά, βάπα, ακούει το άλογο του Λάκη.
0: Μόλις άκουσε το γουμάρ της Βασίλισσας για το άλογο του Λάκη, ήρθε το εσύ.
5: Ναι.
0: Έκατσε πολύ, έφυγε τώρα.
5: Όχι, όχι,
0: όχι. Διώξω, Πολυξένη, διώξω.
5: Εντάξει, το όντιος, ωραία. Λοιπόν, πώς θα περάσατε?
0: Δόξα τω Θεώ, την ευλογία του Παπαδημήτρη Πολυξενούλα μου.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Την ευλογία του Παπαδημήτρη και του αδερφού Ρότσα. Ναι.
5: Ναι, ευχαριστώ. Να αφήσει λίγη περισσότερη αρτοκρασία στην κυρία Νίτσα, να την κρατήσει στο ψυγείο και θα πάω εγώ την εβδομάδα να πάρω.
0: Α!
5: Για ευλογία.
0: Λοιπόν, θα του δώσω λίγο παραπάνω για να κρατήσει και για σένα μια γωνία.
5: Και θα επικοινωνήσω εγώ και θα πάρω εγώ, θα βρούμε με την κυρία.
0: Ό,τι πείτε, ό,τι πει η Πολυξενούλα μου η Χρυσή.
5: Ευχαριστώ, άντε, καλημέρα σε όλους.
0: Φιλάκια πολλά και καλό από τον κύριο Πολυξενούλα μου.
5: Επίσης, γεια.
0: Γεια σου, κουκλάρα μου, γεια σου, γεια σου. Αχ, τι ωραία που είμαστε.
4: Καλημέρα και στην κυρία Πολυξένη.
0: Α, μαν, τι ωραία που είμαστε, κύριε Στέφανε, παρακαλώ.
6: Τι παρακαλώ, σε ψυχταρά.
0: Καλό, πού στις είσαι, πού στις είσαι, τον δωράκο.
6: Καλημέρα.
0: Πού είναι Θοδωράκο, Θοδωράκο που είσαι?
7: Βεντούζα,
0: Θοδωράκο.
7: Βεντούζα.
0: Τι κάνεις, Θοδωράκο?
6: Τόσο σκαφόπουλο το φορτηγό, ξέρεις.
0: Όπως είσαι τώρα, ένα. Οπ.
6: Να καλά.
0: Τι γίνεσαι.
6: Άπα να πούμε.
0: Τι κάνετε.
6: Περίμενα να πούμε πρώτα την καλημέρα μας. Το φίλο μας στη Λάρα, τον κύριο Στέφανο, κύριε Μαρία,
0: καλημέρα,
6: κύριε
0: καλημέρα.
6: Νίκια.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Το φίλο μας στον Τζιμάρα, στον Βασιλιάκη, τον κυρίο του Ψιφταρά.
0: Αμαρλάρ κότσου συσταθείου και λοιπές δυνάμεις, αγαπητέ μου Θοδωράκο.
6: Καλημέρα μας στον Κουστάκη, Χαχόπουλος, μαμά Αλέκα.
0: Μαμά Αλέκα και μπαμπάς Χαχόπουλος.
6: Ναι, καλημέρα μας.
0: Λαζαρέ, Λαζαράκο.
6: Απουσιάζει σήμερα.
0: Απουσιάζει ο Λαζαράκο σήμερα Παρασκευή.
6: Ναι, ναι.
0: Τούρτας.
8: Καλημέρα Νικουλάκη.
0: Άρε τούρτα, μούρτα, σούρτα, φούρτα, πούρτα, λούρτα, πού είσαι με τούρτα.
8: Πού είσαι εσύ ρε Νικουλάκη?
0: Τι κάνεις ρε τούρτα μου Λεβέντη, πώς είσαι ρε παίχτη μου?
8: Καλά, εσύ πώς είσαι?
0: Δόξα τω Θεώ φίλε μου τούρτα, είσαι έτοιμος για παραλία του Σαββατοκύριακου τούρτα?
8: Έτσι λέω.
0: Άμα κατά που λες να πας εκεί να πλώσεις την κορμάρα σου ρε μεγάλη γίγαντα για...
6: Γιατί ρωτάς?
0: Όχι ρωτάω ρε, για να ξέρω.
6: Όχι να μην ρωτάς.
0: Τούρτα πες εσύ, μην ακούσω το δωράκο, εσύ μίλα.
6: Στον κατήρα κατά πάει, Χρυσή Ακτή Παναγίας.
0: Στον κατήρα κατά πάει.
6: Ναι.
0: Μακελιό θα κάνει εκεί πέρα ο μεγάλος Τούρτας. Με έλεγε ένας εκεί πέρα, μέσα στη λιμήνη μα.
6: Κάτι στο φίλμα σε Σιλάρα δεν είπαμε καλημέρα.
0: Ο Τούρτας λέει μοιάζει με τον Αλέκο Αλεξανδράκη λέει.
6: Δεν ξέρω.
0: Τι κιλά. Εσύ το δωράκο που τον έχεις εκεί πέρα δεν μοιάζει με τον Αλέκο Αλεξανδράκη?
6: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Ποιος ξέρει, εγώ ξέρω.
6: Ποιος ξέρει.
0: Εσύ πώς τον βλέπεις εκεί πέρα τον έχεις κάθε μέρα?
6: Στοπ.
0: Αλεξανδράκης Κώστας Καγαβάς.
6: Ναι.
0: Άρα μεγάλε.
6: Καλημέρα μας και στον Στιχουργό. Θα σας φορτώσω εγώ πολύ το φορτηγό.
0: Όπως είσαι τώρα, πάρε φόρα το μεζούρουλο το δωράκο.
6: Το φίλο μας του Κανού και το φίλο μας του Στελάρα, την καλημέρα μας.
0: Χαιρετίσματα πολλά έξω από το Στελάρα που τα λέγαμε, φίλε μου.
6: Καλέ μου φίλε.
0: Σαββατοκύριακο. Τι κάνει, ουλάκο να είναι εκεί πέρα, ποιον άλλον έχεις,
6: Τίποτα, απουσιάζει σήμερα ο πύργος ελέγχου. Έχουν δουλειά, είναι σε ειδικές αποστολές.
0: Σε ειδικές αποστολές. Πότε θα κλείσει ο πύργος ελέγχου για διακοπές, φίλε μου Θοδωράκο?
6: Την άλλη εβδομάδα.
0: Την τέλος της αλληνής εβδομάδας.
6: Παρασκευή.
0: Α, και 27 του μήνα δηλαδή, φιλαράκι, ε.
6: 26 εμπερδεύεσαι.
0: Α, μα, γιατί, κάτσε.
6: Με τι, γιατί, αλλού παρά τα όργανα και αλλού...
0: 17 και 7, 24. Α, μα, 17 24 του μήνα έχει την Παρασκευή, καλά λες. 17 σήμερα. Έχετε καμιά Μαρίνα? Η Μαρίνα το προάστιο, ρε φίλε, που μας τον έκανε τεράστιο. Τι, πω.
6: Τι.
0: Η Μαρίνα το προάστιο, ρε.
6: Έλα.
0: Ζακ Μαρί. Γελάει. Τι μου δεν είναι.
6: Άστα αυτά τώρα.
0: Είστε όλοι καλά, ρε.
6: Όλοι καλά είμαστε, καλημέρα μας ξανά.
0: Χαιρετήματα του Βασίλαρου, του Κυρίτσι, που ετοιμάζεται για διακοπές
6: και αυτός. Ταράς πες στο Βασιλάκι, ακόμα περιμένω έτσι πες στο Βασιλάκι τον
0: Κυρίτσι. Ετοιμάζεται τώρα, φορτώνει σήμερα και ετοιμάζεται να διακοπάρει Θοδωράκο.
6: Τι να κάνει, αφού η τσέπη είναι γεμάτη, θα πάει.
0: Α, μπράβο, καλό στην την Αργύρου που έχει τα φλουριά τριγύρω. Μάστορα, μάστορα.
6: Πήγαμε και στα Τρίκαλα προχθές, άδεια όλα πες στον κύριο Στέφανο.
0: Τίποτα, τίποτα Τρίκαλα.
6: Άδεια σκύπιο.
0: Άδεια, ρε. Τι, μήπως πήγες μέρα που δεν είχε, ήταν κλειστά τα μαγαζιά.
6: Τώρα, μην τα λες σήμερα τώρα.
0: Ναι, εσύ τα είδες. Άδεια, την επικυβέρνηση του σκύπιου.
6: Πήγα και στα στενά εκεί του στα καπιά.
0: Τίποτα, τίπρε.
6: Τίποτα.
0: Τίποτα, τίπε. Μαλλιά που τσόνι.
6: Στον Κόκορα πήγα μετά.
0: Στον Κόκορα, ο Κόκορας πώς ήταν, σε καλή κατάσταση.
6: Καλός ήταν ο
0: Κόκορας. Καλός ο Κόκορας.
6: Ναι.
0: Άιντε να είμαστε καλά.
6: Άντε, καλό Σαββατοκύριακο μόνο.
0: Γεια σου Τούρτα!
9: Γεια σου Νικολάκη!
0: Καλό Σαββατοκύριακο!
6: Βάλε, βάλε τον ένα τραγούδι του Τούρτα.
0: Θα τον βάλω μια τούρτα με κυρί.
6: Κορίτσια στον ήλιο, κορίτσια στον ήλιο.
0: Α, κορίτσια στον ήλιο θέλει ο Τούρτας.
6: Ναι, αυτό μου είπε τώρα.
0: Φίλε, τόσο ερωτικός που είναι ο Τούρτας, φίλε, μόνο κορίτσια στον ήλιο θα μπορούσε.
6: Ναι, βάλ το λίγο, σε παρακαλώ.
0: Ο Τούρτας τόσο ερωτικός που είναι, φιλαράκι, μόνο κουρίτσα στον ήλιο θα μπορούσε.
6: Θα σου πω άλλη φορά τι έπαθε ο Τούρτας.
0: Τι έπαθε ο Τούρτας άλλη φορά, ρε.
6: Θα σου πω εγώ. Ευχαριστούμε. Θα σου πω εγώ άλλη φορά τι έπαθε. Ναι, από εβδομάδα, άντε.
9: Νίκο, μην το πιστεύω.
6: Άντε, θα τα πω εγώ.
0: Έγινε καλός από τον κύριο Κουλεβέντε.
6: Γεια
0: Καραντάν.
10: Τον πύργο ελέγχου, καλημέρα.
0: Κύριε Στέφανε, πάμε στα γρήγορα, ένα γρήγορα, κύριε Στέφανε.
10: Θα το χαρίσουμε σε...
0: Πάμε, κύριε Στέφανε.
10: Και στη σύζυγο του Θημιάκου, πάμε.
0: Πάμε.
10: Ποια σμανάς είσαι γέννημα και την

0: Νικολάκη.
1: Αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, μας εξέπληξες πολύ θετικά σήμερα. Αυτό ήταν πολύ ωραίο που είπες στο άσμα.
0: Πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο και καλοκαιρινό από ό,τι λέει και η κυρία Ντίνα εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραίο και καλοκαιρινό. Μπράβο κύριε Στέφανε, μπράβο.
0: Μάλιστα κύριε Νίκο.
1: Να είστε καλά και καλό από τον κύριο κύριε Στέφανε.
0: Τη Δευτέρα θα πούμε το τραγούδι για τα αγκιντέρια για το φίλο μας το Γιάννη.
1: Άι να δούμε. Έγινε κύριε Στέφανε. Καλό από τον κύριο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Παρακαλώ κύριε Στέφανε. Καλό από τον κύριο. Παρακαλώ.
2: Και εγώ τώρα τι να κάνω.
1: Εσύ τι να κάνεις τώρα.
2: Τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Άι πες με εσύ. Τι να κάνεις εσύ τώρα. Άι πες με
2: και
1: εσύ.
2: Ευχαριστούμε τον κύριο Στέφανε για το άσμα. Το αφιερώνουμε στη γυναίκα του κύριου Τζολίδη.
1: Το αφιερώνουμε στην κομμότρια του φίλου μου του Αποστόλη που τη λένε Μαρίνα. Στην κομμότρια του φίλου μου του Πάκμαν που και αυτή τη λένε Μαρίνα.
2: Μπράβο.
1: Καλημέρα και καλημέρα την ευλογία του Παπαδημήτρη έχεις αγαπητέ μου Παυλάρα Νάκο.
2: Να είναι καλά.
1: Καλημέρα στο φιλαράκι μας τον Αργέντου Μπαϊρακτάρη και Νικήτα, Νικήτα, πιάσουν και κοίτα. Χαιρετήματα έξω του Χρήστο του Λουτέ.
2: Ξέρω ρε φιλαράκι, να είναι όλοι καλά ρε φιλαράκι.
1: Παυλάρα μου πού είσαι παιχταρά μου, τι κάνεις.
2: Άρχισε να έρθω χθες από Αγραντερό, ήρθα 9-8 η ώρα φιλά, χθες και 10 το.
1: Τι λες ρε φίλε.
2: Ναι, ήταν μια δύσκολη μέρα.
1: Α, μα.
2: Και ζέστη πολύ φιλαράκι, έστω να πάρει τα.
1: Και γίνονταν χαμός φίλε μου, γίνονταν χαμός.
2: Είχε και ένα προγαμιαίο χθες γάμο και έγινε.
1: Όπω είχαμε και προγαμιαίο, φίλε μου!
2: Είχαμε μας πήρει 5 ώρα του πριν.
1: Αμάν και ανάγκη κουστούλα, κατάλαβες. Είχαμε και προγαμιαίο και έγινε. Άστα να
2: πάμε. Πρέπει να μαζεύουμε ακόμα σου κουτίδια και πιάτα.
1: Πάπα! Τι βλέπουμε. Τι έχει το πρόγραμμα, τι έχει το πρόγραμμα για το Σαββατοκύριακο, μεγάλε Παυλάρα Νάκο!
2: Το πρόγραμμα ήθελε να παίρνουμε άδεια από σήμερα, αλλά τέλος πάντων.
1: Πότε παίρνετε, Παύλο, πότε παίρνετε άδεια?
2: Ή 7 ή 9, είναι μία από τις δύο μέρες.
1: Ή 7 ή 9 Αυγούστου, φίλε.
2: Ναι, μέχρι τέλος.
1: Άντε, μπράβο. Άντε, να είμαστε καλά πρώτο Θεός, φίλε.
2: Σήμερα το πρόγραμμα, φιλαράκι, έχει η Ιωάννα Ρυφέρη με Νάκο Παναγιώτη Γκράμσα, χορό στο Δαμάσι. Έχει ομάδα.
1: Α, είναι στο Δαμάσι η Ιωάννα Ρυφέρη και.
2: Ναι, και θα πάμε, κύριε Φιλαράκη.
1: Την είδα, ήταν προχθές με το Μαζουνάκι, την είδα την Ιωάννα.
2: Εντάξει, και με την Παναγιώτη τον Άγιο.
1: Ο Παναγιώτης ο Άγιος αγόρασε το Φάλιρο, με ρωτάει ο Χρήστος.
2: Έχει μπει το πρώτο το όνομα, Παναγιώτης. Δεν έχει μπει ακόμα υπογραφή Καλφούτζος, κατάλαβες.
1: Δεν μπήκε του Καλφούτζος, μπήκε μόνο του Παναγιώτης. Μπήκε μόνο του Παναγιώτης. Α, κατάλαβα. Σήμερα.
2: Μεγάλα ονόματα.
1: Σήμερα για πού είσαι, όνειρο?
2: Σήμερα όνειρο είμαι πολύ καλά φιλαράκι.
1: Γουστάρω.
2: Θα πάω με το λεωφορείο που πάει κατά πίσω κατά τον κόλο. Μπουτάνι.
1: Όπα με τον κόλο στο μπουτάν που λέει.
2: Τζούρτια.
1: Θα πάει το λεωφορείο με τον κόλο στο μπουτάν. Το λερωμένο. Τζούρτια θα πας.
2: Αγία Παρασκευή και ναι.
1: Μπουρλότο κάργα φίλε μου, μπουρλότο!
2: Μπουρλότο, τώρα περνάω την πύλη και ανεβαίνω σιγά σιγά στο ταμπάκι.
1: Χαιρετήματα Βασίλης, Μαλαμάς και Μαλαμάκια και 5 μάτσα ραπανάκια.
2: Μου το Μαλαμά.
1: Κάργα!
2: Ναι, τον κύριο καθηγητή να δώσουμε χαιρετήματα.
1: Α το χρυσό μου.
2: Να δώσουμε τα παιδιά στο σούπερ μάρκετ το Μάρκ που μας ακούνε στην Βαρσάλο.
1: Καλημέρα και καλώς από τον κύριο στα παιδιά.
2: Στον κύριο Χρήστο, μας ακούνε κάθε μέρα.
1: Καλημέρα στον Χρήστο τον Λεμπέντη.
2: Μπράβο, πού άλλο να δώσουμε χαιρετήματα,
1: Στους γιανακάκηδες δεν χαιρετήματα, στα κομμάτα εκεί πέρα.
2: Δεν είναι εδώ, είναι η Γερμανία όλοι
1: πήγαν. Πήγαν στη Γερμανία, άντε Γερμανία, κατρέμε τη χημεία σου, μας εσκάρωσε στην ατιμία σου, κάργα.
2: Καρδιά του Μονάχου, πήραν και τρεξιστράκια.
1: Ωπο. Μπουρλότο Παυλάρα.
2: Μπουρλότο φιλαράκι, εσύ θα είσαι εδώ, τι θα κάνεις.
1: Και εδώ και εκεί. Θα πάμε και λίγο σε εδώ, θα δούμε τώρα.
2: Να πας και λίγο γρήγορα, να πας και λίγο τέτοιο, εντάξει.
1: Θα γίνει και λίγο ζεις Τσολακίδης και όταν γρήγορα με λισοχώρη και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Ορμάτε Παυλάρα Λεβέντη, ορμάτε!
2: Έγινε, αν έρθει το απόγευμα η Μαρίνα που έχουμε πληροφορά, θα σε δω.
1: Έγινε Παυλάρα μου, να είσαι καλά.
2: Φιλάκια, τσάω, τσάω.
1: Γεια σου Παυλάρα μου, γεια σου, παρακαλώ.
3: Καλημέρα Νίκο.
1: Θεοδόση, πού είσαι με Θεοδόση?
3: Μια εβδομάδα να βγάλω τηλέφωνο.
1: Ρε Θεοδόση, έχουμε να τα πούμε από τότε που πήγες να κλαδέψει χείρα, ρε Θεοδόση. Ρε Θεοδόση, γίγαντα, από τότε έχουμε να τα πούμε, ρε φίλε. Καλημέρα, ρε.
3: Μια καλημέρα σε όλη την παρέα, ειδικά στον κύριο Στέφανο.
1: Ρε Θεοδόση Άρχοντα, την κλάδεψε τη χείρα.
3: Κλαδεύτηκε.
1: Τώρα είχαμε καμιά άλλη τίποτα ζωτουχήρα, τίποτα συνφάδα, τίποτα για κλάδεμα.
3: Τώρα τίποτα, τίποτα.
1: Τώρα τίποτα, φίλε μου. Τι λένε εκεί τα μεγάλα καλύμια, καπιτάν Θεοδόση μου.
3: Όλα καλά, Νικολάκη, όλα καλά.
1: Είστε όλοι καλά.
3: Εχθές το βράδυ μόνα με δύο φίλους.
1: Ναι.
3: Πήραμε ένα κρασί. Λοιπόν, και πώς ανάφερε ο ένας για το Φάληρο.
1: Ναι.
3: Είχαμε ένα φίλο ο οποίος συγχωρέθηκε, έχει παλικάρει 20 χρόνια τώρα.
1: Ναι.
3: Είχε τρεις μέρες να εμφανιστεί στο σπίτι, τον έψαχνε η μάνα του, τον έψαχνε ο γαμπρός του.
1: Αχα.
3: Και λέει στον άλλον, άσε, λέει, θα πάω να τον βρω, εγώ ξέρω που βρίσκεται, λέει. Αυτός ο συγχωρεμένος ήταν στη Λάρες.
1: Α, ήταν εδώ στη Λάρσα.
3: Ναι, ναι, ερχόταν.
1: Αχα.
3: Θα τον ευρώ εγώ, μην ανησυχείτε, λέει, δεν πάει πουθενά, λέει, θα είναι τρυπωμένος κάπου εκεί, λέει.
1: Και τον βρήκε στο Φάληρο.
3: Τον βρήκε, ναι. Εν τω μεταξύ αυτός ο φίλος που ήρθε να τον βρήκε ήταν και φρέσκορα πονεσμένος.
1: Οχοχο.
3: Και παγωθεί, λέει, πού ήσουν να του λέει ραβουνιάρα του, λέει, πήγα λέει εκεί να βρω τον τάδε, λέει.
1: Πήγα να βρω τον τάδε και έμπλεξα κι εγώ. Α, μπράβο, πώς σου λέει. Συγχώρα με μουρμούρα μου, χτυπούσε
3: η καρδούλα
1: μου.
3: Ναι. Όπου γάμος και χαρά πρώτος μέσα.
1: Άρε φίλε μου Θεοδόση Άρχοντα, άρε φίλε μου Θεοδόση Πεχταρά μου, άρε Θεοδόση.
3: Τι λέει Νικολάκη Λάρισα εκεί.
1: Λάρσα, σίδα και λαχτάρσα, φιλαράκι, όπως ξέρεις.
3: Έχουμε
1: ζεστούλες τώρα, καλοκαίρι είναι, Ιούλιος είναι, ζεστός μήνας Ιούλιος, τι θα κάνουμε τώρα. Ζεστούλα έχουμε. Συνηθισμένα τα βνά από τα χιόνια, όπως λέει και η παροιμία, φίλε μου, καλέ Θεοδόση. Ναι.
3: Έγινε Νικολάκη μου.
1: Χάρηκα πολύ, Θεοδοσάρα μου.
3: Καλημέρα και από Δευτέρα.
1: Να είμαστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, Θεοδοσάρα μου. Γεια σου, Θεοδοσάρα μου, παρακαλώ. Κολοφωτιά μου! Κολοφωτιά μου!
4: Καλημέρα.
1: Ρε Τάσο, είσαι μεγάλος παίκτης, φίλε. Μπράβο.
4: Εννοείται.
1: Εν τω μεταξύ, λέω στο Θωμάτο, στο Γιάννη και στον αδερφό Ρώστα και στο Σταύρακα χθες από μακριά, ο Κολοφωτιάς, λέω, τον κόβω από το Αλάνικο και το Λεβέντικο το βάρδισμα, φίλε. Μόλις είδα από μακριά. Από μακριά, λέω, Νάτος ο Λεβέντης, ο Τάσος ο Κολοφωτιάς, λέω, αυτός είναι, λέω, να πούμε.
4: Εννοείται,
1: φίλε, συγκινήθηκα πάρα πολύ, αγαπητέ μου Τάσο Κολοφωτιά, που είδα με την Κεραβαΐτσα, την αγαπημένη μας κυρία Κολοφωτίνα εκεί πέρα και όλο το επιτελείο, φίλε μου.
4: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Σε είδα, είχες σούξου μούξου εκεί πέρα με τον Καναρίνο και τον Καταρίνο, να πούμε, και τα λοιπά.
4: Με τον Καταρίνο κάναμε σωστόμιο.
1: Ήσαν σωστόμιο με τον μεγάλο Καναρίνο, ε.
4: Ήταν αρχιφύλακας.
1: Α, μάλιστα.
4: Τώρα έγινε αξιωματικός.
1: Πήρε και άλλο γαλόνια, φίλε. Έτσι, φορτώσαμε γαλόνια, φίλε μου, Τάσο Κολοφωτιά. Τι ώρα έφυγε, Τάσο?
4: Στο τέλος έφυγε.
1: Α, έκατσες μέχρι το τέλος, φίλε, ε?
4: Ήρθε κόσμος.
1: Α, εντάξει, ήρθε κόσμος. Είχαμε κάργα, ε?
4: Ήρθε.
1: Α, μάλιστα. Μπράβο, Τάσο, μπράβο. Τι κάνει η κυρία Βαΐτσα, πώς είναι?
4: Καλά είναι, την καλημέρα.
1: Την καλημέρα μας και τα σέβη μας στην Κεραβαΐτσα. Το Βασιλάκι και τον Αναστασούλη, τα σέβη μου και πολλά φιλιά στα παιδάκια. Τα κουνούλια.
4: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ,
1: να είμαστε καλά, Τασούλη μου, Λεβέντι Άρχοντα. Και καλό Σαββατοκύριακο με υγεία να έχουμε. Τάσο, έρχονται, θα ανακοινωθούν 10 μεταγραφές.
4: Να δούμε.
1: Θα ανακοινωθούν, Τάσο, 10.
4: Μέσα Σαββατοκύριακο.
1: Ευελπιστούμε, φίλε μου Τάσο Κολοφωτιά.
4: Είναι δύσκολα, είναι δυο ομάδες τώρα.
1: Μη φοβάσαι τίποτα, φίλε μου Τάσο Κολοφωτιά.
4: Βλέποντας και κάνοντας.
1: Έτσι, μπράβο. Κυριακή τι βλέπεις, Ισπανία ή Αργεντινή, Τάσο Κολοφωτιά?
4: Τώρα εγώ θέλω να πάρει Αργεντινή τώρα.
1: Αργεντίνα τώρα, ε?
4: Βέβαια, εκεί θα πουτάρω.
1: Σωστός.
4: Βέβαια. Τι να κάνω.
1: Καλώς από τον κύριο Κοτάσα, ρε Λεβέντη μου.
4: Η Ισπανία πήρε το ευρωπαϊκό, τώρα πάρει η Αργεντινή το παγκόσμιο.
1: Πάμε για Μέση.
4: Βέβαια.
1: Να σε καλά, Τασάρα μου. Γεια σου ρε Τάσο, Άρχοντα Κολοφωτιά μου, γίγαντα, γεια σου ρε Τάσο. Αχ, πού είσαι, χρυσά μου? Θα στην πιάσω, τι κάνεις?
5: Καλημέρα
1: χρυσά μου, τι κάνεις?
5: Καλά Νικολάκη, ευχαριστούμε σε εσάς που μας είδατε, σε εσάς που δεν μας είδατε, μας έπιασε, ξέρουμε τι πήγαμε.
1: Αχ, τι κάνεις χρυσό μου, πώς είσαι, καλό μου.
5: Νικολάκη μου, πώς είσαι Νικολάκη μου, καλημέρα μήνε μου.
1: Σε βλέπω σήμερα μετανοημένο μετά την ευλογία του Παπαδημήτρη χθες, αγαπητό μου παιδί.
5: Έχω το λιβιά στο χέρι, μήπως το πίσω από πίσω και ξέρεις πως είμαι τώρα, 38 μισό. Παπαμίτσο, παπαμίτσο. Παπαμίτσο, την ευλογία σου, αγόρι.
1: Την ευλογία σου, Παπαμίτσο, γίγαντα. Την ευλογία του Παπαμίτσο έχεις.
5: Τι κάνεις, Νικολάκη μου.
1: Για πού είσαι σήμερα, καλό μου και αγαθό παιδί, Στραμπουτσιμπέρο.
5: Μόλις έφυγε από Θεόπετρα, με άσφαλτο φύλλα και πάω να τηρήσω τα τρούκα.
1: Μόλις έφυγε από τη Θεόπετρα, χαιρετίσματα πολλά έχεις από το Γιάννη το Ζετέμ. Γάβγισε τον λίγο. Γάβγισε τον λίγο και κάτω και το παγώνει. Σταύρακα τον τράγο, λέει ο Αποστόλης, τον τράγο. Πού θα απλώσεις την κορμάρα σου το Σαββατοκύριακο, τρελό αγόρι.
5: Σαββατοκύριακο θα γίνει κάθε τροφίλε. Από το πουρί θα βοτάμε και το βγούμε τη νύχτα.
1: Παίρνα και από τον Κάρολο και μην του να αφήνεις τίποτα, φάτα όλα!
5: Εννοείται, θα πάω στο φιλαράκι του τον Κάρολο.
1: Σκίς τον εκεί, μην του να αφήνεις τίποτα, φίλε. Λιάνισέ τον!
5: Καριά, φίλε μου! Λοιπόν,
1: πετσόκοψέ τον, χρυσό μου!
5: Καλό που σου δώσω όλο τον κόσμο με υγεία, φιλαράκι μου. Και τα λέμε Νικολή μου, Νικολή, καπετάνια Τερβιλή.
1: Γεια σου, Χρυσιά μου, γεια σου, Πιντελιοπίτσα μου.
5: Καλημέρα και στον Τωτό, κερνάει Τωτό στο απόγευμα, κερνάει.
1: Θα σου πω εγώ, ναι.
5: Να χαίρετε το μαρινάκι εδώ εκεί πέρα.
1: Αχ, καλό μου και αγαθό παιδί.
5: Και σε όλο το μαρινάκι χρόνια πολλά, Νίκο.
1: Ναι, Χρυσιά μου, ναι, μανιάρι μου. Γεια σου, Χρυσιά μου. Άκη, γειτονάκι. Πού του σε, Άκη.
5: Νικολάκη!
1: Έλα ρε Άκη γειτονάκη!
5: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα και από όλο το αμαξουστάσιο. Είμαι απάντη στο Κλάρκ και έκανε βαζούρα, γι' αυτό δεν άκουγα.
1: Καλημέρα, χαιρετίσματα έχετε άπαντε φίλε μου και γάβγησε ο Σταύρακα στον Γιάννη τον Ζετέμ.
5: Το Γιάννη τον Ζετέμ που τον χάσαμε, τον έβγαλαν οδηγό προσωπικού τώρα γιατί παίρνουν άδεια οι άλλοι και το, δεν ανταμώνουμε κοιτακτικά τώρα κάνα δύο μέρες.
1: Μα τον βάλαν οδηγό τον Γιάννη.
5: Τα χαιρετίσματά του και την καλημέρα την έχετε.
1: Την και αγάπη μας τα μεταφέρεις, την αγάπη μας Άκη γειτονάκη στο μεγάλο θηρίο.
5: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, Άκη γειτονάκη.
5: Τσαου, τσαου και μιλάμε, γεια.
1: Γεια σου ρε μεγάλη Άκη γειτονάκη, παρακαλώ.
6: Καλημέρα Νίκο.
1: Συνέλληνα.
6: Τι γίνεται, γιορτάζει η εκκλησία για Μαρίνα σήμερα.
1: Σήμερα είναι τσακαμαρίνα, αγαπητέ μου φίλε.
6: Ναι, είναι η εκκλησία του Πανάγου του Γιάννη.
1: Άρε με, Κωστάκη γιορτάζει για Μαρίνα σήμερα. Έχεις
6: ναι, έχουμε και τη βουλευτή Μαρίνα από τη Γλυκομιλιά.
1: Έχεις και Μαρίνα από τη Χρυσομιλιά ή τη Γλυκομιλιά.
6: Γλυκομιλιά.
1: Έχει χωριό Γλυκομιλιά εκεί,
6: ναι,
1: Κωστάκη.
6: Κωστάκη είμαστε, ένα χωριό είναι, ναι.
1: Η Γλυκομιλιά και η Χρυσομιλιά.
6: Βεβαίως, ναι, ναι.
1: Α, μα.
6: Είναι βουλευτήνα τη Μαρίνα.
1: Την είχατε βγάλει βουλευτήνα.
6: Είναι ακόμα, είναι.
1: Α, είναι ακόμα βουλευτήνα αυτή η Μαρίνα, ε.
6: Τρικάλουν, ναι.
1: Έκανε κανένα ροσφέτ, τίποτα ή τίποτα.
6: Ναι, εντάξει. Δεν είναι στο. Στο νουδού.
1: Α, δεν είναι στον Κυριάκο. Είναι πού, αυτή είναι αλλού.
6: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ωα, μα.
6: Καλά, ναι. Όλα καλά.
1: Ναι. Όλα καλά. Τι κάνει, Κουστάκι, τι κάνει ο Σάκη. Τι κάνει ο Σάκη ο ανατρεπόμενο.
6: Καλά είναι, α τον περιμένουμε να μα βρει ένα μπουζούκι πάλι. Λίγο το κλίμα,
1: να αλλάξει λίγο το κλίμα, σύντροφε Κωστάκη.
6: Ναι, ναι, ναι, έγινε. Έχει το βαρύ το κλίμα που υπάρχει.
1: Όρμα Κωστάκη, μην μασά τίποτα.
6: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, χρόνια πολλά. Θύμιο!
7: Εννοεί μου παραπονιάρι μου εσύ.
1: Καλημέρα, χρυσό μου και χρόνια πολλά για το Μαρινάκι σήμερα να είναι καλά να του χαίρεσαι.
7: Φλαράκι, έχουμε βαφτιζινιά σήμερα, έχουμε τη γυναίκα, έχουμε λίγο τον ιό, δώσαμε
1: και
7: αυτόν τον
1: άλλο. Και όπως είπε και ο πρόεδρος νωρίτερα, ελπίζουμε σήμερα να κεράσει διπλώνο ο Θύμιος αφού δεν κέρασε για τη γιορτή, τον περιμένουμε ακόμα.
7: Είπα καμιά φορά τίποτα, εσύ όλη την ώρα με δίδουμα να πούμε. Ό,τι που θέλω, ό,τι θέλει το φιλαράκι.
1: Ναι, αυτό μας έλεγε σε απταγείο υπτιμίου από το χειμώνα. Ακόμα περιμένουμε, καλά λέει και ο πρόεδρος και ο Μπουκατσούλα.
7: Αύριο το πρωί 6 ώρα θα σε ξυπνιώσει.
1: 6 ώρα το πρωί, αύριο μας δουλεύει τώρα, ρε.
7: Τότε σε κάνω πλάκα.
1: Δηλαδή μας δουλεύει τώρα, Σάββατο 6 ώρα που δουλεύουν οι χαζοί και τα λουλόγια μας δουλεύει, φίλε μου. Αύριο το μαγαζί είναι κλειστό, ε.
7: Ποιο μαγαζί κλειστό ρε φιλαράκι, εγώ θα σου κάνω κάτι κουμάντο, θα έχω όλο το πρωινό, τι γουστάρες.
1: Καλά, βρήκες μέρα, γιατί σήμερα το πρωί συμπεριμένουμε μέχρι τις 12 η ώρα Θύμιο. Από ό,τι μου είπαν εκεί τα παιδιά λέει, από τις 8 το βράδυ κερνάει ο Θύμιος στο μπουκάλι λέει.
7: Ό,τι θέλουν τα φιλαράκια μου, ό,τι γουστάρουν.
1: Μπράβο Θύμιο, μπράβο Θύμιο, μπράβο και πάλι μπράβο, μπράβο.
7: Καλά φίλε, χρόνια πολλά σου.
1: Χρόνια πολλά, τη χαίρεσαι Θυμιάρα.
7: Ευχαριστώ, Φλαράκη, να έχουμε υγεία, τίποτα άλλο. Να είμαστε καλά.
1: Να είμαστε καλά, Θήμιο Λεμπέτη και Καραμπουζουκλή.
7: Να είμαστε καλά, να σε ακούμε εδώ πέρα για να μας δεις λίγο.
1: Χαιρετίσματα στον Παναγιωτάκη, τον Δημητράκη και τη μαμά Ξαντή, Θήμιο Λεμπέτη και Καραμπουζουκλή.
7: Έγινε, Φλαράκη μου, καλό. Να είμαστε καλά.
1: Χρόνια πολλά στο Μαρινάκη, Θημιάκο.
7: Ναι, έγινε, Λεμπέτη μου, να σε γεια σου, Φλαράκη μου, καλό.
1: Γεια σου, Θήμιο. Bye bye. Παρακαλώ. Αμάν, παρακαλώ.
8: Καλημέρα, Νικουλάκη.
1: Κύριε Παρασκευούλα, εδώ!
8: Χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν σήμερα τη Μαρίνη.
1: Καλημέρα, κυρία Παρασκευούλα μου, Χρυσή.
8: Καλό Σαββατοκύριακο να περάσεις κι εσύ.
1: Καλημέρα και χαιρετίσματα πολλά στον κύριο Κώστα το Λεβέντη μας.
8: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Νικουλάκη. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα και πολλά χαιρετίσματα.
8: Και Κώστα στην καλημέρα του.
1: Χαιρετίσματα πολλά από την κυρία Λόλα.
8: Να είναι καλά και από μένα.
1: Καλημέρα, κυρία Λόλα, καλό Σαββατοκύριακο.
8: Έτσι. Και στις, ναι, καλημέρα, Λόλα μου, καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
1: Και από την κυρία Τούλα που θα κάνει κουνέλι, πολύ ωραία συνταγή με κουνέλι και θα λήξει και μακαρόνια.
8: Τ' άκουσα. Την άκουσα τη συνταγή. Το κουνέλι είναι ωραίο στιφάδα τρώγεται, ή κουκκινιστό να το κάνουμε.
1: Θα το κάνει όμως, θα βάλει και τη σαλτσούλα και θα γίνει ναι. Κάργα. Ναι.
8: Ωραίο θα είναι, ωραίο και μετά.
1: Θοδωρή Πασχούλη, ακόμα συμπεριμένω με Θοδωρή Πασχούλη. Πάει βρει.
8: Αρκεί ναι. Να υπάρχει καλή όρεξη για φαγητό. Όλα τα άλλα γίνονται.
1: Άρα, έχουμε κανένα αυτό το Σαββατοκύριακο, θα πάμε καμιά βόλτα, κυρία Παρασκευούλα, ή όχι.
8: Όχι, και με τέτοια ζέστα, Νικουλάκη.
1: Όπω τώρα θα έχουμε ζέστα αυτές τις μέρες. Ας είναι καλά ο Άγιος Ιρκουτήσιος, κυρία Παρασκευούλα.
8: Ακριβώς. Να είναι καλά αυτός που τα έβγαλε αυτά και μας έκανε.
1: Άμπραβο. Ο Άγιος Ιρκουτήσιος, κυρία Παρασκευούλα.
8: Ακριβώς. Δεν είμαστε για τέτοια, Νικουλάκη.
1: Για στο στόμα.
8: Δεν είμαστε ακριβώς παλικάρι. Μα αυτά είναι για τους νέους.
1: Ναι.
8: Εύχομαι στην Πόπη και στον Κώστα την καλημέρα μου, στις κόρες μου την καλημέρα μου, στην κυρία Τούλα, στην κυρία Μαρίκα, όλοι στην κυρία Μαρία.
1: Έτσι, και χαιρετίσματα πολλά και από την κυρία Άννα μας.
8: Ευχαριστώ πολύ.
1: Την αγαπημένη μας την κυρία Άννα.
8: Και έτσι. Εγώ της ανταποδίδω την καλημέρα μου.
1: Να είσαι.
8: Πώς πέρασες χθες στην Αγία Μαρίνα?
1: Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Ναι, μετά έγινε χαμός. Ναι.
8: Με τι, ήταν η κόρη μου, μικρή.
1: Α, ήταν η κόρη σου μικρή.
8: Ναι.
1: Δεν την πρόλαβα, γιατί εμείς φύγαμε και λίγο νωρίς.
8: Μπορεί.
1: Φύγαμε και λίγο νωρίς, κυρία Παρασκευούλα. Ναι.
8: Έτσι, Νικουλάκη, όπως μπορεί καθένας.
1: Να είσαι καλά και καλός από τον κύριο, έχουμε υγεία, κυρία Παρασκευούλα.
8: Βοήθειά σου.
1: Να είμαστε καλά, βοήθεια σε όλο τον κόσμο.
8: Να
1: είσαι
8: καλά.
1: Γεια σου, κυρία Παρασκευούλα μου.
8: Γεια σου
1: κύριε Παρασκευούλα μου. Παρακαλώ.
9: Καλημέρα, Νίκο.
1: Γιάννη μου.
9: Τι κάνεις?
1: Καλημέρα, Γιαννάκη, Κρίνη, Τρικάλων. Καλημέρα, Γιαννάκη μου, τι γίνεσαι?
9: Όλα καλά.
1: Τι κάνει Μαρία, τι κάνει Πινελοπίτσα μου?
9: Πάρ' την Πινελόπη μια καλημέρα.
1: Πινελοπίτσα μου.
10: Καλημέρα.
1: Πινελοπίτσα μου, καλημέρα κούκλα μου.
10: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Είμαι καλά, Πινελοπίτσα μου, χλάπα της. Πινελοπίτσα μου, κουκλάρα μου, είσαι καλά?
10: Καλά.
1: Μπράβο, Πινελοπίτσα μου. Μπαμπάς καλά, η μαμά καλά?
10: Καλά, μας φτιάχνετε τη μέρα, κύριε Νίκο.
1: Να σε καλά, ρε Πινελοπίτσα μου, να σε καλά, κούκλα μου. Να σε καλά, κούκλα μου. Να σε καλά.
10: Και εσύ,
1: γεια σας. Γεια σου, κούκλα μου, και καλό Σαββατοκύριακο, Πινελοπίτσα μου.
10: Καλά Σαββατοκύριακο.
1: Να σε καλά, κούκλα μου, καλημέρα. Γιάννη μου, τα χαιρετήματα και στη Μαρία και να είστε καλά, γεροί και δυνατοί, φίλε μου. Ευχαριστώ, και να μου προσέξεις την Πινελοπίτσα.
9: Ευχαριστώ. Ναι, Νίκο, ναι. Καλώς, Νίκο. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, φίλε μου, Γιαννάκη.
9: Θα μιλήσουμε πάλι.
1: Έγινε, Γιάννη μου, Τσουμάνι. Έγινε, φίλε μου, να είσαι καλά.
9: Έγινε.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη. Γεια σου, ρε Γιάννη, άρχοντα. Γεια σου, ρε Γιάννη. Και Γιάννης Κοστούλας, ομάδα ανακύκλωσης Κάργα στην Ευρωπαϊκή Αγία. Γεια σου, ρε Γιάννη Κοστούλα, άρχοντα. Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Τάκης ο Αρκούδας. Αποστόλης Διάδρομος 5. Καλημέρα, Αποστολάρα. Σήμερα βράδυ, Φιλαράκι στο Μελισσοχώρι. Πανικός Δης, Τσολακίδης Κλαρίνο. Γιώτα Γρήβα, Μιχάλης Παράσχος. Γεια σου Λάζο Γίγαντα, γεια σου Παντέλο Μουρατίδη. Θανάση Κούτρα, όντως ήταν ράφτης, αγαπητέ μου Θανάση Κούτρα, ο παπάς του Γιάννη. Γεια σου Γιαννάκη Κοστούλα. Γεια σου Δημήτρη Μελετιάδη μου. Γεια σου Μιχάλη μου. Γεια σου Αποστόλη. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, χαιρετίσματα. Χριστάρα, Θοδωρή Πασχούλη. Άι να δούμε Θοδωρή. Σώνε Θοδωρή Πασχολή με το επιτελείο σου.

0: Έγινε, αν τα λέμε, άντε. Κυρβαλιώτη!
1: Έλα, φίλε μου.
0: Κυρβαλιώτη μου, Χρυσία, καλημέρα, τι κάνεις, Κυρβαλιώτη μου.
1: Καλημέρα, φίλε, ακόμα εκπομπήσε.
0: Τώρα εδώ είμαι, Κυρβαλιώτη μου, Χρυσία. Πώς είσαι, Κυρβαλιώτη μου, Λεβέντη και Καραμπουδουκλή μου.
1: Καλά, φίλε μου, σε είδα σε καλή κατάσταση. Εκεί ρότσα, ο κατάνοιξη είχες, έτσι.
0: Ναι, φίλε μου, συνοδευόμενος από τον τεράστιο Μπόντιγκαντ Τέλη Σταλόνε Σταύρακα, Ευλογία Παπαδημήτρη και αδερφού ρότσα, αγαπητή μου τη Αγιαμαρίνα, αγαπητέ μου, κύριε Βαλιώτη.
1: Βοήθειά μας, βοήθειά μας.
0: Τι κάνετε απάνω στην Αλασσόνα, τι κάνει ο Κίμωνας, ο εμπιστήμονας.
1: Κι εγώ είμαστε.
0: Ζέστα, ζέστα.
1: Ζέστα.
0: Ζέστα, κάργα. Ε, θα κάνεις κανένα πλατσάνημα το σώμα του κύριε Βαλιώτη ή θα τη βγάλουμε ξέρου σφύρι.
1: Πάψε, δεν βλέπω. Δεν βλέπω.
0: Χαιρετίσματα πολλά, έχεις από το Σάκη τον Τζιλάκα, κύριε Βαλιώτη μου, Χρυσή, από τον Ηλία τον Ζαμπλιάκη.
1: Ο Μπότσαρης με έφερε τα χαιρετίσματα.
0: Λα, ποιος, ε?
1: Πέρασε χθες από το μαγαζί.
0: Πέρασε ο μεγάλος Γιάννης Μπότσαρης, ε?
1: Ναι, φίλε.
0: Ο, φίλε, μιλάμε για την τεράστια μορφή εκεί πέρα, το γίγαντα, φίλε. Φίλε,
1: να σου πω κάτι, όσοι βγάζουν το καπέλο, δηλαδή αυτό που, το έργο που έχεις πετύχει εσύ, δηλαδή όσους βγάζεις στην επιφάνεια, μιλάμε δεν πάει κανείς κάτω, μένουν όλοι πάνω.
0: Άρα μεγάλε Βαλιώτη.
1: Πώς μπορείς και το έχεις καταφέρει αυτό, πού τους ανακαλύπτεις, ρε, πώς.
0: Άρα κύριε Βαλιώτη μου, Λεβέντη, να είσαι καλά, κύριε Βαλιώτη μου. Γιάννης Μπότσαρης, κάργα με την Βαγγελιό του, φίλε μου, Γιάννη κύριε Βαλιώτη μου, Χρυσέ.
1: Ναι, ναι, ναι, Καζάκης εκεί, χαιρετισμούς.
0: Καζάκης και το επιτελείο του και στο Φούρνο, special στον Ευαγγελισμό.
1: Ναι, φίλε μου.
0: Να είστε όλοι καλά και καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Βαλιώτη μου.
1: Επίσης, λίγο, γεια.
0: Γεια σου, Βαλιωτάρα, γεια σου. Ωραία, Βαλιωτάρα. Κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά. Γεια σου, Μάγκη Κωνσταφάκα, με το επιτελείο σου. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Κρεοπολείο Φάρμα Ολύμπου στον Άγιο Νικόλα απέναντι. Είπαμε, Μιχαλάρα, σήμερα το βράδυ στο Μελισσοχώρι, πανικός Τζίση Τσολακίδη, Τζικώτα Γρήβα, Μιχάλης Παράσκος και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Παιδιά της ομάδας 4, σας χαιρετάμε με αγάπη. Γεια σου, μεγάλε, ατελείωτε παιχταρά μου, μεγάλε Χρήστο Τασούλη Μπατιστούτα. Για τον Χριστάλα τον Τασούλη, τον Μπατιστούτα και τον Μπαλάσκα που κάνει κάμψεις τώρα, θα το αφαιρώσω με το κλείσιμο, παρακαλώ. Μεγάλε Χριστάλα Αρβανιτάκου, το είδα και τρίβω τα μάτια μου. Δημήτρη, καλημέρα, χαιρετίσματα. Λοιπόν, τέλος, παιδιά, τέλος. Κατεβάζουμε ρολά. Χρόνια πολλά στις Μαρίνες, όλα στη φίλη μου τη Μαρίνα, την Κομμότρια. Καλημέρα, Σάκης Μπόρος, ο Ηλιοκαμένος. Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα με Βαγγέλα, Καραπιάλα, Μάκος και λοιπές δυνάμεις εκεί στο Κάστρι Λούτρο. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία σε όλους. Γεια σου Μιχάλη, γεια σου Χρήστο, γεια σου Νίκο, γεια σου Βασιλάρα μου, Βάια ο Κλάρας και ξερό ψωμίρε. Λάμπρο, καλημέρα, ούρε Παναγιώτης, κάργα, λοιπές δυνάμεις όλε, πολεμιστής, κάργα. Γεια σου Σπύρο από τη Μάνδρα, καλημέρα σε όλους φίλε, Αντώνης Μπούρας, Χρήστο τον Νοτέ, κυραδέσποινα όλοι εκεί πέρα. Λοιπόν, τέλος. Καλημέρα σε όλους, εργατικοί βάσεις οικονόμους, σε λίγο θα τα πούμε, πρώτα ο Θεός, την ερχόμενη Δευτέρα, τα ηλιός. Καλό που τσουκούς όλους, καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας, τζουζ!

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Από το 1871, τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
7: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
9: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
10: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
11: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
10: Αξιόπιστος. Φθόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
11: Αξιόπιστος. Το όνομα
9: τα λέει όλα.
12: Καλώς τον Άκια άργησε.
13: Παρηγγειλές.
12: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
13: Ε, είσαι φίλος.
12: Όχι εγώ, ο Λίλος.
13: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
12: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
13: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι. μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
0: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
14: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
15: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
14: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
15: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
14: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
15: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
14: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
15: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
14: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
16: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρ' το αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ' το αλλιώς.

0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, είμαστε έτοιμοι. Παρασκευούλα σήμερα, 17 του μήνα. Λοιπόν, 17 Ιουλίου σήμερα, Παρασκευή. Εντάξει.
1: Νεράκι. Για Μαρίνα, αγαπητή μου, Βάσο.
0: Ναι. Δεν μου έφερες όμως άρτο.
1: Ορίστε.
0: Δεν μου έφερες.
1: Βάσο ήταν αυτό, του μοίρασα χθες, δεν έμεινε τίποτα.
0: Δεν έμεινε. Ναι, δεν πειράζει, βοήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι, έμεινε. Έγινε ένα πανικό. Φύγαμε εκεί πέρα. Δεν είχα και πουλά, δεν μπορούσα να δώσω, να πούμε. Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν πειράζει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Η πρόθεση μετράει.
1: Δεν σκιάς. Υπάρχει ούτε πρόθεση ούτε τίποτα, Βάσο. Αλλά να σου πω την αλήθεια, δεν με πει και εσύ. Εγώ νόμιζα θα πα.
0: Να σε πω την αλήθεια, δεν στο είπα και εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν με πει και εσύ.
0: Νίκο μου, χθες είχα τα εγγονάκια τη αδερφή μου στο σπίτι.
1: Εμείς να δει, Βάσο, και παπάδε, κόσμο, κοσμάκι, παιδάκια. Στην Αγιαμαρίνα, μεγάλη χάρη τη, Βάσο.
0: Μεγάλη χάρη τη, μεγάλη χάρη. Είναι μια από... γιορτάζουν πολλές μαρινούλες. Έχουμε μαρίνες, έχουμε... και ο Μαρίνος δεν γιορτάζει. Νομίζω. Μπορεί να κάνω και λάθος. Άμα ξέρετε, πάρτε μας να μας πείτε. Λοιπόν, τις Αγίες Μαρίνες Μεγαλομάρτυρος σήμερα. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Άμα τη βρεις, ψάξτε, πες τη μου και εμάς.
1: Την ψάχνουμε χρόνια, αλλά δεν την βρίσκουμε πουθενά. Άφατη είναι, άφατη.
0: Νίκο μου, Όμως θέλουμε να σας πούμε ότι και εμείς δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε κοντά μας σήμερα μετά τις 9 τον κύριο Αργυρόπουλο, τον αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, γιατί δεν μπορεί ένα θέμα το οποίο εμείς βγάλαμε εδώ και μήνες για τις μπάρες στους πεζοδρόμους και ειδικότερα στους πεζοδρόμους κεντρικούς αλλά και στο Φρούριο. Δεν γίνεται, όχι, πάει μπάρες, ήρθε, προχώρησε.
1: Ναι, ναι, ναι, θα ξαναβγάλω τις μπάρες, λέει, να πούμε.
0: Μετά το Σεπτέμβριο θα μας τα πει,
1: θα μας τα πει ο Μεσχέ.
0: Για να δούμε και πώς πάει και η ελεγχόμενη στάθμευση, να δούμε τι γίνεται και με τα πάρκινγκ. Να δούμε, έχουμε πάρα πολλά θέματα. Τι γίνεται όμως και με τη δημοτική αστυνομία. Τι προλαβαίνει να κάνει η δημοτική αστυνομία και μέχρι πού επιλαμβάνεται.
1: Υπέροχη η δημοτική αστυνομία, φοβερή. Κοίταξε, και τρομερή.
0: Φοβερή
1: και
0: τρομερή.
1: Ναι, ναι, ναι. Άφαντη.
0: Αλλά είναι άφαντη. Ναι. Λοιπόν, και να δούμε και με τα εγκαταλειμμένα οχήματα, Νίκο. Έτσι γίνεται μια καμπάνια σε πανελλήνιο επίπεδο για την απόσυρση των εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων, οχημάτων. Και επειδή σε λίγο καιρό, να δούμε τι γίνεται και με τις θέσεις στάθμευσης. Να δούμε τι γίνεται με τις. Τι βάζουν οι άλλοι, βάζουν. Χθες είδα σε ένα γνωστό και μη εξαιρεταίο ζαχαροπλαστείο. Δεν είχε απλά μόνο βάλει δύο στάντ, Νίκο, σαν αυτά που βάζουν όταν κάνουν δημόσια έργα.
1: Τι έβαλε.
0: Αλλά είχε βάλει και την ταμπέλα. Ότι εγώ τα έχω βάλει τα στάντ, ας πούμε.
1: Πάρα πολύ, έβαλε
0: εγώ
1: και την ταμπέλα, έτσι για να είμαστε σίγουροι.
0: Και
1: έτσι.
0: Λέω αυτό, επειδή μια εκστρατεία δεν μπορεί να κάνει δημοτική αστυνομία να πιάσει κάθε μέρα από ένα δρόμο. Δεν λέω από δύο. Γιατί
1: τώρα
0: βάζουν
1: και καλοκαίρι, έχει και ήλιο, τώρα που να κάθονται μέσα στον ήλιο. Θα πάθουν καμιά αυτή.
0: Νίκο, προσγειώσου. πάντως να σας πω κάτι. Με γιώνει τόσο ευχάριστα μερικές φορές ο Χαϊδάς, που μου φέρνει εκεί που είμαι σοβαρή και προσπαθώ να γίνω αυστηρή, μου φέρνει το γέλιο. Οπότε πάει, είναι σαν να τα γκρεμίζει όλα. Λοιπόν, Νίκο μου, εγώ βλέπω ότι θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες με 38 άρια, αλλά θα έχουμε και βοριάδες. Βέβαια, χθες το απόγευμα, Νίκο, κάποια στιγμή σήκωσε ένα ψηλό, ένα χοντρό αεράκι.
1: Πάρα πολύ ωραίο, ήμασταν στην Αγιαμαρίνα εκείνη την ώρα, αγαπητοί μου, Βάσο. Χαριτωμένο αεράκι, λίγο
0: πάρα
1: έτσι,
0: πολύ,
1: αλλά εντάξει.
0: Ναι. Το ευχαριστήθηκε όμω και θες έτσι.
1: Ωα, κάτσε καλά, Βάσο. Ναι, είχαμε...
0: Έχω την εντύπωση ότι έχει και κάποιου ιδιαίτερου. Εσύ, Μάγιο Νικόλα και Αγιά Μαρίνα, έχει ιδιαίτερου.
1: Και πολλούς, πάρα πολλού φίλου.
0: Και πάρα πολλού φίλου. Έτσι,
1: ναι, ναι. Πάρα πολλού φίλου, αγαπητοί μου. Ναι.
0: Να του χαίρεσαι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Σήμερα τη Αγιαμαρίνα, αγαπητή μου, Βάσο, ηλιοφάνεια 36 με 37 βαθμού Κελσίου. Αύριο Σάββατο 18 Ιουλίου ηλιοφάνεια κάργα 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Ναι, θα γίνει χαμός στις παραλίες, να πούμε, το πανικός. Ναι, θα γίνει αύριο Σαββατοκύριακο τώρα. Κυριακή 19 Ιουλίου παραμονή τα ηλιός, γιατί έχουμε και πολλά πανηγύρια, θα γίνεται χαμός. 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ, την Κυριακή. Δευτέρα τα ηλιός, ηλιοφάνεια κάργα 39 με 40 βαθμούς Κελσίου τη Δευτέρα. Υπέροχα, θα γυρίσουμε εδώ τα ηλιός μουσουλώντας από τα πανηγύρια με κανένα σαραντάρι. Τρίτη 21 Ιουλίου. Λοιπόν, ηλιοφάνεια κάργα 40 με 41 βαθμούς την ερχόμενη Τρίτη. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Ηλιοφάνεια κάργα 41 βαθμοί. Εκεί.
0: Και άμα λέει Χαϊδάσα, δεν να καταλαβαίνει.
1: Και μια πρώτη ματιά τώρα για την ερχόμενη 5η-23 Ιουλίου. Θα έχουμε αφενός μεν ηλιοφάνεια, αλλά θα έχουμε πτώση θερμοκρασίας, η οποία θα πάει στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή, ό,τι έχουμε θα το έχουμε τώρα μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη.
0: Πού είναι αυτά που μας είπε ο κύριος Χατζηγρίβας και ο κύριος Τακούδης, ότι θα έχουμε 4 μέρες πολύ βροχή και πτώση θερμοκρασίας?
1: Τι να κάνω τώρα, έτσι είναι το σύστημα μας.
0: Εντάξει, Νίκο, δηλαδή δεν μπορεί να τα φορίζεις όλα.
1: Αλλά
0: τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή.
1: Τι να σε κάνω.
0: Τι να με κάνεις.
1: Δεν μπορεί να είναι και αυτοί να πήγαν, ξέρω εγώ, στην Πυθία και να τσίπουν. Εντάξει, άλλαξε γνώμη η Πυθία.
0: Κάποια φορά, α πάνε και στην Πυθία. Λοιπόν, επιτροπή τη Ευρωβουλή, Νίκο μου. Θα έχουμε στη Λάρισα για να κάνουν επιτόπου αυτοψία στα Τέμπη. Αυτό θα γίνει το Σεπτέμβριο. Θα είναι μια επιτροπή της Ευρωβουλής για θέματα υποθέσεων τέτοια, η οποία επιτροπή θα έρθει, θα συναντηθεί με συγγενείς, με κατηγορούμενους, με φορείς, με αρχές του τόπου κλπ. Και λέω εγώ, είμαστε στα 3 χρόνια που δεν έχουμε βγάλει άκρη, Νίκο. Έτσι.
2: Ναι.
0: Περίπου φτάνουμε.
2: Ναι.
0: Δεν έχουμε βγάλει άκρη που έχει οριστεί δικαστήριο. Θα έρθουν αυτοί εδώ να κάνουν μια επίσκεψη και θα βγάλουν άκρη.
1: Κοίταξε να δεις. Στην Ελλάδα όχι 3, αλλά ούτε 13 χρόνια δεν βγάζεις άκρη.
0: Ναι, ρε Νίκο, αλλά και μια επίσκεψη εδώ πέρα, επιτόπιο δηλαδή, θα έχουν για να κάνουν αυτοψία.
1: Αυτοί χρησιμοποιούν άλλους μεθόδους. Εμείς εδώ πέρα είμαστε άλλων μεθόδων.
0: Πάντως, μετά στο άλλο θέμα που θα σχολιάσουμε αργότερα, το θέμα του ΕΠΕΚΕΠΕ, ξεφουσκώνει σιγά σιγά και αυτό. Για να τα δούμε όλα, αγαπητοί μου φίλοι, ένα-ένα. Λοιπόν, έχουμε όμως και τα περίεργα και όμως αληθινά και στον τόπο μας. Χθες μια γυναίκα, Νίκο, εκεί στην περιοχή του σταθμού,

0: προβλήματα.
1: Ναι, ωραία. Να. Αλλά από την άλλη, είδες που σου λέω καμιά φορά, μου έλεγε ένας φίλος φαρμακοποιός χθες, σας πάω από το ένα θέμα στο άλλο. Δηλαδή, ας πούμε για τους ανθρώπους που έχουν ψυχολογικά προβλήματα, ποια είναι η αντιμετώπιση. Επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα πραγματικής υποστήριξης αυτών των ανθρώπων, των ασθενών, και το βλέπουμε έτσι, γιατί καταρχάς ότι η ψυχιατρία έχει χώρα, μας έμεινε το Δαφνί, όλα τα άλλα κλείσανε. Μετά είναι πτέρυγες σε κλινικές. Που στις κλινικές τι κάνεις, μπαίνεις, κάνεις την αγωγή, σου δίνουν την αγωγή και φεύγεις. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας κύκλος επιτήρησης, υποστήριξης, συντήρησης της αγωγής και της θεραπείας των ανθρώπων που νοσούν ψυχικά. Ένα άλλο θέμα είναι και το θέμα της εξάρτησης. Χθες, Νίκο, προχθές, συναντήθηκα με ένα πολύ αγαπημένο μου φίλο φαρμακοποιό, καταπληκτικό παιδί, πάρα πολύ αγαπημένο φίλο, και μου λέει, αφού τα λες που τα λες όλα, μου λέει, πες λίγο το τι γίνεται, ρώτα τους φαρμακοποιούς να σου πούνε τι σύριγγες πουλάνε την ημέρα, Νίκο. Και όταν λέμε σύριγγες την ημέρα, Νίκο, δεν μιλάμε για ναρκωτικά να καπνείς, μιλάμε για σκληρά ναρκωτικά, Νίκο. Λέω, σοβαρά μιλάς? Μου λέει, λυπάται η ψυχή σου, μου λέει. Βλέπεις ανθρώπους που πρέπει να είναι στην πιο παραγωγική τους ηλικία, 30 άριδες, Νίκο, 40 άριδες, Νίκο, και είναι η αγωνία τους με ένα μπουκάλι νερό και μία σύριγγα στο χέρι.
0: Τα ζούμε και πάρα πολλά,
1: Νίκο,
0: χρόνια.
1: Δεν είχα την αίσθηση ότι υπάρχει τέτοια διάσταση στο πρόβλημά μας.
0: Τα ζούμε εδώ και χρόνια. Όποιος κυκλοφορεί έξω και ειδικά βραδινές ώρες βλέπει, Νίκο, πράγματα και θάματα.
1: Μου,
0: δηλαδή, αν πα τώρα, δεν θέλω να σου πω μέρη.
1: Εγώ είμαι σε άλλο πλανήτη.
0: Άσε τώρα.
1: Διότι και δεν κυκλοφορώ, όπως ξέρεις πολύ.
0: Βραδινές ώρες, δηλαδή, άμα κυκλοφορεί και ειδικά τώρα το καλοκαίρι και τα λοιπά, βλέπει πράγματα και θάματα.
1: Μου το συζήτησε και μου λέει, σε παρακαλώ, κάντε κάτι. Έστω εσείς, μια τοπική φωνή. Να κάνουμε, να δούμε πώς λειτουργούν οι θεσμοί, τι γίνεται. Να ψάξουμε να δούμε τι γίνεται με το κανά, τι γίνεται με το θέμα την έξοδο. Πώς γίνεται η απεξάρτηση, πώς προχωρούν τα παιδιά σε αυτό το πρόγραμμα. Έχουμε απεξάρτηση ή είναι κοροϊδία? Τώρα ερώτηση έτσι φιλοσοφική. Υπάρχει θεραπεία ή επίσης είναι κοροϊδία? Εγώ πιστεύω, Νίκο, από την άλλη, ότι αυτό το ελεύθερο εμπόριο δεν μπορεί μια πόλη όπως η Λάρισα να πατάξει το εμπόριο των ναρκωτικών. Θα μου πεις, ένα πιάνεις 10 βγαίνουν, φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Αλλά και γι' αυτό υπάρχει μια τόσο μεγάλη αστυνομική διεύθυνση, για να μπορέσουμε τουλάχιστον να περιορίσουμε την εύκολη διακίνηση.
0: Όταν το πρόβλημα δεν το χτυπά στην αρχή, ξεφεύγει, είναι σαν την λερναία ύδρα, Βάσο. Αυτό το θέμα ειδικά των ναρκωτικών, όχι μόνο στην πόλη μας, αλλά γενικά στη χώρα μας και γενικά σε όλο τον κόσμο, το θέμα των ναρκωτικών είναι τεράστιο. Δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις.
1: Δεν,
0: Νίκο,
1: σε μια μικρή πολιτεία, σε μια μικρή κοινωνία που έχουμε το φαρμακοποιό της γειτονιάς μας και πάμε και μας φωτογραφίζει και ξέρουμε τι γίνεται, έχουμε ξεφύγει τόσο πολύ, Νίκο. Έχουμε ξεφύγει.
0: Τώρα, Βάσο, είναι σαν να ήρθαμε εξωγήινες και μπήκαμε εδώ πέρα και λέμε ότι δεν ξέρουμε τι γίνεται γύρω μας.
1: Δεν έκανα πάνω από 10 λεπτά συζήτηση. Δεν έκανα πάνω από 10 λεπτά συζήτηση, Νίκο. Δύο παλικάρια, 30 πλην, γιατί και καμιά φορά και η φυσιογνωμία, ξέρεις, γερνάει με τη χρήση. Δεν το ξεχωρίζεις. Μπήκανε, Νίκο μου, και ζήταγαν σύριγγες, Νίκο μου. Καταλαβαίνεις τι σου λέω?
0: Σου είπα,
1: και λέω, αυτό
0: τώρα,
1: που βλέπω είναι γεγονός,
0: δηλαδή,
1: αυτό είναι όλη την ημέρα,
0: δηλαδή,
1: μου.
0: Αυτό το θέμα τώρα είναι σαν να φέρεις έναν εξωγήινο και πέσει σε μια πόλη στην Ελλάδα ή σε μια πόλη σε οποιαδήποτε
1: και τα λοιπά,
0: και όχι και να λέει ότι πω τι γίνεται εδώ πέρα. Αυτό το πράγμα υπάρχει εδώ πέρα, υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ξέρουμε από πού ξεκινάει και πώς είναι και τι γίνεται και τα λοιπά και πού γίνονται οι διακινήσεις και όλα αυτά και τα βλέπουν όλοι και κάνουν τα κλειστά μάτια.
1: Μακριά, Παναγία μου, από τα σπίτια μας, από τις οικογένειές μας, από τα παιδιά μας. Μακριά, μακριά, μακριά, γιατί αυτό είναι ένας ζωντανός θάνατος, όπως και να το κάνεις. Και αυτή η πολιτεία, ας ανοίξει τα μάτια της για να μεριμνήσει. Ας μην καμαρώνουν πώς μειώθηκε ο ρυθμός των μεταναστών, ας καμαρώνουν πώς μειώθηκε ο ρυθμός των Χριστών.
0: Τι μειώθηκε ο αριθμός των μεταναστών?
1: Έτσι είπε και ο
0: με τα τσαρούχια κοιμόμαστε, πέσουν.
1: Εγώ το ξέρω ότι κοιμόμαστε με τα τσαρούχια. Λοιπόν, είχαμε και τέταρτη σύλληψη, Νίκο, για τη δολοφονική επίθεση στη Βάγια Νέστορα. Και η είδηση είναι αυτή, αλλά συμπληρώνεται και ολοκληρώνεται με τη θέση που πήρε το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Νίκο. Ναι. Δηλαδή έχει φτάσει εκεί το θέμα. Θα μου πεις, αυτοί είχαν και θέμα θύμα Αμερικάνο αξιωματούχο. Έτσι, με τις δολοφονικές επιθέσεις στις 17 Νοέμβρη. Οπότε έχουν και ένα λόγο, ας πούμε, σε εισαγωγικά παραπάνω. Αλλά μίλησε απευθείως ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, για την

0: υπόθεση της Βάγιας Νέστορα, του θύματος της τρομοκρατικής επίθεσης, και είπε: μια γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια, να ασχοληθεί με την πολιτική. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και αυτά παιδιά είναι, δικά μας παιδιά είναι, που είναι εμπλεγμένα σε αυτή την υπόθεση. Δεν ξέρω. Και να σας πω και κάτι άλλο για την υπόθεση της Μαρφίν, τι μου κάνει εντύπωση. Μακάρι, μακάρι αυτοί που έχουν συλληφθεί, και η κυρία που έρχεται από το Λονδίνο, και μακάρι, μακάρι, θα το πω σε σχήμα λόγου έτσι, να είναι αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την επίθεση στη Μαρφίν, για να αποδοθεί τουλάχιστον μια δικαιοσύνη, έστω και 16 χρόνια μετά, για τις ψυχές των ανθρώπων που χάθηκαν και αυτών που δεν γεννήθηκαν. Αλλά να σας πω κάτι. Τώρα, όταν λένε ότι η μαρτυρία δεν είναι το email τελικά, και ότι είναι οι φωτογραφίες που έχουν τραβηχθεί από την ομάδα που έκανε την επίθεση στη Μαρφίν, οι οποίες φωτογραφίες τους πρόδωσαν, γιατί με τα ίδια σακίδια, με τα ίδια ρούχα, εμφανίστηκαν τις επόμενες ημέρες της επίθεσης να κάνουν μπάνιο στην παραλία. Νίκο, να είναι ξαπλωμένοι στην παραλία με μάσκα και τα ρούχα που ήταν στην επίθεση. Αυτό είναι μια πολύ βασική, Νίκο, ένα πολύ βασικό στοιχείο για την πώς το λένε, για την απόδοση της κατηγορίας και μετά της δικαιοσύνης. Ρε παιδιά, με συγχωρείτε, είπαμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακές αναλύσεις, η τεχνολογία έχει εξελιχθεί πάρα πολύ, τα στοιχεία του DNA έχουν φτάσει δηλαδή στο απόλυτο, και βεβαίως το ελληνικό FBI κάνει θαύματα το ένα μετά το άλλο. Αλλά να ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά, είναι δυνατόν τώρα να έχουμε φωτογραφίες από τη στιγμή της επίθεσης με τα ρούχα που φορούν, και να έχουμε φωτογραφίες τις επόμενες ημέρες με τα ίδια ρούχα, με τα ίδια σακίδια, να κάνουν, και να μην τα έχει δει κανένας αξιωματικός 16 χρόνια? Δηλαδή, μήπως τελικά αφέθηκε στην άκρη αυτή η υπόθεση, και ας πούμε και κάτι καλό, αν είναι αυτό καλό, έτσι, το ελληνικό FBI αποφάσισε να βγάλει από τα υπόγεια υποθέσεις να εξιχνιαστούνε. Μήπως είχαμε ξεχάσει την υπόθεση Μαρφίν, και τώρα με το FBI, για να δώσει και κάποιες επιτυχίες, που έχει επιτυχίες, δεν το συζητώ, έτσι, να δώσει και κάτι παραπάνω. Λέμε. Ναι, μακάρι, μακάρι να είναι έτσι, μακάρι. Λοιπόν, να σου πω και μια οικονομική είδηση. Όσοι συμπολίτες μας έχουν πάρει δάνειο πριν χρόνια, Νίκο, 10, 20, 15 χρόνια, από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, είναι τώρα η ευκαιρία τους μέχρι 31 του μήνα. Τρέξτε με τα χαρτιά σας στο λογιστή σας, γιατί προσέξτε, παράθυρο επιστροπής φόρου για παλιά στεγαστικά δάνεια του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου. Επιστρέφει το φόρο το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, γιατί φαίνεται κάποιες υποθέσεις δικαιώθηκαν. Τρέξτε στο λογιστή σας, και αν δεν είχατε λογιστή και τα κάνετε μόνοι σας, θα έχετε, φαντάζομαι, και τα στοιχεία όλα του δανείου σας. Πάρτε τα χαρτιά του δανείου σας και πάτε τώρα σε ένα λογιστή για να τα δει, να μήπως πρέπει να κάνετε τώρα την ένσταση, γιατί είναι παράθυρο την αίτηση επιστροφής φόρου. Από εκεί που δεν το περιμένεις, καλό είναι, Νίκο, να γυρίσουν κάτι, έτσι. Γιατί ειδικά το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, Νίκο, έδινε πάρα πολλά δάνεια στεγαστικά τότε. Ατέλειωτα δάνεια, Νίκο. Τότε είχαμε ταχυδρομικό ταμιευτήριο, ταμείο παρακαταθηκών.
1: Όλα τι δάνεια είχαμε, βάσει τότε, εορτοδάνεια είχαμε, διακοποδάνεια είχαμε το καλοκαίρι. Ναι, αυτά ήταν άλλα.
0: Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε με τη μεγάλη υπόθεση που ταλάνισε τον τόπο μας, τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άκου τώρα να δεις ποια είναι η ιστορία. Να σου δώσω τα πρώτα στοιχεία και μετά να δούμε τις αντιδράσεις.
1: Αθώοι όλοι, Βάσο.
0: Όχι, δεν
1: είναι. Όλοι αθώοι.
0: Λοιπόν, άκου λίγο τώρα. Κοίταξε να δεις. Να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένας καινούριος θεσμός στην Ευρώπη, και αυτά που λένε οι άλλοι της αντιπολίτευσης ότι το σκάνδαλο είναι το ΟΠΕΚΕΠΕ. ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκο μου, ήταν σκάνδαλο και της προηγούμενης κυβερνήσης, και είναι όλοι συνυπεύθυνοι. Και τα μαγαζάκια με τις επιδοτήσεις λειτουργούσαν, λειτουργούν και θα λειτουργούν, Νίκο, με άλλη μορφή. Έτσι, να μην γελιόμαστε. Εγώ το μόνο που γελάω είναι που σκάσανε μύτη τώρα οι πολιτικοί και αναθάρισαν. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ποινικές διώξεις τελικά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μόνο σε 4 εν ενεργεία βουλευτές. Εμάς εδώ μας καίει πολύ ο τόπος όμως, διότι έχουμε 3 από τον τόπο μας: Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Ενετάκης, μόνο ένας από την Κρήτη, και 3 από τη Θεσσαλία, Νίκο. και Κατερίνα Παπακώστα. Για 7 η δικογραφία στα αρχεία. Δεν βρέθηκε η πετιότητα που μπορούν να διωχθούν. Και μιλάμε για τον Κεφαλογιάννη, για τον κύριο Τσιάρα, για τον κύριο Μηταράκη, Βαρτζόπουλο, Λεονταρίδη, Βασιλιάδη και Κώστα Καραμαλή. Αυτοί λοιπόν είναι αθώοι. Στο αρχείο η υπόθεσή τους, δεν υπάρχει κάτι για να κατηγορηθούν. Όμως η κυρία Παπακώστα, η οποία η κυρία Παπακώστα είναι από τους πρώτους κατηγορούμενους, θυμάσαι που έλεγε την Απόστολά της συνομιλίας, αυτά όλα. Ναι, ναι, ναι. Είμαι, λέει, αθώοι και ζητώ άμεση εκδίκαση της υπόθεσης για τον ΟΠΕ και ΠΕ θα είμαι υποψήφια στις εκλογές, Νίκο.
1: Αλλήμωνο τώρα να μην είναι υποψήφια στις εκλογές η κυρία Παπακώστα, εντάξει.
0: Έτσι είπε, Νίκο. Και τώρα πάμε να δούμε τις αντιδράσεις που έχουμε από την πολιτεία, την κυβέρνηση, πώς το αντιδρούνε. Το Μαξίμου βάζει, λέει, στο κάδρο τους χειρισμούς Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΕ και ΠΕ, οι τέσσερις μένουν στα ψηφοδέλτια. Μητσοτάκης για ΟΠΕ και ΠΕ, έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Οχοχοχ. Μαρινάκης, δεν υπάρχει λόγος οι τέσσερις του ΟΠΕ και ΠΕ να μην είναι ξανά υποψήφιοι βουλευτές. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Αμάν, αμάν. ΟΠΕ και ΠΕ, δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πλημμυλήματα σε Σκρέκα, Παπακώστα, Μπουκόρο, Σενετάκη. Στο αρχείο οι κατηγορίες για τους άλλους 7. Κατάλαβες, Νίκο? Και είναι τώρα αυτό. Αλλά βγαίνουν και από πάνω τώρα. Και αρχίζει και λένε τώρα, θα αρχίσει οι επόμενες δηλώσεις. Μας βάλατε στο κάδρο. Χτυπάτε τη Νέα Δημοκρατία. Εσείς από την αντιπολίτευση. Εσείς. Η εισαγγελία από το 2019 δεν λειτουργεί η εισαγγελία.
1: Α, δεν ξέρω. Εγώ έχω μάθει όμως την παροιμία, γιατί οι παροιμίες είναι σοφές. Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει φουτίτσα.
0: Καλά, δεν το σωστά. Εγώ στο έχω πάει και πιο πέρα.
1: Α, βλέπω και το μεγάλο γίγαντα Χρήστο Μπουκόρο, ο οποίος λέει θα είμαι πάλι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Να σου πω. Εσύ δεν μιλάμε για καπνό για από φωτιά, Νίκο. Εγώ σου λέω ότι αυτή η φωτιά σιγοκαίει δεκαετίες τώρα, Νίκο μου. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι ζήσαμε και εποχές.
1: Φάγανε.
0: Δεν υπήρχε καμία Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Παλάζαμε το προϊόν που καλλιεργούσαμε μέσα σε μία νύχτα, Νίκο μου, για τις επιδοτήσεις. Εγώ θυμάμαι ότι καταθέταμε τα χαρτιά με τους συνεταιρισμούς, Νίκο μου. Έτσι, καταθέταμε τα χαρτιά τότε στις νομαρχίες, Νίκο μου. Και ο καθένας ήταν ό,τι δηλώσεις είσαι, Νίκο μου. Ούτε ελέγχους, ούτε αυτοψίες, Νίκο μου.
1: Και γαλάζει η λακοκέφαλη, πώς λέει και αυτός.
0: Γαλάζει η πράσινη.
1: Ναι, που ήταν πράσινη πριν και τους πήραμε και τους κάναμε γαλάζι στο φραπέ και το χασάπι.
0: Όλοι, Νίκο μου, όλοι. Αυτή τι είναι η τωρινή, εσύ θυμάσαι τους τελευταίους. Εγώ σου λέω, τώρα μην θίξουμε ονόματα και οικογένειες. Γιατί και εμείς στον τόπο μας, Νίκο μου, και αν έχουμε μάλιο τραβηχτεί μεταξύ τους οι πρώην με τους νυν και οι νυν με τους επόμενους. Μην τα συζητάμε τώρα.
1: Άλλωστε, όπως λέει και ο Μιχάλης ο Κορέας, μια ζωή, λέει, στην Ελλάδα κυβερνούσαν τον Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία.
0: Μα αυτό δεν θα το πούμε ψέματα, έχει απόλυτο δίκιο. Μια ζωή στην Ελλάδα αυτά κυβερνούσαν και αναφέρεσαι, φαντάζομαι, με τα πολεμικά μετά τη Χούντα, έτσι. Ναι. Γιατί είχαμε πολλές κυβερνήσεις στην Ελλάδα, αν πιάσει ιστορικά την τελευταία 100 χρόνια. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι συνεχίζουν. Γιατί τώρα, εσύ φίλε μου, πιστεύεις ότι το χρώμα κάνει τους πολιτικούς? Μπορείς να μου πει κάποιος να με πάρει και να μου πει την ιδεολογική διαφορά ενός αριστερού κόμματος, εξαιρώ το ΚΚΕ. Εντάξει, ας πούμε το ΕΛΑΣ, το ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Κωνσταντοπούλου, τη διαφορά των αριστερών αυτών νέων κομμάτων, έτσι, με τη διαφορά των άλλων που λέμε δεξιά ή κεντρώα κόμματα. Πείτε μου σας παρακαλώ, ποια η αλλαγή ακόμα και στη διακυβέρνηση? Τα είδαμε όλα. Τα ζήσαμε όλα. Είδαμε σοσιαλιστές, είδαμε δεξιούς, είδαμε αριστερούς, είδαμε συνυπάρξεις, είδαμε οικουμενικές, είδαμε Τζανετάκη, είδαμε και τι δεν είδαμε. Ο κύριος Δραγασάκης, ο οποίος ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ξεκίνησε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και είχε κάνει την κυβέρνηση την οικουμενική. Με τρεις είχε το Υπουργείο Εργασίας στην Οικουμενική Κυβέρνηση. Έτσι, είδατε πόσο σημαντικό είναι να θυμόμαστε. Και όταν κάνουμε ανάλυση πολιτική, να σκεφτόμαστε να πάμε και λίγο πίσω για να δούμε πώς αθροίζουμε τα κουκιά. Λοιπόν, αυτά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, Νικόλα μου. Και τι θα δούμε το επόμενο αίμα. Λέει ο κύριος Μητσοτάκης, τώρα δεν ξέρω αν το αφορά ή τον ΟΠΕ και ΠΕ, λέει πάντως ότι μπορείς να κερδίσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου. Μάλλον δεν το λέει για τον ΟΠΕ και ΠΕ, μάλλον, Νίκο μου, το λέει για την υπόθεση το ότι κατηγορείται για κακοδιαχείριση και ότι αυτοί οι άνθρωποι που δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν σωστά τη χώρα, και αναφέρεται φαντάζομαι στον κύριο Τσίπρα αλλά και στο Πασόκ που κυβέρνησαν, σου λέει εσείς το γυρίσατε τώρα στο λαϊκισμό, εμείς κοιτούμε απλά και μόνο να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας. Όταν σε βλέπω να χαιρετάς.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, και από την άλλη όμως, Νίκο μου, χθες άνοιξε, για να λέμε και την αντιπέραψη, άνοιξαν λοιπόν το My Ελλάς, η πλατφόρμα του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος κύριος Τσίπρας στέλνει 10 πολιτικά μηνύματα μέσω του My Ελλάς. Δεν θα σας τα πω, γιατί από ανθρώπους που θα μου πεις ποιοι είναι αυτοί που τηρούν τις υποσχέσεις τους. Εντάξει, κάποιοι όμως είναι πολύ, φωνάζουν πολύ. Δεν θα σας τα πω, αλλά ας κρατήσουμε ότι από το νέο Υπουργείο Έρευνας θα κάνει καινούργιο Υπουργείο Έρευνας ο κύριος Τσίπρας. Να ξέρετε. Όπως λέει το σχέδιο για το ρεύμα και τη διεκδίκηση της εξουσίας. Τα λέει όλα. Δηλαδή έχει και σχέδιο για το ρεύμα. Δεν μας έβγαλε σχέδιο για τα καύσιμα. Δεν μας έβγαλε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και επειδή μιλάμε για τον κύριο Τσίπρα, θα μείνουμε στο πολιτικό κομμάτι και θα ασχοληθούμε λίγο τι γίνεται με αυτό το κακό χαμό των ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, εγώ θα σας κάνω και εδώ τη δική μου πολιτική ανάλυση και εκτίμηση και την άποψή μου. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αφανιστεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μετακινηθεί. Απλά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η Ελλάς. Ο κύριος Τσίπρας, τι έξυπνα, πάρα πολύ έξυπνα, και μπράβο στους συμβούλους που είχε, τι είπε στην κυβέρνηση που είχαμε του Σανέλ. Φάνηκαν κάποιοι άνθρωποι που μου δημιουργούσαν πρόβλημα πολιτικό, όπως ο κύριος Παπάς με το θέμα των τηλεοπτικών αδειών, όπως η κυρία Δούρου με τη φωτιά στο μάτι, όπως ο κύριος Πολάκης που δεν άφησε όρθιο άνθρωπο και κατηγορούσε και έγινε ο πιο μισητός πολιτικός έως και σήμερα από το σύνολο, όχι από την αυλή του. Έτσι. Σου λέει τι θέλω, θα τους πετάξω έξω. Και να σου πω και την είδηση. Η κυρία Τσαπανίδου παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά Νίκο μου δεν προσχώρησε στο ΕΛΑΣ, ανεξαρτητοποιήθηκε. Κατάλαβες, αυτό είναι άλλο ένα μήνυμα, διότι η κυρία Τσαπανίδου μέχρι τη στιγμή της αποχώρησης του Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι εκείνη τη στιγμή έλα πρόεδρε με φόρα ήτανε. Άρα τι έκανε ο Τσίπρας, σου λέει να πάω στο να ζητήσω την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν εύκολο παιχνίδι Νίκο, δεν το συζητάμε έτσι. Αλλά σου λέει τι να πάρω, τα οικονομικά, τις υποχρεώσεις του ΣΥΡΙΖΑ που χρωστάει στην Αυγή, χρωστάει στα κτίρια, χρωστάει τι δεν χρωστάει. Τι να πάρω, να πάρω αυτούς τους οποίους εγώ δεν θέλω να έχω δίπλα μου. Έτσι, το Γιαννούλη, όλους αυτούς, Πολάκη, Δούρου, Παπά, Γιαννούλη, 17 μείνανε και αυτοί είναι επί. Δεν ξέρω γιατί αργεί τόσο πολύ ο κύριος Κόκαλης. Αλλά εν πάση περιπτώσει, άστο, αυτό είναι ένα θέμα που θα το πιάσουμε τις επόμενες ημέρες. Αλλά λοιπόν, τι σου λέω, Τσίπρας, τώρα.
1: Μόλις θα μυριστεί ότι γίνονται εκλογές αυτό, τότε θα παραιτηθεί ο κύριος Κόκαλης.
0: Για να πάει πού?
1: Για να πάει στο
0: Τσίπρα. Μα ο Τσίπρας είπε δεν θα δεχτώ κανέναν τελευταία στιγμή.
1: Κάτσε να δεις.
0: Το ξέρω. Εγώ το ξέρω, ειρωνικά στο λέω. Λοιπόν, άλλα σου λέει ο Τσίπρας. Τι θέλω, να αποτάξω από πάνω μου όλα όσα βαρύδια κουβαλούσα λόγω κακοδιαχείρισης της χώρας μου την εποχή που κυβέρνησα. Σου λέει θα κάνω ένα άλλο κόμμα. Θα πάρω σίγουρα μόνο από τη δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μόνο από εκεί έχει πάρει μέχρι τώρα ο κύριος Τσίπρας. Έτσι. Και εγώ θα συστρατευτώ με τον κύριο Δρυμιώτη, που είναι ένας σοβαρός πολιτικός αναλυτής, ο οποίος θα σας έδωσε συνέντευξη, Νίκο. Έτσι, και είπε ότι θα ζητήσω δημόσια συγγνώμη αν τελικά ο Τσίπρας πάρει πάνω από 12%. Οι δημοσκοπήσεις, είπε συνέχεια, υποτιμούν τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά πρόσεξε, αυτό πώς το εννοεί, το ανέλησε. Δεν είπε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει περισσότερο ποσοστό, αλλά έχει περισσότερη τάση, εμπιστοσύνη, κλίμα. Ναι. Αλλά λέει λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ο πόλεμος που γίνεται μέσα από τα μέσα ενημέρωσης και ο χορός που γίνεται, γιατί σου έχω αμέσως μετά και τη δημοσκόπηση των δημοσκοπήσεων. Έχω το σύνολο των 8 τελευταίων δημοσκοπήσεων. Το στατιστικό αριθμό. Λοιπόν, και σου λέει τώρα ο κύριος Δρυμιώτης, είναι όπως έγινε με την κυρία Καριστιανού που ξεκίνησε με ένα 15-20% και τώρα παίζει στο 6-7%. Όπως με την πλεύση ελευθερίας, αυτοί που δεν ομιλούν είναι οι πιο ασφαλείς. Οι πιο ασφαλείς αυτή τη στιγμή είναι, μη γελιόσαστε, ο Βελόπουλος, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που δεν ομιλεί, Άρα μένει σταθερό το ποσοστό, γιατί δεν προκαλεί. Και ένα ποσοστό που έχουν είναι ποσοστό όχι θυμού, είναι ποσοστό γραμμής. Ρε παιδί μου, φύγανε οι δυσαρεστημένοι τη Νέα Δημοκρατία, πήγαν στο Βελόπουλο, φύγανε οι άνθρωποι του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, είναι μια σταθερή αξία. Εκεί παίζει. Τα νούμερα της είναι αυτά τα δεδομένα. Λοιπόν, και έρχεται ο κύριος Τσίπρας, Νίκο, να δεις πώς κλείνει ο κύκλος και λέει: δεν κατανοώ τους τσάμπα μάγκες αριστερούς, πρόσεξε, τους τζάμπα μάγκες αριστερούς. Καταφέρετε κατά πολλάκι, δούρου και παπά. Ναι, χωρίς να αναλαμβάνουν κυβερνητική ευθύνη. Γιατί ο Πολάκης χθες είπε ότι έντοιμα θα πάρω ένα ικανό ποσοστό για να τιμήσω το ΣΥΡΙΖΑ, για να μπω στη Βουλή. Όχι ότι θα πάρω ένα ποσοστό για να αντιμετωπίσω και να γίνω και αξιωματική αντιπολίτευση. Και λέει λοιπόν τώρα ο Τσίπρας τους φίλους του, τους δικούς του ανθρώπους, τζάμπα μάγκες αριστερούς, οι οποίοι λέει δεν έχουν ιδέα και δεν αναλαμβάνουν καμία κυβερνητική ευθύνη. Μήπως και ο κύριος Τσίπρας το παίρνει πολύ ψηλά, σαν τον εθνικό ύμνο. Λοιπόν, η κυρία Διαμαντοπούλου, συνεχίζει και η κυρία Διαμαντοπούλου, τη λένε οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ, ενώ είναι μέσα στο ΠΑΣΟΚ, έχουμε και εκεί τα ισοκομματικά. Αυτά θα μας φάνε τα ισοκομματικά. Τώρα θα μου πεις τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, θα επιστρέψω, θα σας τα πω. Έχουμε λοιπόν την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία μας λέει ότι οι δημοσκοπήσεις μας προβληματίζουν. Ο Μάνας Κασιμίτη. Μέχρι τώρα έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης, στέκεται απέναντι στον κύριο Ανδρουλάκη, η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία είναι κόκκινο πανί για το ΠΑΣΟΚ, βέβαια, γιατί τη λένε νεοδημοκράτησα. Έρχεται λοιπόν η κυρία Διαμαντοπούλου και λέει: μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε όμως ότι δεν εμπιστευόμαστε τις δημοσκοπήσεις. Και ότι εμείς το ποσοστό μας το έχουμε και θα το κρατήσουμε και θα είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Θα είμαστε το δεύτερο κόμμα. Έτσι. Και δεν θα συνεργαστούμε και με κανέναν. Και έρχεται λοιπόν τώρα η κυρία Διαμαντοπούλου, αφού πετάει αυτή την μπόμπα μέσα στην εσωκομματική, έρχεται και λέει μετά: ο Τσίπρας λέει στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, παραιτηθείτε και θα δω αν θα σας πάρω. Μα αυτό δεν έλεγα τώρα, κυρία Διαμαντοπούλου, ότι κάνει αυτή τη στιγμή ό,τι μπορεί για να ξεκαθαρίσει τον κόπρο του Αυγία. Αυτά τα βαρύδια που τον ενόχλησαν στην προηγούμενη θητεία του ως πρωθυπουργός, τα πετάει, τα αποτάσσει. Και για να μπορέσει να το κάνει με τον πιο καλό τρόπο, τι έκανε, πέταξε από την πλάτη του το ΣΥΡΙΖΑ κυριολεκτικά, δίνοντας κακές διαδοχές, γιατί αυτός ευθύνεται και για τον Κασελάκη και για τη διαδικασία την επόμενη του Φάμελου. Και σου λέει: τώρα, αφού πέσατε στα τάρταρα, ελάτε να συναρθώ να σας σώσω. Καταλάβατε τι γίνεται. Τουλάχιστον έτσι αναλύεται αυτό το σενάριο. Και εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τις αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, να επιστρέψουμε και στα χάλια του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να δούμε τις αποχωρήσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Νόκιμα αποχωρήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής με καρφιά κατά της μειοψηφίας. Δεν θα γίνουμε θεατές στο διχασμό. Προσέξτε, αυτοί που θέλουν να μείνουν ΣΥΡΙΖΑ, προσέξτε τώρα τι φουρτούνα τους άναψε ο Τσίπρας. Εμείς, λέει, είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, αλλά παρετούμαστε, γιατί θα είμαστε, δεν θα γίνουμε θεατές στο διχασμό. Ποιος προκαλεί το διχασμό, Πολάκης? Κατά αυτούς, σε αυτούς καταφέρονται, Πολάκη, Παπά, Τσίπρα και 17 που έχουν μείνει για την ώρα. Άρα δεν είναι υπέτειο στο διχασμό Τσίπρας για αυτούς. Απλά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με άλλο όνομα η Ελλάς. Καταλάβατε πώς επιβεβαιώνεται και από τη στάση τους. Είδα εδώ τον κύριο Γιαννούλη, που ήταν ένας από τους πιο έθερμους, καμιά φορά όλα εδώ. Και βέβαια η κυρία Τσαπανίδου με την ανεξαρτητοποίησή της, πιστεύω ότι αυτό έγινε και σε συνεννόηση ακόμη και με τον Τσίπρα, θέλω να πιστεύω, με το πονηρό μου μυαλό, γιατί αν παραιτηθεί και από βουλευτής η κυρία Τσαπανίδου, ξέρεις ποιος μπαίνει στη θέση της? Ο Κασελάκης. Μπες στη Βουλή ο Κασελάκης.
1: Κάτσε με τον Δρύσο Κασελάκη μαζί με τον Άδωνη τα κολυτάρια.
0: Μωρέ, κάπου θα τον δεις τον Κασελάκη. Αλλά επειδή βλέπω ότι δεν θέλουν να του δώσουν τη βουλευτική έδρα.
1: Και από εκεί που λέγαμε εξού Κασελάκη, καλώς τον Κασελάκη θα λένε.
0: Τι να σε πω, Νίκο μου, γιατί ρε Νίκο μου, για όλους αυτού δεν γίνεται. Τα go home και το γύρνα come back στο σπίτι, αυτά τα έχουμε ζήσει πόσα χρόνια στην πολιτική, ρε Νίκο. Εγώ τα θυμάμαι από την εποχή τότε της Ένωσης Κεντρών, τον Μπούτι, τον Μπούτο κλπ. Που τότε υπήρχε μόνο τρικοματισμός στη χώρα μας. Ξέραμε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Ακόμη και όλα τα άλλα, όλες οι άλλες Ελλήνες, ΚΚΕ, Μουξουλού κλπ. Ήταν απλά για να υπάρχουν, όχι για να είναι εκπρόσωποι στη Βουλή. Λοιπόν, άντε πάμε στη διαφημίση για να συζητήσουμε μετά και με τον κύριο Αργυρόπουλο και να δούμε και άλλα θεματάκια.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
4: Immergas, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.
6: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
7: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Πω να στη μια.
11: M1 είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
10: Όχι και ένα.
11: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
10: Έχω φάει.
11: Σιγά.
10: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
11: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
10: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
12: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
10: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
12: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
10: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
13: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
10: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι. Και τι λαμπερό τρίχωμα.
14: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
10: Τι το δίνεις?
14: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
10: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
15: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
16: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
17: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
18: τον αξιόπιστο.
17: Αποφράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
18: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
19: Αξιόπιστο. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
20: Αξιόπιστο. Το όνομα τα λέει όλα.
21: Καλώς τον Άκη, ασάργησε.
22: Παρηγγειλές.
21: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
22: Ε, είσαι φίλος.
21: Όχι εγώ, ο Λίλος.
22: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
21: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
22: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
23: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό

0: λοιπόν, όπως σας είπαμε και προηγούμενα, κοντά μας θα έχουμε, ήδη έχουμε τον αντιδήμαρχο δημοτικής αστυνομίας και πώς το λέμε, το άλλο πώς το λένε, διαχείριση, θα μας τα πει ο ίδιος, γιατί ξεχνάμε, και ελεγχόμενη στάθμη, τα πάντα έχει δηλαδή τα πάντα όλα όσον αφορά την τάξη. Και ποιος είναι κατάλληλος άνθρωπος για την τάξη στο Δήμο, με τις δυνατότητες βέβαια που έχει, γιατί εδώ θα τα πούμε όλα, είναι ο Κώστας Αργυρόπουλος. Αγαπητέ κύριε Αργυρόπουλο, αντιδήμαρχε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Οικονόμου και καλημέρα στους ακροατές του ραδιοφώνου σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά. Λέω, εμείς εδώ και μήνες ήμασταν οι πρώτοι, μέσω εσάς βέβαια, που ανακοινώσαμε ότι θα λειτουργήσουν επιτέλους οι μπάλες, την ανάδοχη εταιρεία, η οποία εξασφαλίσαμε και το κόστος στο μισό. Καλά τα θυμάμαι.
1: Το μισό ήταν μείον 270.000 ευρώ λιγότερη σύμβαση σε σχέση με την προηγούμενη.
0: Δεν λίγα είναι αυτά.
1: Όχι, καθόλου.
0: Για τα δημοτικά έσοδα και έξοδα.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται, το Σεπτέμβριο θα λειτουργήσουν οι μπάρες?
1: Το Σεπτέμβριο θα έχουμε μάλλον ξεκινάει ο ανάδοχος να φτιάχνει όλες τις βλάβες. Τέλη Αυγούστου θεωρούμε θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της υπογραφής της σύμβασης. Οπότε έχει 60 μέρες το ανάδοχο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, να διορθώσει όλες τις βλάβες που υπάρχουν στο σύστημα, ώστε από Νοέμβριο να ξεκινήσουν να λειτουργούν οι μπάρες.
0: Έτσι, αυτό ήταν το ερώτημα του Νίκου χθες. Μου λέει, και αυτά που είναι κατεστραμμένα, τι θα γίνουν?
1: Αυτά θα φτιάχνουν όλα.
0: Ναι, ναι. Το θέμα όμως, αγαπητέ αντιδήμαρχε, ότι οι μπάρες λειτουργούσαν τουλάχιστον στην προηγούμενη θητεία τους κατά το δοκούν. Δηλαδή είχαν καταστηματάρχες κουμπιά, όποτε θέλαν τα ανοίγαν το κλείνανε, δεν υπήρχε ώρα τροφοδοσίας. Και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και άλλα συμφέροντα οικονομικά, ας πούμε ιδιοκτήτες ακινήτων, δεν είχαν τη δυνατότητα να έχουν αυτή την ευχέρεια.
1: Εγώ κοιτάζω λίγο τη μεγάλη εικόνα. Από την ώρα λειτουργίας του συστήματος, στην προηγούμενη θητεία, τι παρατηρήσαμε ποιοτικά χαρακτηριστικά? Ότι είχαμε μείωση των εισερχόμενων οχημάτων στους πεζοδρόμους κατά 30%. Αυτό ήταν το θετικό στοιχείο.
0: Θετικότατο.
1: Από την άλλη,
0: αν γίνει και σε αυτή η διαχείριση του χρόνου προσέλευσης, θα είναι ακόμα πιο θετικό.
1: Αυτό ακριβώς. Εάν γίνει αυτό ακριβώς που είπατε, να γίνει σωστή διαχείριση του χρόνου και να μπορούν να έχουν είσοδο αυτοί που πρέπει να έχουν είσοδο και όχι οποιοσδήποτε.
0: Και τις ώρες που πρέπει, αγαπητά μου αντιδήμαρχη, γιατί είδατε τι έγινε στον πεζόδρομο με το παιδάκι και τον διανομέα που το παρέσυρε.
1: Εντάξει, τώρα ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Ναι. Αυτός μπήκε και ανάποδα κιόλας μέσα σε ποδηλατόδρομο. Δηλαδή ήταν πολλά τα γεγονότα που γίνανε εκεί πέρα.
0: Τα οποία ζούμε καθημερινά και στους δρόμους, τα ανάποδα, τα πάντα όλα τα ζούμε καθημερινά. Είναι μια κοινωνία. Γενικώς είμαστε ήδη σαν πολίτες άναρχοι.
1: Αυτό. Βέβαια, οι κανόνες που θέλουμε να θεσπίσουμε εμείς μας ενδιαφέρουν, γιατί θέλουμε να μειώσουμε κι άλλο την είσοδο οχημάτων που δεν πρέπει. Δηλαδή το 30% εμείς πρέπει να γίνει τουλάχιστον 40%.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Τα λιγότερα αυτοκίνητα και τα οχήματα που θα πρέπει να μπαίνουμε στους δρόμους. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Φυσικά την ώρα που θα υπάρξει λειτουργία η κανονιστική που θα βγει, θα έχει πιο αυστηρά πλαίσια να μπορούμε να περιορίσουμε και τον αριθμό των οχημάτων, γιατί υπάρχουν και οχήματα που δεν είναι απαραίτητα να μπουν. Δεν χρειάζεται.
0: Έτσι, αντιδήμαρχε, γιατί σε άλλες πόλεις, δεν λέω σε άλλες χώρες που έχουν μια άλλη προηγμένη συμπεριφορά και άλλη κουλτούρα, αλλά σε άλλες πόλεις απαγορεύεται ρητά διαροπάλου και μηχανάκια να μπουν όλη τη διάρκεια της ημέρας και οχήματα που δεν είναι ώρα τροφοδοσίας.
1: Μα και για τα μηχανάκια έχουμε κάνει αγώνα που βλέπετε καθημερινά.
0: Το βλέπω και σας συγχαίρω γι' αυτό, γιατί πραγματικά είμαι μαζί σας.
1: Κόψαμε πρόστιμα. Δηλαδή, που δεν θέλαμε να φτάσουμε στο μέτρο της επιβολής προστίμων, αλλά όταν δεν τηρούνται οι κανονισμοί που θέτουμε και είναι κοινή και οι αποφάσεις ήταν κοινές. Δηλαδή, δεν ήταν μόνοι μας από τη μία πλευρά, είμαστε διοίκηση του Δήμου, αποφασίζουμε αυτό. Εμείς καθίσαμε σαν τραπέζι.
0: Ήταν ομόφωνοι, ναι.
1: Με τους διανομείς. Και οι διανομείς μας προτείναν κάποια πράγματα. Και μας είπαν ότι εμείς θέλουμε να μην μπαίνουμε στους δρόμους, αλλά να είναι κοντά όλες οι θέσεις. Και γι' αυτό το λόγο, και αυτά τα θέματα που δίκαια οι ίδιοι λένε ότι θέλουμε στην Βενιζέλου και στη Μεγάλο Αλεξάνδρου να μπορούμε να πηγαίνουμε σε αυτές τις θέσεις που μας έχετε θεσπίσει, μέχρι τέλη Αυγούστου θα περάσουμε αυτή την τροποποίηση ώστε τουλάχιστον να μπορούν να παρκάρουν τα οχήματά τους στις θέσεις.
0: Το θέμα όμως, αντιδήμαρχέ μου, μιας και έχουμε και δημοτική αστυνομία, γιατί και εμείς αγαπούμε τους διανομείς και εμείς σκεφτόμαστε ότι οι άνθρωποι με κάθε καιρό είναι έξω στο δρόμο, που είναι μια σκληρή δουλειά, είναι βαρέα. Όπως και να το κάνουμε, από την άλλη όμως η αναρχία στους διανομείς κυριαρχεί. Αντίθετα στους δρόμους, παράνομες προσπεράσεις, υπερβολικές ταχύτητες,
1: ζιγ-ζακ.
0: Άρα λοιπόν πρέπει και η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της καλά, δηλαδή να δώσει παράδειγμα.
1: Η ελληνική αστυνομία και τροχιά βεβαίωσε τόσες πολλές παραβάσεις το τελευταίο καιρό. Γι' αυτό αναγκαστήκαν και να βγουν στις εφημερίδες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να διαμαρτυρηθούν οι ίδιοι.
0: Ναι, τι να το κάνω. Εγώ κάθε μέρα βλέπω να μπαίνουν σε μονόδρομους αντίθετα οι διανομής, ας πούμε, για να προλάβουν το μεροκάματο, ας πούμε.
1: Εγώ τους είπα, από τη μία, ναι, να μην έχετε. Να μην είναι εξαντλητικές οι ποινές και να μην υπάρχουν παραβάσεις, αλλά από την άλλη δεν κάνετε κι εσείς κάτι ώστε να πηγαίνετε σε ταχύτητες μέσα σε δρόμους πολυσύχραστους που πρέπει να είναι στην ταχύτητα του βαδίσματος και εσείς τρέχετε πανικόβλητοι λόγω και όποιον πάρει ο χάρος. Οπότε, επειδή είναι πολύ λίγοι αυτοί που είναι συνεπέστατοι, όλη τη μεγαλύτερη μερίδα δεν είναι συνεπέστατη, ίσως βλέπουμε τις τελευταίες μέρες ότι έχει αρχίσει και διορθώνεται αυτή η κατάσταση μετά από την εξόρμηση και το σχεδιασμό της τροχιάς να βεβαιώνει παραβάσεις.
0: Μακάρι,
1: και υψηλά πρόστιμο.
0: Αντιδήμαρχε, έχουμε έλλειψη εργαζομένων στη δημοτική αστυνομία, το ξέρουμε όλοι. Ότι είναι μια υπηρεσία η οποία πραγματικά είναι μια ανοιχτή πληγή για τη Λάρισα.
1: Πολύ λίγες οι οργανικές θέσεις.
0: Και μια Λάρισα η οποία εξυπηρετεί το με 45-50 θέσεις πριν 10-15 χρόνια. Έχει αλλάξει τελείως το σύστημα.
1: Είναι 14,
0: έτσι. Και τα 14, άμα βάλετε υπηρεσίες πρωί-απόγευμα, βάλετε οχήματα κλπ. Σαν να μην υπάρχει. Σαν να μην υπάρχει. Το θέμα
1: έχει κάνει όμως μια πολύ σοβαρή δουλειά, γιατί μιλάμε ότι αυτά τα λίγα άτομα μέσα σε ένα χρόνο βεβαιώσαν 25.000 παραβάσεις.
0: Δεν αντιλέγω. Δεν αντιλέγω. Θα ήθελα μια παράκληση, γιατί έχουμε πάρα πολλές αναφορές και καταγγελίες από συμπολίτες μας που είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών που διεξάγονται οι λαϊκές αγορές. Ειδικότερα του Σαββάτου και της Τετάρτης οι εμποροί, οι παραγωγοί λειτουργούν με μια άναρχη συμπεριφορά όσον αφορά τα οχήματά τους, τα οποία είναι και μεγάλα οχήματα. Ανεβαίνουν στα πεζοδρόμια, κλείνουν δρόμους, δεν επιτρέπουν σε μητέρες με παιδάκια ή σε καρότσια ή που θέλουν να μεταφέρουν οι ηλικιωμένοι με τη λαϊκή. Μήπως πρέπει να κάνετε, αντιδήμαρχέ μου, σκεφτείτε το, γιατί καμιά φορά μόνο ο Βούρδουλας βάζει τάξη.
1: Επειδή αυτή τη βδομάδα μου ήρθαν από μια συγκεκριμένη λαϊκή κάποια θέματα τα οποία εμένα δεν με τιμούν σαν πολιτικό προϊστάμενο, είπαμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα στέλνουμε στη λαϊκή ώστε να συμμορφώνονται. Τι σημαίνει να συμμορφώνονται, να σέβονται, δηλαδή ναι, βάλτε το αυτοκίνητό σας για τη λαϊκή, γιατί εκεί πέρα είναι τα εμπορεύματά σας και τα λοιπά, μία μέρα είναι, αλλά με σεβασμό.
0: Με πήρε μία πολίτης.
1: Να μπορεί να περπατάει το πεζό.
0: Έτσι, με πήρε μία πολίτης, η οποία πολίτης μου είπε ότι πάρκαρε πάνω στο πεζοδρόμιο μπροστά από το σπίτι της και για κάποιο λόγο που δεν το ήξερε η πολίτης, έτσι, κάποιος άλλος γείτονας κάλεσε αστυνομία, την ελληνική αστυνομία. Ήρθε η αστυνομία και όταν πληροφορήθηκε ο φορτηγατζής, για να το πω έτσι, ότι είχε ανέβει πάνω στο πεζοδρόμιο, ότι δεν υπήρχε χώρος, όχι να περάσει καρότσι, άνθρωπος δεν υπήρχε χώρος. Ναι. Λοιπόν, και επιτέθηκε στον αστυνομικό, μου είπε η κοπέλα. Ναι. Δηλαδή, μήπως πρέπει δειγματοληπτικά ένα κλιμάκιο της δημοτικής αστυνομίας τις μεγάλες αυτές μέρες, της Δευτέρας, της Τρίτης, της Λαϊκής, της Τετάρτης, του Σαββάτου, για μία εβδομάδα να κάνετε μία καμπάνια, αγαπητέ μου αντιδήμαρχε. Και ξέρω ότι αυτά τα κάνετε, γιατί έρχομαι πάντα τελευταία να σας τα θυμίσω, που να γίνει ένα έργο πέριξ της Λαϊκής. Για να μία φορά, αντιδήμαρχε, αν τους γράψετε, μία φορά δεν θα ξαναπαρκάρουν.
1: Το βασικό είναι να σέβονται, να μπορεί να αφήνουν χώρο να περνάει ο πεζός.
0: Ναι, αυτό είναι το βασικό. Αλλά...
1: και αυτοί να δουλέψουν, αλλά και ο πεζός να μπορεί να πάει στο σπίτι του ή στη δουλειά του.
0: Έτσι. Ξέρω ότι έχετε κατανόηση για πολλά πράγματα. Πάμε να δούμε τώρα 2-3 άλλα ερωτήματα. Τι γίνεται με την ελεγχόμενη στάθμευση, πώς προχωράει το πρόγραμμα. Μου είχατε πει την τελευταία φορά που συνομιλήσαμε ότι θα έχουμε και τη δυνατότητα να γίνεται ο έλεγχος των συμπολιτών μας, γιατί τώρα είναι αστείο ένα συμπολίτη. Εγώ είδατε ότι σας τηλεφώνησα ακόμη και μόνο για 10 λεπτά που δεν ήξερα πώς να. Δηλαδή, έχω πραγματικά τιμό αυτό το πρόγραμμα της ελεγχόμενης στάθμευσης. Και είναι αστείο τώρα για 80 λεπτά την ώρα να μην είμαστε συνεπείς πολίτες. Είναι ο πολιτισμός μας σε τελευταία ανάλυση.
1: Όμως, δεν είμαστε συνεπείς, γι' αυτό φαίνεται και από το πλήθος των παραβάσεων που γράφουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ότι πάνε πολλά αυτοκίνητα ενώ δίπλα τους είναι το μηχάνημα να πληρώσουν 80 λεπτά βάζοντας τον αριθμό τους και βάζοντας την κάρτα τους άμα δεν
0: βάζουν
1: ένα ευρώ παραδείγματος χάρη ή να βάλουν την κάρτα τους και δεν το κάνουν και επιλέγουν να ρισκάρουν να πάρουν πρόστιμο 30 ευρώ.
0: Δεν είναι, ναι, αλλά πιστεύω αν δείτε, εσείς μπορείτε να κάνετε και ένα στατιστικό έλεγχο αν επαναπαραβατούν οι ίδιοι που έχουν πληρώσει το πρόστιμο.
1: Όχι.
0: Αυτό.
1: Είναι λίγοι αυτοί που ξανα.
0: Μπράβο, αυτό. Δηλαδή, τον θέλουμε τον Βουρδουλά μας, αγαπητέ αντιδήμαρχε. Τον θέλουμε, σας το λέω εγώ σαν πολίτης. Όταν πονέσεις, θα συνετιστείς.
1: Δυστυχώς όμως δεν πρέπει να είναι έτσι.
0: Εντάξει.
1: Αλλά είμαστε
0: σε μια άλλη κοινωνία.
1: Για αναγκαίο κακό που λέμε.
0: Έτσι, σε μια άλλη κοινωνία. Λοιπόν, έχω και άλλα θέματα. Λοιπόν, κάτι μου λέει εδώ. Ήσασταν και μπασκετμπολίστας αντιδήμαρχε.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, έχουμε κατάθεση από Θάνο Κοκολίτσιο. Ο Κώστας ήταν ένας εξαιρετικός μπασκετμπολίστας με ήθος και παρέμεινε έτσι ως και ως δημοτικός παράγοντας. Χαίρομαι ειλικρινά που τόσα χρόνια στα γήπεδα δεν ανταλλάξαμε ούτε μία κουβέντα, μία τεχνική ποινή μόνο του έδωσα. Τον σεβασμό μου, Κώστα.
1: Πολύ αγάπη. Είναι αδερφός, φίλος, καλό παιδί. Ένας άνθρωπος που κοσμούσε.
0: Όχι, ναι, ο Θάνος αποδίδει το κέντρο σου στο Κέσσερι, δεν το συζητώ.
1: Κοσμούσε στα γήπεδα και συνεχίζει έτσι και την πορεία της ζωής του.
0: Και τώρα θα σας κάνω εγώ την τελευταία ερώτηση που θα πονέσει. Ναι. Υπάρχει ένας κανόνας και ένας νόμος ότι δεν μπορούν τα καταστήματα που είναι μέσα στο εμπορικό κέντρο, αυτό το ταλέπορο εμπορικό κέντρο που διαμαρτύρονται οι επιχειρηματίες που φεύγουν όλοι, ξυλώνουν τις επιχειρήσεις τους και φεύγουν γιατί δεν είναι τόσο φιλικό πλέον προς τον καταναλωτή. Οι επιχειρήσεις λοιπόν βάζουν stands. Σήμερα είδαμε τα μάτια μου, αγαπητέ μου αντιδήμαρχε, δύο stand έξω από ένα ζαχαροπλαστείο, όπου είχε στα stand τυπώσει και την ονομασία του ζαχαροπλαστείου. Λοιπόν, ποδήλατα, ποδήλατα, μηχανάκια, καρέκλες, πολυθρόνες, τραπέζια, αυτά.
1: Μια μεγάλη αλυσίδα, την τελειώσαμε πριν λίγο καιρό, παράβαση 1.500 ευρώ.
0: Ναι, τι κάνουμε όμως για την καθημερινότητά μας? Βλέπουμε ανθρώπους που, ας πούμε, υπάρχει ένα οζερί στη Λάρισα, το οποίο γιατί καταλαμβάνει τον απέναντι χώρο με τραπεζοκαθίσματα και έχει αναπτύξει ποδήλατα, μηχανάκια, πατίνια, κατεστραμμένα, μόνο και μόνο βιδωμένα στο αυτό για να μην παρκάρει ο κόσμος.
1: Ναι, αυτό όταν μας έρχεται μας η καταγγελία στην Δημοτική Αστυνομία, πάμε και βεβαιώνουμε. Στη δεύτερη βεβαίωση είναι αφαίρεση 6 μήνες τα αντιδικαθίσματα.
0: Μάλιστα. Μια άλλη ερώτηση. Δεν μπορούμε δηλαδή τους κεντρικούς κόμβους αρτηρίες όπως είναι η Ανθίμου Γαζή. Ταλαιπωρημένοι και έχει μειωθούν οι θέσεις πάρκη στάθμευσης αλλά και κυκλοφορίας. Δηλαδή και που είχε δύο πραγματικές λωρίδες έχουν γίνει μία μισή. Δεν μπορεί ένα κλιμάκιο να κάνει ένα περίπατο πεζί την Ανθίμου Γαζή, την Παναγούλη, την Κύπρου, την Παπαναστασίου για να σώσει αυτή την κατάσταση.
1: Υπάρχουν μέρες που τις βγάζω έξω με αποκλειστικό κομμάτι για τις πινακίδες που καταλαμβάνουν δημόσιους χώρους. Αυτό το κάνουμε μία φορά το μήνα για να το κάνουμε σε όλη τη Λάρισα για να πηγαίνει οργανωμένο ότι εκείνη τη μέρα θα
0: γιατί ναι, γιατί θα μου πείτε υπάρχουν και γειτονιές. Ναι, σωστά.
1: Ο όγκος των καταγγελιών, ειδικά προς την δημοτική αστυνομία από τους δημότες, γιατί μιλάμε τώρα για πάνω από 230.000 κόσμου που διαμένει στη Λάρισα,
0: ναι,
1: είναι πάρα πολλές. Και μιλάμε τώρα για 70-120 ημερήσιες καταγγελίες μεταξύ ιδιωτών, μεταξύ κατοίκων δηλαδή. Μεταξύ
0: μα τώρα επιτρέπεται στην Ανθίμου Γαζή, στην Παναγούλη, αγαπητέ μου αντιδήμαρχε, να έχει άλλο stand? Όταν εσείς σαν πολιτεία έχετε μεριμνήσει χώρους φορτοεκφόρτωσης, έχετε μεριμνήσει χώρους αμαία για στάθμα, τα έχετε μεριμνήσει όλα. Με επιτρέπετε να έχουμε και τα στάντα από τις επιχειρήσεις?
1: Είναι ένα συνήθις φαινόμενο σε όλη την Ελλάδα. Βάζουμε παράβαση, για κανένα μήνα είναι συμμορφώνονται και μετά το ξαναβάζουμε. Το βλέπουμε, είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα και όντως το μόνο που, λύση που υπάρχει είναι η αστυνόμηση και την πολυκολουσία μου.
0: Τώρα στα θέλει ο Νίκος τώρα, εγώ τελείωσα τις ερωτήσεις.
2: Καλημέρα αντιδήμαρχε και την ευλογία της Αγία Μαρίνας.
0: Λοιπόν, έχει κόσμο αντιδήμαρχε.
1: Έχει κόσμο και περιμένω τώρα να πάω και ναι. Να...
2: Λοιπόν, έχουν έρθει 4 στο σύνολο ερωτήματα και είναι σχεδόν πάνω κάτω το ίδιο πράγμα που λένε. Καλημέρα στον κύριο Αργυρόπουλο, λέει. Τώρα λέει που πληρώνουμε το πάρκινγκ λύθηκε το πρόβλημα, λέει, ή απλά μπαίνουν χρήματα στο ταμείο χωρίς να λυθεί.
0: Τώρα δεν την εκτιμώ αυτή την ερώτηση, με συγχωρείτε.
2: Αλλά είναι 4 άτομα, ναι.
1: Εγώ είναι εύκολη η απάντηση. Από την ημέρα δημιουργίας του συστήματος τηλεφώνησης τάξης με πληρωμή έχουμε πολλές άδειες θέσεις που μπορεί ο επισκέπτης να παρκάρει, όπως και οι μόνιμοι κάτοικοι να παρκάρουν πιο εύκολα. Αυτό είναι ένα στατιστικό στοιχείο που το έχουμε.
0: Ναι, και εκτονώθηκε, αγαπητέ φίλε ακροατή. Και επίσης να πω και το δεύτερο, γιατί με συγχωρείτε, αντιδήμαρχε, εγώ είμαι αυτή που λέω για Βούρδουλα. Όταν λοιπόν έχετε παρκάρει παράνομα και σας βάζουν πρόστιμο, γιατί παρκάρετε σε θέση αμαία ή παρκάρετε σε στροφή κλπ. Ήταν καλύτερα τότε. Τώρα με τα 80 λεπτά έχεις ήσυχο το κεφαλάκι σου και είσαι και αρχηγός.
1: Και το θέμα είναι ότι έρχονται πολλοί, επειδή το τελευταίο καιρό έχω δώσει μια βαρύτητα στα πεζοδρόμια όπου υπάρχουν μηχανάκια, αυτοκίνητα να βεβαιώνουν τις παραβάσεις, έρχονται και μου κάνουν παράπονο γιατί μας γράψετε, μου ζητάνε και το λόγο κιόλα. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που εμποδίζουν την κίνηση του πεζού, του αμαία, του το καροτσάκι της μάνας, έρχονται να μου ζητήσουν
0: και το λόγο. Και του νομοταγή πολίτη, και αυτόν που θέλει να παρκάρει στην ελεγχόμενη στάθμη με τα 80 λεπτά που του δίνεται ή στο δημοτικό πάρκινγκ με τα 80 λεπτά τις 3 ώρες, γιατί υπάρχουν λύσεις.
1: Μπορεί να... όλοι να το έχουν
0: ναι. Ναι, υπάρχουν λύσεις. Όχι, καμιά φορά ξέρετε, εμένα με ενοχλεί όταν άλλος ενοχλείται για τα 80 λεπτά που θα πληρώσει.
1: Αυτό, ναι. Το ρισκάρι να πάρει μια κλίση 30 ευρώ για να μην πληρώσει 80 ναι. λεπτά.
0: Νίκο, με έχουμε
2: ναι, και οδηγεί των αστικών λεωφορείων, ιδιαίτερα στα Ανθή μου Γαζή, λέει μεγάλο πρόβλημα και ώρας αιχμής, λέει, με κάποια εταιρεία εκεί πέρα που φορτώνει, ξεφορτώνει.
0: Έχει δίκιο. Έχουν δίκιο.
1: Ναι. Εγώ, επειδή μιλάω συνέχεια με τα αστικά κτέλ και τον πρόεδρο του Μιχάλη Τσακελαρίου, επίσημο πρόβλημα καταγεγραμμένο από το αστικά κτέλ δεν έχω.
0: Να όμως αντιδήμαρχε τώρα θα με βρεις απέναντί σου. Ένας δημοτικός αστυνόμος να πάει ό,τι ώρα της ημέρας θα το δει. Αυτό που λένε οι οδηγοί.
2: Ναι, ναι.
0: Ό,τι ώρα της ημέρας να πάει θα το δει. Εγώ το πρωί που περνάω 7 η ώρα από αυτό το δρόμο.
1: Το συγκεκριμένο σημείο, εγώ νομίζω κατάλαβα που είναι και δεν έχω πρόβλημα να το πω και δημόσια.
0: Ναι, το σούπερ μάρκετ, το γνωστό σούπερ μάρκετ που είναι μεταξύ.
2: Και με την Κούρη.
0: Αθανασίου Διάκου και μετά την Κούρη πριν την Ηρών Πολυτεχνείου. Αυτά.
1: Λέτε πάνω στην Ανθή μου Γαζή.
0: Είναι δύο σημεία στην Ανθή μου Γαζή. Πάνω. Ένα είναι σούπερ μάρκετ, μοναδικό, δεν υπάρχει άλλο στην Ανθή μου Γαζή. Και το άλλο είναι η Κούρη, μοναδική, δεν υπάρχει άλλο στην Ανθή μου Γαζή.
1: Με την Κούρη έχουμε κοπεί πρόστιμα, έχουμε γίνει αντιπάλληλες συστάσεις. Βέβαια, ο όγκος του κόσμου, γιατί τα περισσότερα αυτοκίνητα είναι των πολιτών του κόσμου που πάει να πάρει το
0: τέτοιο,
1: είναι και θέμα επιβίας για μας.
0: Είναι,
1: και εδώ πέρα έχω κουραστεί να στέλνω τη δημοτική αστυνομία να γράφει αυτοκίνητα που είναι διπλοπαρκαρισμένα στο σημείο στην Κούρη.
0: Ναι. Και στο σούπερ μάρκετ, αντιδήμαρχε.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: Το πράγμα δηλαδή και έχει στενέψει Ανθή μου Γαζή. Μιλάμε πριν τα σχολεία δεξιά, κατάλαβες όπως πάει.
1: Κατάλαβα.
0: Λοιπόν, έτσι πώς έχει στενέψει το πράγμα, έτσι πώς έχει γίνει το πράγμα, δηλαδή εμποδίζουν και επειδή έχει και αυτό το τρίγωνο η Ανθή μου Γαζή που εμποδίζει την εύρυθμη.
1: Με το σούπερ μάρκετ, επειδή πήγα και μίλησα και με τους ίδιους, τους λέω αυστηρά τις ώρες πορτοεκπόρτωσης.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Άλλη ώρα, πήγα,
0: το ίδιο ισχύει βέβαια και στην Παναγούλη, έτσι, για να μην
1: τα ρίξω. Έγραψα δύο φορές, γιατί δύο φορές το είδα πάνω στο πεζοδρόμιο
0: και
1: το έγραψα.
0: Έτσι. Ναι. Αγαπητέ αντιδήμαρχε, ξέρω, πάντα είσαι κοντά στον πολίτη, η ενημέρωση είναι πολύ σημαντική, ναι. Γι' αυτό και δεν φοβόμαστε να τον ρωτήσουμε. Συνεχίζω να σου θυμίζω το μήνυμα του Θάνου του Κουκουλίτσιου, γιατί είναι και δική μας εικόνα αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είναι εξαιρετικός ο Θάνος, είναι εξαιρετικός και τον εκτιμάω πάρα πολύ, πρώτα ως άνθρωπος και μετά για όλα τα άλλα. Γιατί είναι ένα εξαιρετικός άνθρωπος.
0: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα την άλλη φορά που θα μιλήσουμε θα πιάσουμε τραπεζοκαστήρια με τα καφετεριών.
1: Έτσι.
0: Σε αγαπούμε πολύ, φιλιά.
1: Καλά, καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν. Τι να πει και ο άνθρωπος όλο προσπαθεί. Λοιπόν, πολύ γρήγορα πάλι δυστυχώς θα πάμε γκουνέλα σε εξοπλισμοί καταστημάτων. Ναι. Παιδιά, τα πάντα όλα για την επιχείρησή σας. Ο γκουνέλας, ο Λάμπρος κάνει θαύματα πριν κάνετε οτιδήποτε. Δηλαδή, το πιο τόσο μικρό να κάνετε και το πιο μεγάλο, πηγαίνετε και δείτε εκεί τι γίνεται. Ο πύργος εκεί είναι θαύμα. Είναι η επιστήμη με την τεχνολογία. Η επιστήμη, τεχνολογία και αισθητική χώρο αρχιτεκτονική κάνει θαύματα. Γκουνέλα σε εξοπλισμοί καταστημάτων. Όμιλος Γουλιώνη, Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλο 11 Λάρισα. Τι να πεις τώρα εκεί. Εκεί τρεις γενιές ο Όμιλος Γουλιώνη κυριαρχεί όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Γιατί πλέον έχει φτάσει η τεχνογνωσία του Όμιλου Γουλιώνη στο απόγειο. Όταν λέμε Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλο 11 Λάρισα, λέμε ασφάλεια της περιουσίας μας. Κυριολεκτικά, αγαπητοί μου φίλοι. Και τι κάνουμε, συνεχίζουμε στον ίδιο όμιλο και πάμε στο Pet Market του Γουλιώνη, Βόλο 11 Λάρισα. Τι να πεις και για το Pet Market του Γουλιώνη, Βόλο 11 Λάρισα. Τα πάντα όλα σε τροφές για τα κατοικίδια μας, σε αξεσουάρ, σε υπηρεσίες υγιεινής καλοπισμού και τέλος, αγαπητοί μου φίλοι, εντάξει, όλοι οι συνεργάτες του ομίλου Γουλιώνη, που είναι εκατοντάδες τα στελέχη της ομίλου και της ομάδας, είναι τόσο καλά κατακτισμένα είτε στο χώρο των περιφράξεων είτε στο χώρο του Pet Market. Πραγματικά σας μιλώ, δεν θα σας μείνει καμία απορία άλυτη. Έτσι, γιατί οι τρεις κύριοι, Σταύρος επικεφαλής, Αλέξανδρος και Γιώργος Γουλιώνη είναι κορυφαία στελέχη ενός ομίλου που διαπρέπει όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Συνεχίζουμε και πάμε στο ένα και μοναδικό για όλη την κεντρική Ελλάδα, για τη Θεσσαλία, για τα πάντα όλα, catering. Και όταν λέμε catering καψιόχας, συλλαβήστε το για να σας γίνει συνείδηση. Catering καψιόχας. Γρηγόρης Εύη Καψιόχα και τα υπέροχα παιδιά τους είναι μια οικογένεια που δίνει τα πάντα στο να έχει ευχαριστημένους και ευτυχισμένους πελάτες. Και ευχαριστημένος είναι ο πελάτης όταν του προσφέρει την άριστη ποιότητα και τις άριστες υπηρεσίες, και χαμογελαστός και χαρούμενος όταν όλα αυτά, όλα αυτά τα ξεχωριστά του τα προσφέρει στην καλύτερη τιμή και με ένα χαμόγελο. Ο ανταγωνισμός του catering καψιόχας με όλους τους υπόλοιπους απέχει παρασάγκας. Το νούμερο 2 είναι πολύ μακριά από το ένα και μοναδικό νούμερο 1 catering καψιόχας. Γι' αυτό λοιπόν, είτε θέλετε να κάνετε το γάμο, τη βάφτισή σας, πάρτι, εγγένεια, εταιρική εκδήλωση για 5 άτομα, για 15.000 άτομα, επιλέξτε το catering καψιόχας. Με τα 2 κτήματα, έτσι Νίκο μου, που μπορεί να σας φιλοξενήσει, το κτήμα καψιόχας στην είσοδο του Ελευθερές, αλλά και το κτήμα πισίνα στην περιφερειακή οδό Τρικάλων, δεν έχετε τίποτα άλλο να κάνετε. Ακόμη και ένα ραντεβού να κάνετε είναι προς όφελό σας. Ακόμη και ένα χρόνο πριν την εκδήλωσή σας. Καλέστε στο 2410-592-800 και γνωρίστε την αγκαλιά του catering καψιόχας, που είναι πρώτη σε όλα, στις υπηρεσίες, στην ποιότητα, στις γεύσεις, στα χαμόγελα, στο σέρβις. Δεν υπάρχει δηλαδή το catering καψιόχας όταν μια ολόκληρη οικογένεια είναι πάνω ακριβώς, είναι πως να λέμε, ο ιτός, ρε παιδί μου, με τις φερούγες του που προστατεύει, και δεν υπερβάλλω, σας λέω αλήθεια, το χαμόγελο αυτών των ανθρώπων είναι μοναδικό. Και να θυμόσαστε κάτι, όταν λέω κάτι, πρώτα εγώ πρέπει να το πιστέψω για να το πω, αλλιώς δεν πρόκειται να το πω. Και θα κλείσουμε με το παραδοσιακό στην Νάπολη. Πρώτη ημεραρχία, παραδοσιακό στο ποτάμι Αθηνάς 19. Μαχητής ο Γιάννης από Παπαγεωργίου. Όταν ανέλαβε τα ενία του πρώτου παραδοσιακού στην Νάπολη, είπε: εδώ θα μείνω, εδώ θα προσφέρω τις υπηρεσίες μου και θα έχω κάποιες αρχές. Οι αρχές του και οι αξίες είναι η ποιότητα και οι γεύσεις. Η ποιότητα εξασφαλισμένη, γιατί τα πάντα όλα είναι με φρέσκο ντόπιο κρέας ημέρας, και οι γεύσεις βέβαια, οι απαράμιλες γεύσεις του παραδοσιακού. Και μετά το παραδοσιακό στην Νάπολη και το παραδοσιακό στο ποτάμι, ακολουθεί παραδοσιακό στη Λιάνουλη σε λίγους μήνες, και έχουμε και το νέο στέκι στην Ηρών Πολυτεχνείου. Καλέστε 2410-254-255 και απολαύστε γεύσεις παραδοσιακού. Εδώ λοιπόν έφτασε και η δική μας... Η κυρία Δούρο απάντησε στον Πολάκη, με αυτό θα κλείσω. Δεν απαντάω λες σε κύκλους, θα είμαι υποψήφια για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι έτοιμη να τσαλακωθώ. Μωρέ. Μιλάει ο κρεμασμένος, μωρέ. Τα λέω Νίκο μου. Από τον Νίκο Χαϊδά και από μένα σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Αυτός έχει ετοιμαστεί από τώρα. Είναι έτοιμος με το δεξί χέρι στον αέρα, έτοιμος να σύρει το χορό. Έχει γιορτές και πανηγύρια. Λοιπόν, να είστε καλά φίλες και φίλοι μας. Να περάσετε τέλεια. Τα λέμε πρώτο Θεό τη Δευτέρα το πρωί. Πολλά φιλιά, γεια σας.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκα και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
4: Όχι και ένα.
3: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
4: Έχω φάει.
3: Σιγά.
4: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
3: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
4: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
2: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
4: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
2: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
4: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
5: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
6: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
7: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
6: Τι το δίνεις?
7: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
8: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
9: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου

0: βάφτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
1: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
2: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
3: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
4: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
3: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
4: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
1: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
5: Καλώς τον Άκη, ας άργησε.
6: Παρηγγειλές.
5: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια, για το ζέσταμα που λέμε.
6: Είσαι φίλος.
5: Όχι εγώ, ο Λίλος.
6: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
5: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
6: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
7: Εισιτήρια, μόρτε.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
11: Τρουφαλντίνο
10: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
12: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλψάς και more.com.

0: TRT 95,1 FM στέρεο.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW. Και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
3: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
5: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου, Κυποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλψάς και more.com.
4: Σώζον εαυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
5: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
6: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
7: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
8: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
9: Γιάννη, έλα. Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις για πραγματάκια.
10: Πάλι, χθες δεν πήγα.
9: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
10: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
11: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
12: Φόρα Κράνος.
13: Φόρα Κράνος.
14: Φόρα Κράνος.
11: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
15: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
16: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
17: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
16: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
17: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
18: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντό. Σούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
19: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
20: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι?
18: Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
12: Θέλεις γυμναστική?
13: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
12: Περπάτημα ή ποδήλατο?
13: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
12: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
13: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
12: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
13: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
12: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
13: E-shop cougarsport.gr.
12: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
14: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστητα Γιάννη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο kavalo.gr.
20: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
21: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
22: τον αξιόπιστο.
23: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
24: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
23: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
24: Αξιόπιστος. Το όνομα
25: τα λέει όλα.
26: Καλώς τον Άκια άργησε.
27: Παρηγγειλές.
26: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
27: Ε, είσαι φίλος.
26: Όχι εγώ, ο Λίλος.
27: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
26: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
27: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
15: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
28: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
18: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσα.

0: ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
1: Ηλεκτρονέτ Β' Καζάν. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό.

0: Έλα!
1: Καλημέρα!
0: Έλα!
1: Καλημέρα! Καλημέρα! Έλα, έλα, λέει και άσε το καλό είναι τώρα.
0: Γιατί το ακουστικό έχει χαλάσει.
1: Πετονιά, γυρίζει πετονιά, τι κάνει τώρα.
0: Κάνω, ρίχνω πετονιά, σύντροφε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, Λάρισα, καλημέρα, κεντρική Ελλάδα. Να σα πω κι εγώ τι καλημέρε μου. Ο κύριο Χαϊδά σα έχει πει από πολύ νωρί το πρωί. Καλημέρα, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλουλα, Μία Κατερίνη σε όλη την κεντρική Ελλάδα. Φάρσαλα, Ελασσόνα, Τύρναβο, Δήμο Κιλελέρ, Δήμο
0: Αγιά
1: με τα ωραία τα παράλια. Και βεβαίως στον πανέμορφο Δήμο Τεμπών που έχουμε και εμείς παράλληλα, έτσι, ναι.
0: Κάργα, μέχρι και το Κοτσαρί σήμερα που έχει τη μεγάλη τζάμπα τζαμπολίνο συναυλία του Βασίλη Παπακοσταντίνου.
1: Πού είναι, γε?
0: Κοτσαρί.
1: Πού είναι το Κοτσαρί,
0: Ιτία Καρδίτσας, εδώ κοντά είναι.
1: Α, μάλιστα, το
0: Κοτσαρί. 15 λεπτά.
1: Πώς είναι δωρεάν ο Παπακοσταντίνου?
0: Είναι δωρεάν.
1: Είναι από την περιφέρεια.
0: Άρα,
1: είδες ρε, γι' αυτό λέω και εγώ δωρεάν ο
0: Παπακοσταντίνου. Δωρεάν κουρέτα και Μαρίας Γαλλιού.
1: Εμείς δεν θα πάμε στην Καρδίτσα, εμείς θα πάμε στο Καλοχώρι. Έχει χώρο Εσπερίδα για αναγέννηση καλοχωρίου σήμερα. Να ενισχύσουμε την ομάδα μας.
0: Σήμερα, φίλε, έχει 15 πανηγύρια εδώ γύρω-γύρω. Καλοχώρι, Μελισσοχώρι.
1: Έχει πανηγύρια πολλά.
0: Δαμάση. Από πάνω εδώ προς Ελασσόνα, 3-4.
1: Μπράβο.
0: Και ετοιμάζονται τώρα γιατί την παραμονή τα ηλιώσει
1: και τα αύριο, αύριο, Σάββατο δεν έχει πανηγύρια.
0: Πώς δεν έχει, έχει. Παντού έχει πανηγύρια.
1: Έχει αύριο. Γιατί μου φαίνεται ότι περισσότερα είναι την Παρασκευή παρά το Σάββατο.
0: Και Παρασκευή και Σάββατο. Και Παρασκευή, έχει, Σάββατο. Ναι. Απλώς Παρασκευή.
1: Και την Κυριακή, ναι, επειδή πέφτει του προφήτη Ηλία την Δευτέρα, έχει την Κυριακή κάργα πανηγύρια.
0: Την Κυριακή δεν υπάρχει, Δευτέρα θα είναι όλοι ζαλισμένοι.
1: Αυτό σου λέω δηλαδή.
0: Μουσουλώντας.
1: Θα γίνει, ναι, αυτό το τρίμερο από πανηγύρι σε μπάνιο και από μπάνιο σε πανηγύρι.
0: Χαμός θα γίνει.
1: 24-10-66-15-31 24-10-66-15-32. Οι τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας για την καλημέρα σας, το σχόλιο σας, το παράπονο σας, την καταγγελία σας.
0: Και όπως είπε και ο Σοφός Ηλίας, καλοκαίρι χωρίς κλαρίνο, Μονακό χωρίς καζίνο.
1: Φοβερό, φοβερό.
0: Μεγάλο, έτσι.
1: Καλοκαίρι χωρίς κλαρίνο, Μονακό χωρίς καζίνο.
0: Ακριβώς, φίλε.
1: Και τώρα που είπε Μονακό, που είπε Μονακό, την καλημέρα μας στον πανέμορφο Βόλο, στον Αχιλέα Μπέο, στα παράλια εκεί του Βόλου, έτσι.
0: Σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Μονακό, Μονακό.
0: Σε πολύ καλή κατάσταση, ο Αχιλέας.
1: Ούτε σήμερα έχει Μουντιάλ, έτσι. Αύριο έχει το μικρό τελικό τώρα. Άμα το δούμε, θα δούμε
0: τώρα.
1: Και την Κυριακή το βράδυ πάνω στο κλαρίνο.
0: Πάνω στο κλαρίνο. Θα γίνει το μεγάλο κλαρίνο.
1: Ισπανία-Αργεντινή.
0: Με Σλοβαίνο διαιτητή.
1: Μπορεί να χορτάσαμε, ναι, μπάλα στο Μουντιάλ, αλλά μας έμεινε το κερασάκι στη τούρτα. Μέση εναντίον Γιαμάλ. Την Κυριακή το βράδυ. Είδα ένα πολύ συγκινητικό βίντεο. Το έχεις δει σίγουρα κι εσύ.
0: Ναι,
1: στα,
0: ναι,
1: social. Με τον Ροναλντίνιο που τον δείχνει να παίζει μπάλα με το Μέση, με το Μέση πιτσιρικά στην ομάδα. Το είδες, ε?
0: Εντάξει, αυτό το ξέρω.
1: Είναι παλιό, είναι, αλλά θέλω να σου πω.
0: Είναι παλιό
1: το
0: βίντεο.
1: Το θυμήθηκα τώρα, το ξαναείδα πάλι χθες. Φοβερό, ρε. Ο Ροναλντίνιο με το Μέση. Ο Μέση 10 χρονών, 11, ε. Στη Μασία να του μαθαίνει μπάλα ο Ροναλντίνιο, ρε.
0: Και τώρα βγάλα και τα παλιά τα βίντεο του Μαραντόνα που ήταν μέσα στη λάσπη πιτσιρικά σε αντιθέσει, λέμε, αυτού εδώ πέρα.
1: Εντάξει, ναι, ναι. Εντάξει, τώρα θα έχουμε τέτοιε
0: κόντρες. Γιατί γίνεται τώρα
1: η Μαραντόνα, ήταν στη λάσπη.
0: Μέση.
1: Αυτοί, ναι, παίζουν, ναι, αλλιώς. Ναι, ναι. Απ' την άλλη όμως, γιατί είναι, έχουμε, ξέρεις, έχουμε θεοποιήσει κάτι που είδαμε στα παιδικά μας χρόνια ως έφηβοι, ως νέοι. Εννοείται ο Μαραντόνα, μεγάλος, τεράστιος θεός, αλλά και ο Μέση αυτά που κάνει. Μετά από 20 χρόνια θα λέμε τι έχει κάνει, ρε, αυτός ο Μέση.
0: 39, έβλεπα το Σιμεώνε.
1: Μετά από 20 χρόνια έτσι θα λέμε.
0: Το Σιμεώνε που έκλαψε κιόλας. Ναι. Αυτό που έπαιξε προχθές, του σημειώνε
1: το
0: κλαδευτήρα και μίλαγε για το Μέση.
1: Ναι.
0: Φίλε, να πάει στη φλάκα.
1: Ο οποίος Τζουλιάνο Σιμεώνε είναι ο δεύτερος γιος.
0: Ο δεύτερος γιος του που μεγάλου Κορλεόνε, Σιλεόνε.
1: Είναι ο δεύτερος που παίζει εθνική Αργεντινή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει και ένα τρίτο, έλεγε ο Σπυρόπουλος.
0: Που θα παίξει κι αυτός.
1: Αυτός δεν έχει παίξει. Αυτός
0: έχει
1: σταματήσει
0: ακόμα.
1: Ο άλλος ξυπνιός είναι ένας επιθετικός που έπαιζε στην Τζένοα, πήγε στην Νάπολη.
0: Ναι.
1: Αυτός ο Σιμεώνη έχει παίξει και αυτός στην Εθνική Αργεντινή.
0: Όλοι οι Σιμεώνιδες παίζουν γραμμές στον αέρα.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Ε,
0: καλώς την κυρατούλα. Έλα, κυρατούλα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε,
0: κυρατούλα?
1: Μου έστειλε μια καλημέρα, τη χάσαμε την κυρατούλα.
0: Τη χάσαμε την κυρατούλα.
1: Κυρατούλα.
0: Ναι, κυρατούλα.
1: Θα έχουμε και ζεστό Σαββατοκύριακο, κυρατούλα. Θα κάνετε κανένα μπάνιο,
0: ζουμερό Σαββατοκύριακο. Hey. Έχω, δεν μπορώ να με κρατηθώ τώρα που το έχω κρατημένο και το χάσω μετά.
1: Δεν μπορείς να κρατηθείς.
0: Hey, άκου, άκου.
1: Τι, παραιτήθηκε ο Κόκαλης.
3: Για βάλτε την κάμερα εκεί. Που μας έλεγε ότι έλεγα ψέματα.
0: Καλώς το παιδί, λέει. Περίμενε, παιδί, κάτι το βάλω να πει.
1: Καλώς το παιδί. Έχει το τσουκαλά, ποιο έγινε.
0: Περίμενε, περίμενε.
3: Για βάλτε την κάμερα. Το καλό μας παιδί. Για βάλτε την κάμερα εκεί. Που μας έλεγε ότι έλεγα ψέματα ότι είχε ανανεωθεί για 5 χρόνια η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Και εγώ ήμουν ο ψεύτης που έλεγα ότι, είχε ανανεωθεί, ότι δεν είχε ανανεωθεί η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.
1: Τσουκαλάς είναι.
3: Καλά, ναι, ναι, ναι, ναι. Και λέει εγώ ότι μόνο το ανώτο δικαστικό.
0: Ε, καλώ το παιδί, λέει. Έλα το παιδί εδώ, έλα το παιδί.
3: Γιατρά, έχετε απαντήσει ποτέ, κύριε Τσουκαλάκη, αυτό. Έχετε απαντήσει, το βρίζατε κάθε μέρα.
0: Έλα, αυτό είναι απέξω ακόμα.
1: Δεν έχει πει ακόμα. Καλώ το παιδί. Πού είναι στο Sky?
0: Στο Action
1: 24.
0: Ναι, ναι.
4: Όχι, όχι, κανένα.
0: Έλα τον λέει. Του μόλι τον είδα απέξω.
1: Καλώ το παιδί.
0: Καλώ το παιδί. Έλα αν θέλει, κύριε Τσουκαλά μου.
5: Πήγε κουβά. Γιατί δεν λέγατε. Κανένας, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, απειλές, διώξεις.
6: Εγώ έλεγα στο άξονα
5: 4 δεν παραπέφθηκαν.
6: Ότι θα ασκήσει διώξεις σε 3 έως 4.
5: Παραπέφθηκαν 4 άτομα. Είστε η μόνη κυβέρνηση που πετάει καπνογόνα γιατί τους παραπέμπουν.
6: Είπα θα αθωθούν και οι 11 και θα αθωθούν. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν αντέχει να τους βάλει στο αρχείο και τους 11.
0: Πετάει καπνογόνα.
1: Καβαλέ, έχουν άλλα εκεί στο κόμμα 7.000 και δεν φεύγουν από το κόμμα.
5: Θυμάμαι να λέτε.
1: Άντι Βασίλη, στο τέλος σημείο τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ. Άντι Βασίλη.
0: Πάει και ο κύριο Βασίλη.
1: Θα φύγουν όλοι οι αριστεροί, θα μείνει ο Κόκαρης ο δεξιός.
0: Και ένας Καλαματιανός λέει έφυγε.
1: Ο Λαρισαίος δεν φεύγει, ο Καλαματιανός έφυγε.
0: Ονόματι Καλαματιανός.
1: Ξέρω εγώ. Ο Διονύσης Καλαματιανός.
0: Ρε τον Καλαματιανό.
5: Ακυρώθηκε.
1: Τι λέτε.
3: Ακυρώθηκε. Έγινε
0: για δύο χρόνια. Πασόκα
5: ακυρώθηκε. Ακυρώθηκε.
3: Ακυρώθηκε.
0: Α, τώρα που είπε Πασόκα η γυναίκα είναι Παπαλιάνκα σήμερα.
1: Σοβαρά. Α, και κάτι ωραία βίντεο για το Μουντιάλ τώρα. Αν τον πάρουμε τηλέφωνο του Παπαλιάνκα.
3: Όσο και αν δεν ήθελε. Για 5 χρόνια είχε αποφασίσει η Κοβέση. Για 2 έκανε.
1: Λοιπόν, δεν έχει άδικο ο Τσουκαλάς. Τι του λέει. Ανάβετε βεγγαλικά καπνογόνα, πανηγυρίζετε επειδή είναι 4 που παραπέμπονται.
0: Θα δοθούν γιατί.
1: Ο Βορύδης λέει το άλλο. Δεν έχει σημασία, ρε Νίκο. Δεν έχει σημασία. Θα δοθούν, εντάξει. Αλλά σου λέει, ο Βορύδης λέει, ορίστε, πού είναι τα κακουργήματα, έγιναν πλημελήματα.
0: Ε, μπράβο.
1: Κατάλαβες.
0: Μπιμπιτ.
1: Α, δεν φταίει κανένας άλλος. Και η Κοβέση που δεν έχει βγάλει πράγμα ακόμα.
0: Άμα δεις Άδωνη, απάς του
5: Ακαστρού. Είναι άκυρη ανανέωση.
1: Προσεύγει στον Αριοπάγο.
0: Για εδώ έχει τίποτα
1: τώρα. Καλό στο παιδί ήταν το καλύτερο.
0: Φωνάζει τίποτα. Το καλό στο παιδί στην αρχή. Για να το ξαναβάλω πάλι καλό στο παιδί.
1: Ρε, καλό στο παιδί.
3: Το καλό μας παιδί. Για βάλτε την κάμερα εκεί.
0: Για βάλτε την κάμερα εκεί, κάμερα σε μένα.
3: Το καλό μας παιδί. Για βάλτε την κάμερα εκεί. Που μας... Το καλό μας παιδί.
1: Δεν λέει βρε καλό στο παιδί, λέει το καλό μας το παιδί.
0: Το καλό μας το παιδί λέει.
3: Έλεγε ότι έλεγα ψέματα ότι είχε ανανεωθεί για 5 χρόνια η θητεία των...
0: Α, το καλό μας το παιδί.
3: Για βάλτε την κάμερα εκεί. Που μας έλεγε ότι έλεγα ψέματα ότι είχε ανανεωθεί για 5
0: χρόνια. Α, εντάξει, το χορτάσαμε.
1: Αν και δεν χορταίνει η αλήθεια είναι ο Άδωνης, δεν χορταίνεται. Αλλά είναι ενδεικτικό. Αχ, να πιω και λίγο νερό. Το κλίματος έτσι. Διότι περνάει τώρα στην αντεπίθεση, λέει η κυβέρνηση, περνάει ο ίδιος ο πρωθυπουργός στην αντεπίθεση. Τα έχει βάλει με Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με αντιπολίτευση. Τι κάνατε, λέει, τόσο ζημιά και αυτό και έτσι για 4 τελικά αντί για 11 και μάλιστα για πλημελήματα και όχι για κακουργήματα. Και τι κάνανε, αδερφέ, πήραν τηλέφωνο και είπαν πλήρωσε αίρεση εκεί πέρα τώρα. Σιγά τι έκαναν, δηλαδή και ποιος. Μεταξύ μας τώρα. Και ποιος δεν το κάνει αυτό. Δηλαδή, από τον βουλευτή σου το περιμένεις κιόλας αυτό. Να πάρει τηλέφωνο και να πιέσει. Το θέμα είναι βέβαια. Να πιέσει υπέρ όλων των καημένων αγροτών και κτηνοτρόφων που είναι να πάρουν δίκαια και σωστά επιδότηση. Όχι να πιέσει μόνο για αυτούς που είναι του κόμματος και να πάρουν και κάτι παραπάνω.
0: Άντε, μπράβο.
1: Εκεί έγκυται η διαφορά. Δηλαδή, αυτό θέλουμε να μάθουμε κατά πόσο έγινε. Αν έγινε ματσαραγκιά, να το πω έτσι απλά.
0: Εντάξει. Μπορεί να έγινε, μπορεί και να
1: γιατί το να πάρει ο βουλευτής τηλέφωνο και να πιέσει για να πληρωθεί δίκαια την, την επιδότηση που είναι να πάρει. Λοιπόν, τα χρήματα που είναι να πάρει από τον ΟΠΚΠ, ο παραγωγός, ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, δεν είναι κακό αυτό. Το να πιέσει ο βουλευτής, για να ξέρουμε τι λέμε. Αλλά έχει πολύ τζερτζελέ, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το σκηνικό. Βγήκε και ο Βορύδης σήμερα και λέει: ορίστε. Ο οποίος Βορύδης δεν είχε πάει για τον ΟΠΚΠ στην προαγρετική, θυμάστε έτσι.
0: Με το τσικούρι στο χέρι, άνευ τσικούρι.
1: Ορίστε λέει, πλημελήματα, όχι κακουργήματα.
0: Μας λέγατε λέει ο πρωθυπουργάρας κυβέρνηση υποδίκων. Ορίστε αθώοι όλοι λέει.
1: Απ' τους 11 οι 4 είναι.
0: Πίσω γοριλά. Σκύλος καταπάραξε,
1: το είδα.
0: Έξω από φούρνο στα Βρυλίσια, είναι πρώτο θέμα τώρα. Σκύλος κατασπάραξε μικρόσωμο κατοικίδιο και τραυμάτισε τον συνοδό του έξω από φούρνο.
1: Το είδα το πρωί, 66χρονο στο νοσοκομείο με τραύματα. Τώρα, κατά πόσο είναι σοβαρά τα τραύματα.
0: Νοσοκομείο γεννηματάς λέει με δαγκώματα σε χέρι, μυρό, ομοπλάτη και γόνατο. 66χρονο που δέχτηκε επίθεση.
1: Έξω από φούρνο στα Βρυλίσια που είναι και καλή συνοικία, τα βόρεια προάστια τα Βρυλίσια. Πήγε στο φούρνο ο άνθρωπο προφανώ με το μικρό κατοικίδιο, ο άλλο έχει κανένα τεράστιο. Όρμηξε, επιτέθηκε στον 66χρονο και σκότωσε και το σκυλάκι του.
0: Κοίτα γιατί μένα. Τραγικές διαστάσεις πήρε η επίθεση ένα σκύλο στα Βρυλίσια. Το προβλήσει σήμερα το πρωί με αποτέλεσμα ένας 66χρονος να καταλήξει με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο. έξω από αρτοπείο της περιοχής όταν ο 66χρονος πέρασε το σημείο μαζί με το δικό του σκυλί, λέει. Προηγουμένως μια 48χρονη γυναίκα είχε δέσει το σκύλο της έξω από το κατάστημα, όμως το ζώο κατάφερε να λυθεί και επιτέθηκε στον 66χρονο άνδρα και το σκυλί του, λέει. Ο άνδρας, βλέποντας το κατοικίδιό του να κινδυνεύει, μπήκε στη μέση, λέει, προσπαθώντας να το σώσει με από τα δόντια του μεγαλόσωμου σκύλου.
1: Με αποτέλεσμα να δαγκώσει αυτόν.
0: Η μανία, λέει, του ζώου στράφηκε εναντίον του, καταφέροντας βαθιά και σοβαρά τραύματα σε χέρι, μυρό, ομοπλάτη και γόνατο. Παρά τις απεκμενές προσπάθειες του ιδιοκτήτη, λέει, και των περαστικών που έσπευσαν να βοηθήσουν, το μικρόσωμο σκυλάκι δεν κατάφερε. Υπέκυψε επιτόπου, λέει, στα τραύματα, λέει. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματά, ενώ η ιδιοκτήτρια συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και τα λοιπά.
1: Α, γυναίκα.
0: Γυναίκα, ναι.
1: Γυναίκα.
0: Γυναίκα, ναι, ναι, γυναίκα.
1: Όχι, και το λέω, δεν το λέμε κανένα λόγο. Μήπως δεν μπόρεσε να το συγκρατήσει το σκύλι, ναι, κατάλαβες. Ναι. Άμα ήταν καμιά κυρία που είναι και λίγο μικρό, ο μικρό και ο σκύλος είναι τεράστιος.
0: Το είχε δέσει αυτή και μπήκε μέσα και λύθηκε το
1: σκύλι. Είχε δέσει το
0: σκύλι. Ναι, ναι, ναι.
1: Νίκο μου, δεν το έδεσε,
0: ναι, ναι, καλά.
1: Δεν το
0: έδεσε
1: καλά.
0: Δεν το
1: έδεσε
0: καλά. Και πολύ εδώ πέρα. Άμα μπράβο, έτσι. Βλέπεις, περνάς εδώ ειδικά έξω από το Συμπαναγούλη εδώ πέρα.
1: Πόσες φορές έχουμε πει για τα μεγάλα σκυλιά, ναι, τα οποία τα κάνουν βόλτα κάποιες μικρόσωμες κυρίες, τέλος πάντων. Πόσες φορές το έχουμε πει αυτό.
0: Έχει και γυρνάει μία και το έχει πιασμένο ίσια ίσια. Ένα γουμαρόσκυλο.
1: Έχω δει εγώ, ναι, ηλικιωμένη, ναι, κυρία που να έχει ένα τεράστιο σκύλο και η κυρία να πηγαίνει έτσι να τρέμει το χέρι της.
0: Τσιου τσιου το πουλάκι.
1: Λες, και το σκυλί είναι έτοιμο να ρουμίξει.
0: Α, μπράβο.
1: Θα πας σε γραμμή ή δεν πας σε σφίνα.
0: Γραμμές στον αέρα.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Έλα, εγώ είμαι.
0: Ναι, έλα, κυρία Τούλα.
2: Α, να πούμε λίγο για το
1: Μουντιάλ
2: τώρα.
1: Α, για το Μουντιάλ. Βλέπετε και
0: θα περιμένεις λίγο, κερατούλα, γιατί, ναι, πρέπει να ρίξω μια σφήνα.
1: Περίμενε λίγο να πάμε στη σφήνα, περίμενε στο τηλέφωνο, εσύ, στο σταθερό. Πάμε.
0: Περίμενε λίγο, γιατί και η κατάσταση είναι. Α, μπράβο.
1: Σφήνα, ειδή.
7: TRT 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
8: Έλα, βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει. Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 κιλοβάτ και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας, φίλε, κορυφή!
9: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
8: Άσε τι άκουσες και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
9: Φίλε, με έπεισες.
8: Ήμεργας. Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
10: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
1: Έλα, δεν καθυστερούμε... αργήσαμε. Την έχουμε την κυρατούλα ή έκλεισε, ναι.
0: Γιατί θέλει να κάνει και το κουνέλι.
1: Θέλουμε να κάνετε για το Μουντιάλ πρόβλεψη, κυρατούλα.
0: Είναι η κυρατούλα, είναι η Αργεντινή κάρκα.
2: Προς το
1: Αργεντίνη
2: αυτό.
1: Αργεντίνη,
2: ε. Αργεντίνη. Όποιος, είναι άλλος το πάρει, δεν το μέχρι τόσο. Λέει πιο πολύ. Εδώ, Μέση. Χτες έβλεπα στις 10 η ώρα, είμαι μαθημένη τώρα να βλέπω ποδόσφαιρο και είχε ένα αφιέρωμα στο Μαραντόνα.
1: Στο Μαραντόνα, α! Α, βάλατε από συνήθεια 10 η ώρα να δείτε την μπάλα, θα έχει η κρατική τηλεόραση, ναι.
2: Ναι, και είχε, λέει, βγει και ένας τώρα θα πούμε. Και θα βάλει και δεύτερο μέρος απόψε.
1: Α, θα δείτε και το δεύτερο μέρος του Μαραντόνα.
2: Ναι, πώς ξεκίνησε ο Μαραντόνα, πώς τον πήρε η Νάπολη και πέρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πώς έβγαλε χρυσά, πολλά λεφτά και έβγαινε.
0: Από ποια ομάδα, κερατούλα, πήγε στην Νάπολη ο Μαραντόνα?
1: Πού να θυμάται η κυρία τώρα, την Μπαρτσελόνα, δεν θυμάται.
0: Θυμάσαι, από τον τελικό με την Μπιλμπάου που είχαν σκοτωθεί και μετά το τέλος του αγώνα είχε πλακωθήκαν στο ξύλο.
1: Και επειδή το τσάκι στο πόδι Κουγκοτσέα εκεί στην Μπαρτσελόνα, πήγε στην Νάπολη.
0: Και είχε γίνει χαμός τότε. Τέλος κυπέλου έπαιζε η Μπαρτσελόνα Μπιλμπάου.
2: Έβγαινε
1: ο
2: Δήμαρχος,
1: έβγαινε
2: και πολύ και
1: έβγαινε. Ο Δήμαρχος
2: εκεί,
1: όχι
2: ο
1: Δήμαρχος στην Νάπολη, ναι.
2: Έβγαινε και ένα κουκούλα, μόνο τα μάτια ήταν έξω και έλεγε ότι ήταν μικρός τότε που έκαναν και τη ληστεία που μπήκαν μέσα στην τράπεζα και πήραν τα όλα που είχε ο Μαραντόνα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, τα γνωστά. Στην Νάπολη είναι ούτως ή άλλως, στην Νάπολη είναι δύσκολο να κυκλοφορείς, έτσι.
0: Α, μπράβο. Και στη Λάρισα τώρα λίγο δύσκολο.
1: Ναι, καμιά σχέση.
2: Ωραίο.
1: Σας άρεσε πολύ το ντοκιμαντέρ για τον Μαραντόνα. Μας έγινες ποδοσφαιρόφιλη, κυρία Τούλα.
2: Έλεγε ότι ο Μαραντόνα τώρα με το Μέση έχουν αυτή τη διαφορά ότι ο Μέση είναι πολύ ταπεινός.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ ταπεινό.
0: Και δεν, όχι, ο Μέση δεν προκαλεί κιόλας. Ο Μαραντόνα έκανε μια ζωή με ναρκωτικά, γυναίκες, με γυναίκες, με, με.
2: Με αυτά που ήταν.
0: Με τα πάθη του, με τα πάθη του, με τα πάθη του. Αλλά έτσι τον αγαπήσαμε, κυρατούλα, με τα πάθη του, με τα λατώματά του, με το μεγάλο του ταλέντο. Αλλά να πούμε ότι όρθωνε και το ανάστημά του στο σύστημα, και έκανε δηλώσεις κατά καιρούς κατά των Αμερικανών, κατά της FIFA.
2: Πολύ, πολύ τον αγαπάνε. Αυτό ήθελα να σας πω και καλή επιτυχία να έχει.
0: Χαιρόμαστε που.
2: Αυτό το αγώνα τον είδα και άλλη φορά, η επανάληψη.
0: Ποιον αγώνα, την Αγγλία-Αργεντινή. Χαιρόμαστε που αντί να βλέπετε καμιά γη της ελιάς, βλέπετε αφιέρωμα στο Μαραντόνα.
11: Τελείωσε η γη της ελιάς. Δεν υπάρχει τίποτα. Τελείωσαν όλα. Τώρα έχει το μεσημέρι και βράδυ Κωνσταντίνο. Και Ελένη,
0: μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα.
11: Ναι, ναι.
2: Δεν θέλω ούτε να τα ακούσω αυτό το.
0: Ούτε να τα ακούσει, έτσι αρέσει.
2: Ούτε να τα ακούσει.
11: Το δόκανο να βάλει, κυρία Τούλα.
2: Πολύ βλέπω το σόι παρά αυτό το σόι.
0: Να έχετε ένα υπέροχο δροσερό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα.
11: Να είστε καλά, κυρία Τούλα.
0: Καλημέρα, κυρία Τούλα. Τι ωραία, έκατσε και είδε το αφιέρωμα για τον Diego Armando Maradona. Σημαίνει το δεύτερο μέρος. Σήμερα το δεύτερο μέρος.
11: Και αύριο το τρίτο.
0: Αδειάζει το κόμμα από βουλευτές για τον ΣΥΡΙΖΑ, λέει. Αντιμέτωπος με τη βαθύτερη κρίση της ιστορίας του. Και λέγαμε και χθες, δεν μπορεί ρε Τσαπανίδου να παρετήσει από το επικρατείας και να ανεξαρτοποιήσει να κρατά την έδρα. Δεν γίνεται. Και η Γεροβασίλη σήμερα ανεξαρτοποιείται, έτσι.
11: Τι καλό κορίτσι.
0: Την έδρα την κρατάει. Τουλάχιστον την Γεροβασίλη. Παιδί μου, τουλάχιστον ναι, ναι, ναι. Ο Γεροβασίλη.
11: Ναι, ναι.
0: Την ψήφισε ο κόσμος, έτσι. Είναι ναι, ναι. Στέλεχος, στελεχάρα, υπουργός.
11: Επικυβέρνησης Σιριζανέλ. Υπουργός. Είχε ρίξει μια ζεμπεκιά τότε. Είχα κάνει ένα ντουρλάπ εκεί πέρα.
0: Και ειδικά νόμο, για αυτήν.
11: Και έριχνε μια ζεμπεκιά το βράδυ.
0: Και ειδικά για αυτήν, λέει, ενώ για τους άλλους ο Τσίπρας τους κάνει καψόνια.
11: Ναι.
0: Λοιπόν, ειδικά για αυτήν.
11: Για την Γεροβασίλη.
0: Έχει, λέει, ελεύθερη την είσοδο στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Την περιμένει με ανοιχτές τις αγκάλες.
11: Την Γεροβασίλη.
0: Βέβαια.
11: Σοβαρά μιλάμε.
0: Στελεχάρα, βέβαια.
11: Πλάκα κάνεις.
0: Πλάκα κάνεις. Νίκο μου, συγγνώμη, από άλλες κι άλλους είναι πολύ πιο αξιόλογοι, Γερο Βασίλη.
11: Με τη θυμάμαι, μη
0: από άλλες κι άλλους.
11: Μη φοβάσαι, τη θυμάμαι.
0: Τη θυμάμαι.
11: Τη θυμάμαι πολύ καλά την κυρία Γερο Βασίλη.
0: Εγώ αναρωτιέμαι, σου λέω αυτό. Ο Βασίλης ο Κόκαλης, τι ακόμα το σκέφτεται.
11: Ο Βασίλης ο Κόκαλης.
0: Δεν από ώρα σε ώρα αναμένεται και η απόφαση του Κόκαλη.
11: Ο Κόκαλης, φίλε, θα δει και θα ρωτήσει και την τελευταία αστρολόγο πότε θα γίνουν οι εκλογές και τότε θα παρακολουθήσει.
0: Άμυστη, ότι άμα πάρουμε τώρα να το βγάλουμε στον αέρα, θα πει δεν βγαίνω στον αέρα, θέλω να μιλήσω. 100%.
11: Σε μέντιο μου θα είναι.
0: 100%.
11: Σε μέντιο μου θα είναι.
0: Ναι.
11: Αμά.
0: Τι να κάνεις. Αυτή την ώρα έχουμε και το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, στη Μητρόπολη Αθηνών.
11: Και ο ιός σήμερα λέει δεν θα μάθουμε ποτέ, είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας σήμερα το πρωί σε μια δήλωσή του, ναι. Δεν θα μάθουμε ποτέ αν είχε δεσμό ο πατέρας μου, λέει, με τη Μάρο Κοντού. Δεν θα το μάθουμε ποτέ.
0: Δεν το επιβεβαίωσαν ποτέ, ε.
11: Ναι, ναι, δεν θα το μάθουμε ποτέ, λέει.
0: Μάλιστα.
11: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
11: Αυξήσεις φωτιά, λέει, στο Μοσχαρίσιο κρέας. Πόσο έχω να κρυβίνει, κοιμάς, πάλα και μπριζόλες. Σημαντικές.
0: Είδα ένα βίντεο με κάτι βούλγαρο στην Χαλκιδική που πήραν από το σκλαβενίτη κρέατα και τα κάνουν εκεί στο τέτοιο. Το είδες αυτό το βίντεο. Και βλέπω σχόλια χαμός. Οι περισσότεροι λένε καλά κάνουνε. Θα πάει στην ταβέρνα να δώσουν 100 ευρώ για δύο άτομα.
11: Από το σούπερ μάρκετ που
0: πήραν από το σκλαβενίτη. Φέτε τα κρέατα από το σκλαβενίτη.
11: Από το σούπερ μάρκετ, φίλε, που δεν μπαίνει κρέα.
0: Τέλο πάντων. Καταλαβαίνει τι λέμε. Προκειμένου να πάει σε ταβέρνα, πήραν κρέατα και τα κάνουν εκεί μπροστά στην παραλία.

0: Δηλαδή την έβλεπες και είναι εξευτελιστική. Υπήρξε κανένα δυο που λένε, παιδιά, μην του κλαίει το σερβιτόρο. Παίρνει κανένα 200 την ημέρα με τα tips και τέτοια για να του βάζει κρασί. Mm. Και γράφει άλλο, να πέσει και στα 4, μένει πέρα χιλιάρικο την ημέρα.
1: Μπράβο, και πολύ καλά έγραψε.
0: Συγγνώμη.
1: Α πέσει και στα 4, να πάρει ένα χιλιάρικο.
0: Είναι εικόνα αυτή. Να βλέπει το κρεμανταλά να είναι με το μαγιό και το γυάλινο ποτήρι σαμπάνια κρασιού μέσα στη θάλασσα και να περιμένει το σερβιτόρο να πάει το γεμίσει. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Οι κουταλάδε. Ο Μοσχαρίσιο κοιμά που το 23 λεπτά πουλούνταν 12 με 13 ευρώ, κοστίζει σήμερα 15 με 17 ευρώ.

0: 750-800 μοσχάρι και πάρτε και 250 χοιρινό. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ανωδική πορεία.
0: Φέρνει καθαρό μοσχάρι.
1: Η μπριζόλα λέει από 12 μέχρι 13 ευρώ έφτασε 17-18 ευρώ λέει.
0: Ποια η μπριζόλα, ρε.
1: Η μοσχαρίσια.
0: Α, η μοσχαρίσια.
1: Ναι, η μοσχαρίσια, ρε.
0: Νίκο, εγώ προτιμώ τη χοιρινή. Η μοσχαρίσια μου φαίνεται και σκληρή ούτω ή άλλω.
1: Μοσχαρίσια, φίλε.
0: Η χοιρινή που είναι και πιο οικονομική. Άσε τώρα πάρουμε μοσχαρίσια μπριζόλα τώρα.
1: Α,
0: 17 ευρώ. 17 ευρώ.
1: 17 με 18 ευρώ έχει η μοσχαρίσια μπριζόλα, λέει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έκανε ο Αντένα εδώ πέρα. Mm. Αλλά διαφωνούσε ο Αλαφούζο του Σκάι κτλ.
0: Ναι.
1: Γραμμέ στον αέρα.
0: Βγάλ τον, παρακαλώ.
1: Βγάλ τον.
2: Έλα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου,
2: Βαγγέλη
0: Νίκο! Γεια σου, Παναδόβατσα μεγάλη!
2: Καλημέρα, Βαγγέλη Νίκο!
0: Καλημέρα!
2: Ναι!
1: Στέλιο!
2: Λέγε, Νικόλα, λέγε!
1: Τι κάνεις, Στέλιο, πώς είσαι!
2: Αφού ξέρεις, ο μήνας πόσο έχει σήμερα, λέει.
1: Σήμερα έχει 17. Ρέστος, ρέστος!
0: Αρχίζει και αδειάζεις.
2: Ρέστος, Μπατήρης, τρίτη, πέμπτη, μακαρόνια!
1: Φάτε μάγκες, πάρτε ζήτε χρόνια! Στέλιο, πότε πληρώνεστε τώρα?
2: 29. Πόσες μέρες είναι?
1: Τόσο αργά. Γιατί έρχεται τόσο πουλιά?
0: Την παράλληλη Τετάρτη.
2: Γιατί υπάρχει καταμία, ρε Νικόλα.
0: Την παράλληλη Τετάρτη. Για λέγε, ρε Στελάρα.
1: Τι λέρε, φίλε.
0: Για λέγε.
2: Ναι, Βαγγέλη.
0: Έλα, ρε.
2: Κάνε και στα αθλητικά είσαι εσύ. Τέχερα μία πρόβληση.
0: Πρόβλεψη να κάνουμε.
2: Οτιδήποτε.
0: Κοίταξε, καλύτερη ομάδα είναι η Ισπανία, αλλά εμείς γουστάρουμε Αργεντινή και Μέση.
2: Βέβαια.
0: Κακά τα ψέματα. Καλύτερη ομάδα όμως είναι η Ισπανία.
2: Οι ποδοσφαιρόφιλοι, και εγώ δεν είμαι Ευρώπη κλπ. Αλλά έχει η Αργεντινή, έτσι σε κρατάει σε τσίτα. Παίζει μπάλα, ρε, για το θεατή.
0: Πάντως η Ισπανία δεν είναι κορόιδα. Οι Ισπανοί δεν είναι κορόιδα σαν τους Άγγλους. Όχι,
2: τώρα,
0: άκου, θεατή, δεν είναι κορόιδα σαν τους Άγγλους που κλείστηκαν πίσω και φάγανε δύο γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο.
2: Για το θεατή είναι πιο θελκτικό να βλέπει στην Αργεντινή.
0: Εννοείται. Για το θεατή ήταν θελκτικό να βλέπει και τη Γαλλία. Κακά τα ψέματα. Ο θεατής ήθελε να βλέπει και τη Γαλλία. Αλλά με την Ισπανία δεν τα κατάφερε, τι να κάνουμε. Διότι όπως είπαμε, πρέπει να πάρεις την μπάλα για να παίξεις.
2: Βαγγέλη. Οι Χαρτάτοι, επειδή έχω ανθρώπους κάτω στη Μύκονο, πάνε και κάνουν μπάνιο με το ελικόπτερο.
0: Με το ελικόπτερο.
1: Με το ελικόπτερο, Στέλιο.
2: Ναι, στην Ψαρού.
0: Στην Ψαρού, με το ελικόπτερο.
2: Ναι, με το ελικόπτερο κάνουν μπάνιο και φεύγουν πάλι με το ελικόπτερο.
0: Κάτσε, όταν λες με το ελικόπτερο, προσγειώνεται το ελικόπτερο στην παραλία, κατεβαίνουν, κάνουν μπάνιο και ξανά.
1: Αυτά είναι, ρε Στέλιο.
0: Αυτά είναι αυτά.
1: Έφυγε από τη ζωή, λέει, πριν από λίγο η μεγάλη τηλεπαρουσιάστρια παλιά της ΕΡΤ, την Άκη Αγάθου, σε ηλικία 86 ετών. Από τις ωραιότερες γυναίκες.
2: Να πάρουν και κάτι μαθήματα. Γιατί ο εγγονός μου αρίστευσε και του δώσανε 2 χιλιάρικα.
1: Μπράβο, Στέλιο, μπράβο.
2: Σε δημόσιο,
1: Στέλιο.
2: Ναι, αρίστευσε και του δώσανε 2 χιλιάρικα.
0: Μπράβο, Στέλιο, να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σου, Στέλιο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, να δούμε και το τελικό και τα λέμε τη Δευτέρα τώρα.
1: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών στη Θεσσαλονίκη και 7 συλλήψεις πάνω από 300.000 ευρώ σε τα κέρδη.
0: Άρε, Χρυσογοίδη, μεγάλε.
1: Τεράστιε, γαζόνι, δεν θα πει κανέναν, όλο θα του πιάσει ο Χρυσογοίδη.
0: Όπως είπε και ο Αθερίδης, γελούσα για το FBI, αλλά τώρα το παραδέχομαι το ελληνικό FBI.
1: Μήπως ήταν σουρουμένος ο
0: Αθερίδης. Το βγάζω και του καμπέρα. Στην ΕΡΤ είναι ο Ο Αθερίδης παίζει στην ΕΡΤ. Θα σας πω τίποτα άλλο. Στην κρατική παίζει ο Αθερίδης. Άσε. Άμα είσαι ηθοποιός και παίζει την κρατική τηλεόραση συνεχώς, δεν θα κάνει καμιά καλή δήλωση, καμιά καλή κουβέντα. Δεν παίζει για την κυβέρνηση.
1: Να παίξει και τον χρόνο.
0: Λοιπόν, έχει μια πολύ ωραία παράσταση. Τώρα δεν θυμήθηκα γιατί μου είπε χθες η φίλη μου η Κατερίνα. Αλλά είναι την Κυριακή ο υπηρέτης δύο αφεντάδων με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στο Κηποθέατρο. Πού πας, ρε Χαραλαμπόπουλο?
1: Ρε Χαραλαμπόπουλο.
0: Υπηρέτη δύο αφεντάδων Κυριακή την ώρα που έχει το τελικό του Μουντιάλ τώρα. Και να θέλουμε να σε δούμε πώς θα έρθουμε Κυριακή. Δεν γίνεται. Έχει το τελικό, δεν μπορούμε να αφήσουμε
1: τώρα. Τώρα κάτσε και που είσαι,
0: βέβαια, δεν κάνουμε τώρα.
1: Έτσι, λοιπόν, για να δούμε πού είμαστε. Αχ, χτυλιούσε. Λοιπόν, να δει τώρα πώ του είπε ο Λεμπέτ, πού του έφερε. Πού στο καλό τον έφερε. Γαλάζει λαγοκέφαλη ο Φραπές και η κυρία Πόρσε, λέει. Τώρα θα πιείτε πικρό Φραπέ, είπε ο Βελόπουλος Βαγγέλη. Γαλάζει λαγοκέφαλη ο Φραπές και η κυρία με την Πόρσε. Τώρα θα πιείτε πικρό Φραπέ.
0: Τώρα που είπες, Λαγοκέφαλη.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς αυτή την εβδομάδα ηρεμήσαμε. Δεν έχουμε δημοσιεύματα για λαγοκέφαλους.
1: Άλλαξε εβδομάδα.
0: Ευτυχώς ηρεμήσαμε. Γιατί μας είχαν τρομάξει όλο τον Ιούνιο, αδερφέ.
1: Έβγαλε το Υπουργείο Υγείας κάτι ηρεμιστικά.
0: Μήπως εξαφανίστηκαν. Πάντως, εγώ το Σαββατοκύριακο στα παράλια εδώ του Δήμου Αγιάς δεν πέτυχα ούτε λαγοκέφαλο ούτε ψάρι δεν πέτυχα.
1: Είδα ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ.
0: Και μου λέει ο άλλος πριν πήγε το ρεπορτάζ. Μήπως λέει το ότι δεν είδες κανένα ψάρι σημαίνει ότι έχουμε λαγοκέφαλους που έβγαν όλα τα μικρά ψαράκια, γι' αυτό δεν βλέπεις κανένα ψαράκι εδώ πέρα. Τα έβγανε λαγοκέφαλοι. Άντε ρε, του λέω. Σαν χλαμάρα.
1: Κουλουκέθα.
0: Ούτε για δείγμα λαγοκέφαλος δεν υπάρχει.
1: Ένα φοβερό ρεπορτάζ που είναι ένας κύριος στην παράλια.
0: Κάντε άφοβα μπάνιο στα παράλια της Λάρισας.
1: Λοιπόν.
0: Δεν υπάρχει λαγοκέφαλος.
1: Ένας τυπάς με μια κιλού μπανάνα και είχε ρεπορτάζ που δεν θυμάμαι ποιο κανάλι είναι και το ρωτάνε εκεί. Α, εδώ ρε, εδώ έχουμε, παθαίνουμε πλάκα. Ποιο λαγοκέφαλο ρε. Πάει μια γόπαλε και τσιμπάει μια κυρία στο πόδι και λέει α, λαγοκέφαλο!
0: Εσύ λες τον τύπο με το άσπρο μαλλί με την κοτσίδα.
1: Ναι.
0: Που τον είχαν στο Sky ατέλειαστη.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Και έλεγε
1: ναι.
0: Εδώ πάει μια γόπα τσιμπάει.
1: Πάει μια γόπα τσιμπάει μια κυρία και λέει λαγοκέφαλο!
0: Αυτόν λες.
1: Λαγοκέφαλο!
0: Μπράβο. Το είδα και εγώ, έγινε viral το βίντεο. Ζούμε στην εποχή των viral βίντεο. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, τώρα τη βλέπω και εγώ την Άκη Αγάθου. Μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης.
1: Ήτανε, δηλαδή,
0: πολύ όμορφη γυναίκα.
1: Η πρώτη λέει ήταν η Κέλλη Σακάκου, αλλά η Άκη Αγάθου με την παθιάρικη φωνή.
0: Κυρίες και κύριοι. Και πολύ ωραία κυρία βλέπω εδώ.
1: Ωραιοτάτη η Άκη Αγάθου, φίλε.
0: Από την Κέρκυρα. Ρε, θα πάρεις παπαλιάκα για χρόνια πολλά. Τώρα πάμε χορηγούς, διαφημίστε πρώτα.
1: Θα πάμε χορηγούς και μετά τους χορηγούς, φίλε, από αυτό σου με.
0: Να μας κάνει και μια ανάλυση για το Μουντιάλ, γιατί το βλέπω ανεβάζει και βιντεάκια.
1: Εντάξει, έχει και ένα ωραίο χτένισμα καλοκαιρινό.
0: Έχει κάνει καλοκαιρινό. Wet look, πρέπει να βάλει gel. Πρέπει να βάλει gel ο παπαλιάκα.
1: Τζελάρι, φίλε, τζελάρι.
0: Ναι, αλλά να του πούμε να αφήσει τα μαλλιά προς τα πάνω, μπας και πάρει προς τα πάνω ποσοστά και το πασό.
1: Κατάλαβε.
0: Ναι,
1: τώρα δεν γίνεται αυτό τώρα.
0: Έτσι πως τον βλέπω τον Ανδρουλάκη τις τελευταίες μέρες, Νίκο. Σαν τον Νίκο Ξανθόπουλο.
1: Έτοιμος.
0: Έτοιμος για κλάμα είναι ο Ανδρουλάκης. Έτοιμος τον βλέπω.
1: Άμπραβο.
0: Χρειάζεται ηλεκτροσόκ το Πασόκ. Ηλεκτροσόκ Πασόκ.
1: Και πότε θα το βρεις το ηλεκτροσόκ τώρα.
0: Πάμε. Ελεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
1: Έχει τρελάνει κόσμο ο Καζάνα. Στηνάζει την μπάγκα στον αέρα. Παρακαλώ με τις φετινές καλοκαιρινές εκπτώσεις.
0: Εκπτώσεις στο Καζάνα. Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Καζάνα και πάλι Καζάνα.
0: Για απόλυτη δροσιά, βρέξει, χιονίσει.
1: Ο Λαρισαίο από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
0: Πάμε να διαλέξουμε την ουισκάρα μας, τη βότκα, το τζιν. Να κάνουμε κοκτέιλ. Καβατσίνα κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνα.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγελία. Και delivery από την Καβατσίνα.
1: Wine Spirit. Πάνε την κάθε μέρα γιορτή. Καβατσίνα.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο, ολοτιμολόγια στο Φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίνδυνα, μπλε. Φωτάκη.
0: Για ρεύμα.
1: Φωτάκαρος.
0: Για φυσικό αέριο.
1: Φωτάκης.
0: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Κατζημιχάλη.
1: Και τώρα νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και ως την Ιανουγωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
0: Ακόμα δεν πήγες στο Φωτάκη.
1: Φωτάκης.
0: Καβάλο.
1: Αβαντάζ, μεγάλο Θεσσαλέμου και τούτες εκτόσεις, να είσαι ετοιμένος μόνος του καβάλου.
0: Σομορφαίνει κι άλλο.
1: Καβάλο.
0: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στυλ Ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Τρελαίνουν κόσμο οι καλοκαιρινές εκτόσεις του καβάλου.
0: Τρέξτε να προλάβετε νούμερα.
1: Έλα τα καλά τα νούμερα στο καβάλο, παρακαλώ.
0: Πάμε να κάνουμε βουτιά παραλία Αλεξανδρινής Mosquito Beach Bar.
1: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής και στο Mosquito Beach Bar.
0: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εκεί στην ξαπλωστράρα μπροστά στη θάλασσα. Κάνεις τις βουτιές σου, τρως, πίνεις, αράζεις. Μια υπέροχη μέρα στο Mosquito Beach Bar παραλία Αλεξανδρινής. Μοσκίτο!
1: Μοσκίτο!
0: Για να φας καλά,
1: σουσουράδα!
0: Στην Αμυγδαλαία!
1: Σουσουράδα!
0: Και τι τρώμε!
1: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να κλέψεις και τα δάχτυλά σου, κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα στον διαστημικό σκοκορέτσο και από άλλο πλανήτη Λουκάνικος.
0: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ,
1: Κυριακή μεσημέρι, σουσουράδα.
0: Θα φας καλά στην Αμυγδαλαία.
1: Σουσουράδα.
0: Cougar Sport.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα αντιμένα κουγαράκια.
0: Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Cougar.
1: Και κάτι παπουτσάρες.
0: Να.
1: Και κάτι καλοκαιρινές εκτοσάρες.
0: Εκτοσάρες τα Cougar.
1: Να.
0: Για να πάρετε τη σερτ βερμούδες μαγιό. Πριν πάμε χορηγούς, επειδή και οι δύο πήγαμε χθες στην Αγία Μαρίνα βοήθειά μας. Τι κόσμος ήταν αυτός, παιδιά, ειδικά αργότερα που πήγα εγώ. Αυτό το πράγμα με το παρκάρισμα, δηλαδή το αυτοκίνητα 500 μέτρα παρακάτω. Τι στριμωξίδι. Κάτι πρέπει να γίνει όμως για να υπάρχει και στάθμευση εκεί πέρα.
1: Στριμωξίδι και δεν μπορεί να γίνει τώρα γιατί εκεί πέρα είναι.
0: Ναι, καταλαβαίνω, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή είναι μεγάλη ταλαιπωρία. αλλά πάρα πολλοί κόσμος. Πάρα πολλοί κόσμος στην Αγία Μαρίνα βοήθειά μας. Πάμε!
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
5: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
5: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
6: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
7: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
6: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
8: Θέλεις γυμναστική?
9: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
8: Περπάτημα ή ποδήλατο?
9: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
8: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
9: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
8: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
9: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
8: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
9: E-shop cougarsport.gr.
8: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
10: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
11: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
12: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
13: Αποθράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
14: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
13: Αξιόπιστο. Φόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
14: Αξιόπιστο. Το όνομα.

0: σφαιρικό αναλυτή.
1: Το μεγάλο γίγαντα. Το παιχταρά. Εγώ δεν τον γνώρισα. Φίλε, εγώ νόμιζα είναι το πρόεδρο τη Χαβάη.
0: Ο πρόεδρο τη Χαβάη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί έτσι πω έχει κάνει το wet look με το τζέλ στο μαλλί.
1: Δεν τον γνώρισα.
0: Ο γενεθλιάζων σήμερα Θωμά Παπαλιάγκα. Είναι
1: να
0: στην άλλη άκρη του τηλεφώνου.
1: Παπαλιάγκα και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άστρα μαλλιά.
0: Το μεγάλο στέλεχος του Πασόκ, ο γνωστός Λαρισαίος δικηγόρος Θωμάς Παπαλιάγκας. Καλημέρα.
1: Το κομμάντο του Πασόκ.
0: Χρόνια πολλά, Θωμά Παπαλιάγκα.
2: Να είμαστε γεροί και δυνατοί και νικητές, ε.
0: Να χαίρεσαι και το κουκλάκι σου, έτσι, και την οικογένειά σου και ό,τι καλύτερο σε ευχόμαστε.
1: Να
0: και
1: σε
0: να μας κάνεις τέτοια ωραία βιντεάκια τώρα στο Μουντιάλ.
1: Τεράστια Θωμά Παπαλιάγκα, τι μεταμόρφωση ήταν αυτή.
0: Ναι, ο Νίκος λέει έχει κάνει και αλλιώς το look στο μαλλί. Τι το έχεις κάνει, έχεις βάλει τζέλ, το έχεις κάνει προς τα πίσω.
2: Όχι, τα έχω μαζέψει, τα είχα μαζέψει λίγο γιατί ξέρετε ότι είναι μακριά.
0: Ναι, αυτό μπράβο, το λέω κι εγώ. Α, τα έχει μαζέψει ρε.
1: Άλλοι έχουν μακριά μαλλιά και άλλοι βάζουν μαλλιά.
0: Πάντως έτσι πως το έχεις το μαλλί, έτσι πως τα πίσω, φέρνει λίγο σε χάλατι εδώ πέρα το μαλλί, έτσι. Το χάλατι έτσι το έχει το μαλλί, επειδή το έχει αυτός μακρύ. Ο χάλα της πολιτικής σκηνής.
2: Έτσι είναι, είμαι το θορυκτό.
0: Είσαι οπότε...
1: το θορυκτό είσαι.
0: Όντως είσαι το θορυκτό, αλλά δεν είσαι αβέροφ, έτσι λόγω κόμματος αντιλαμβάνεσαι. Τώρα δεν μπορείς να σου πω. Ποτέμκιν.
1: Ποτέμκιν.
0: Το θορυκό ποτέμκιν.
1: Θορυκτό ποτέμκιν, ρε φίλε. Πω, πολλά τεράστια.
0: Επειδή είμαστε νέα παιδιά ακόμα, λέμε και την ηλικία μας, πόσα κλείνουμε.
1: 45.
0: Έγινες 50, δεν έγινες 50, έγινες
2: 51.
0: 51, ρε. Ναι.
2: Μεγάλωσα πια, δεν είμαι νέος.
0: Άντε ρε, μια χαρά είσαι ο 50 τώρα.
1: Τώρα είσαι ένας έφηβος.
0: Τώρα είσαι για την ταινία με τον Κωνσταντάρο, ο τρολοπινιντάρης.
2: Όπως λένε, τα 50 είναι τα νέα 30.
0: Έτσι
1: ακριβώς.
0: Έτσι
1: ακριβώς.
0: Μακάρι την ηλικία σου. Ναι.
2: Ο μέντορας μου λέει, ο Θωμάς νομίζει, λέει ότι είναι νέος ακόμη, αλλά είναι μεσήλιξ.
0: Είναι μεσήλιξ, Παναγία. Αυτό το μεσήλιξ, φίλε, που όπου μαχαιριά στην καρδιά. Λοιπόν, τώρα που θυμήθηκα για την ταινία με τον Κωνσταντάρα Τρελοπιντάρη, πρέπει να πας και σε μια πισίνα να κάνεις το που είχε κάνει ο Κωνσταντάρας με τα χέρια μπροστά. Θυμάσαι που κοίτασε κάτω.
1: Και τους χαιρέτησε μετά, τη γεια σας.
0: Και μετά κατέβηκε και έκανε από κάτω τη βουτιά.
1: Α, μπράβο. Τι κοροϊδό τον πέρασες.
0: Λοιπόν, μακάρι να έχει το Πασόκ και το ποσοστό σου, αλλά δεν το βλέπω έτσι. Πολύ δύσκολο. Την ηλικία σου λέω να την είχε σε ποσοστό το Πασόκ, λέω.
1: 51%.
0: 51%. 51%.
2: Αυτό θα ήταν, ναι, 51 δύσκολο.
0: Πόσο είχε ο μαμάκος στις δημοτικές εκλογές, ε.
1: Μπράβο.
2: Σωστό.
0: Βέβαια.
1: Από την πρώτη.
0: Με την πρώτη. Λοιπόν.
2: Αλλά το σύνθημα είναι μην τον τρώτε τον παπά.
0: Μην τον τρώτε.
2: Μην τρώτε τον παπά.
0: Μην τρώτε.
2: Για τις δημοσκοπήσεις.
0: Α, για τις δημοσκοπήσεις.
2: Αυτές οι δημοσκοπήσεις δεν είναι για να αποτυπώσουν, αλλά για να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη.
0: Κύριε Χαϊδά,
1: παρακαλώ.
0: Σας παρακαλώ πολύ, όσο ο κύριος Παπαλιάγκας μας λέει αυτά, ναι, πιάστε, ναι. Άδωνη Γεωργιάδη με Τσουκαλά να ακούσει το καλό στο παιδί σήμερα το πρωί, αν δεν το άκουσε. Γιατί ήταν ο Άδωνης με το Τσουκαλά σήμερα το πρωί στο Άξιον 24. Πώς?
2: Ο Κώστας είναι και καλός φίλος.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα θέλω το σχόλιο σου για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί στη Νέα Δημοκρατία ούτε λίγο ούτε πολύ πανηγυρίζουν, σου λέει. 4 είναι, δεν είναι 11 και ποια κακουργήματα, πλημελήματα είναι, έλεγε ο Βορύδης.
2: Αλίμονο.
0: Ναι, ναι. Μ' ακούς?
2: Εγώ ακούω.
0: Ναι, θέλω το
2: να ακούσουμε τον Άδωνη.
0: Θέλω το σχόλιο. Α,
1: θα περιμένεις τον Άδωνη.
0: Ναι, κύριος Γαϊδάς, σκρολάρεις το κινητό. Ποιάς τον Άδωνη, ρε.
1: Εντάξει, αυτή τη στιγμή, αγαπητέ μου Θωμά Παπαλιάγκα, αυτή τη στιγμή έβλεπα εδώ πέρα, λέγε, για μια κυρία που συνελήφθη με ναρκωτικά, γνωστή τραγουδίστρια, μετά την εμφάνισή της στο πλευρό του Κώστα Αργυρού. Η γνωστή
2: του. Σημαντικό.
1: Ναι, ναι, η μισό λεπτό γιατί.
0: Την ώρα να ξέρει κάτι, την ώρα τη εκπομπή καμιά φορά, αν δεν μιλάει μιλά ο Νίκος, βλέπει Μύκονος Live TV.
1: Μύκονος Live, κάρκα, ναι, ναι, ναι. Και τώρα βλέπω και με Σάκαρα Live. Α, γιορτή Σαρδέλα, έχουμε γιορτή Σαρδέλα τώρα στο Στόμιο.
0: Πότε την έχουμε?
1: Τώρα, αύριο μεθαύριο πρέπει να είναι.
2: Τριήμερο, ναι.
1: Τριήμερο, έτσι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
2: Γιατί η σαρδέλα είναι το πιο ωραίο ψάρι.
1: Σαρδέλα είναι το πιο γευστικό. 10 ευρώ το κιλό την είχε χρέσει η σαρδέλα έξω το ηθιοπολείο.
0: Ανέβηκε και η σαρδέλα με το Μητσοτάκη.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
2: Και το φακρί και το λαβράκι πόσο έχουν?
1: 35 με 40 ευρώ, Θωμά.
2: Μα τόσο το παίρνει στην ταβέρνα.
0: Όχι, τώρα στην ταβέρνα το παίρνει παραπάνω. την ταβέρνα. Το...
1: Αν άμα πας σε καλή ταβέρνα, τόσο το έχει.
2: Εκτός αν είναι ψαροταβέρνες στον Αγιώκαμπο που τα βγάζουν μόνοι τους.
1: Α, μπράβο.
2: Ή μην ξεχνάμε τα πιο λαϊκά μαγαζιά, τα οποία προτιμούμε.
0: Ναι, αλλά πριν περίμενε τα πιο λαϊκά μαγαζιά και εκεί τα βγάζουν μόνοι τους, αλλά 60-70 τα καλά τα ψάρια τα έχουν το κιλό, έτσι.
2: Ναι.
0: Να τα λέμε. Να μην πούμε τώρα ονόματα από γνωστές λαϊκές ψαροταβέρνες στον Αγιώκαμπο. Βάλε τον άδρο να ακούσει ο άνθρωπος.
1: Τώρα περίμενε, ρε.
0: Λοιπόν,
1: περίμενε.
0: Για τα πλημελήματα.
1: Περίμενε, το ψήνω τώρα.
0: Πώς το βλέπεις το Βασίλη Κόκαλη, θα φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ ή θα μείνει για λίγο για καιρό ακόμα?
2: Ποιο να δω?
0: Το Βασίλη Κόκαλη θα φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, πώς το βλέπεις? Γιατί λέγαμε πριν έχω...
1: Εγώ του είπα ότι μόλις θα μυριστεί ότι έρχονται εκλογές, τότε θα παραιτηθεί.
2: Υπάρχει μια ουρά που ξεκίνησε από έναν εξώστη.
0: Ναι,
2: και τώρα η απώλεια της αξιοπρέπειας είναι άνευ προηγουμένου.
0: Τώρα...
2: Δεν δέχονται να διοριστούν, να ορκιστούν βουλευτές, έρχονται επόμενοι, να εξαρτητοποιούνται. Τι καραγκιός μπερδέ.
0: Και να σε ρωτήσω κάτι, ρε Θωμά, το λέγαμε χθες. Να το, να βάλω.
1: Να το, το βρήκα.
0: Άκου.
1: Άκου.
0: Άδωνης.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Μόλις βλέπει το Τσουκαλά.
1: Μόλις βλέπει το Τσουκαλά στο βάθος στο στούντιο να έρχεται, άκου να δεις τι λέει λοιπόν. Κάτσε με αυτό.
3: Ποιο είναι ο Τσουκαλά? Το καλό μας παιδί! Για βάλ την κάμερα εκεί.
4: Καλώς ήρθατε.
3: Που μας να. Το καλό μας παιδί.
1: Το καλό μας το παιδί λέει.
3: Το καλό μας παιδί. Για βάλ την κάμερα εκεί.
4: Καλώς ήρθατε.
3: Που μας έλεγε ότι έλεγα ψέματα ότι είχα ανανεωθεί για 5 χρόνια η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Και εγώ ήμουν ο ψεύτης.
0: Φωνάζει ο Τσουκαλάς από πίσω.
3: Ότι δεν είχε ανανεωθεί η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων και ο Τσουκαλάς ήταν φιλαλίτης.
1: Και του είπε ο Τσουκαλάς μετά πάλι κουβά πήγατε.
2: Εννοείται.
0: Αλλά ακούς το. Ακούς το καλό μας το παιδί. Ακούς.
3: Για βάλ την κάμερα εκεί. Που μας έλεγε ότι έτσι.
0: Και σκηνοθετικές οδηγίες.
1: Το καλό μας το παιδί.
0: Το βάλ την κάμερα εκεί. Μου θυμίζει την ταινία που έλεγε Τζούλι Πάρτονα!
3: Που μας έλεγε ότι έλεγα ψέματα ότι είχα ανανεωθεί. Πώς παιδί!
1: Να το.
0: Ε, είδες τι ωραίες εκπλήξεις σου κάνουμε για τα γενέθλιά σου, ρε Θωμά Παπαλιάκα.
2: Εν τω μεταξύ, ο απίθανος τύπος αυτός ο Άδωνης.
0: Ναι.
2: Κοροϊδεύει τον κόσμο. Γιατί η ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων δεν έγινε ανανέωση όπως έπρεπε για 5 χρόνια, αλλά έγινε παράταση για 2 που δεν προβλέπεται πουθενά. Η Κοβέση, οι Ευρωπαίες Αγγελές, προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Γι' αυτό. Προφανώς είναι παράνομο. Δεν υπάρχει θέμα. Παραβιάζει τους κοινοτικούς κανόνες. Mm-hmm. Αλλά τώρα αυτοί οι απίθανοι τύποι πήγαν να μας πούνε ότι είναι ανανέωση. Ένα. Δεύτερον, το άλλο απίθανο, να πανηγυρίσουμε που είναι μόνο για φυλακή μέχρι 5 ετών και όχι από 5 μέχρι 10 οι βουλευτές τους. Να πανηγυρίσουμε και να τους συγχαρούμε.
0: Μα δεν κατάλαβες. Εδώ θα είναι κανονικά στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας οι 4 αυτοί λέει.
2: Μα να μην είναι. Αφού δεν έχουν τελεσίδικες αποφάσεις. Ναι. Και μάλιστα η μία λέει η Παπακώστα μετάνιασε. Δεν θα κατέβαινε λέει στην αρχή για λόγους ευθυξίας. Αλλά τώρα που κατηγορείται μόνο για πλημέλημα, δηλαδή επαπειλείται φυλάκιση.
0: Α, τα γύρισε πίσω η Παπακώστα και λέει θα κατέβει. Ναι, θυμάμαι, είχε πει ότι δεν θα είναι ξανά υποψηφία.
2: Έτσι διάβασα.
1: Είπε, ναι, θα είμαι πάλι υποψηφία και αυτή και ο Χρήστος Μπουκώρος.
0: Α, αφού είναι μόνο πλημέλημα, θα είμαι ξανά υποψηφία.
1: Και ο Μπουκώρος είπε και εγώ θα είμαι κανονικά υποψήφιος.
0: Και ο Χεράτος να υποθέσω, Κρέκα. Ναι, και ο Χεράτος.
1: Α, δεν ξέρω.
2: Δηλαδή η επαπειλούμενη φυλάκιση είναι μόνο μέχρι 5 ετών στις εκπτώσεις. Άρα γιατί να μην είναι.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις έχουμε.
2: Καταλάβατε.
0: Να σε ρωτήσω για κάτι άλλο, ρε Θωμά. Λέγαμε χθες αν εξαρτοποιείται, λέει, η Πόπη Τσαπανίδου από το ΣΥΡΙΖΑ. Στο επικρατείας ήταν Τσαπανίδου. Μπήκε εκεί,
2: ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Πήρε την έδρα. Κανονικά, ειδικά στο επικρατείας, δεν πρέπει να παραδώσει την έδρα στο κόμμα. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Αν εξαρτοποιείται και κρατάει την έδρα, στο επικρατείας ήταν.
2: Ναι, είναι διορισμός.
0: Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, άλλο πράγμα εκλέγεσαι με τις ψήφους του κόσμου, έστω και σε ένα κόμμα στο Πασόκ, στη Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ, και άλλο σε βάζει ο πρώην πρόεδρος ο Τσίπρας στο επικρατείας, και εσύ τώρα ανεξαρτοποιείσαι και κρατάς την έδρα. Έτσι δεν είναι.
2: Απαξία, γενικά.
0: Τα βλέπει ο κόσμος αυτά, Θωμά, καταλαβαίνεις τι λέω. Τα βλέπει ο κόσμος.
2: Η αριστερά και το κέντρο είχαν πάντοτε ένα ηθικό πλεονέκτημα.
0: Ναι.
2: Αυτό που το διαφημίζανε αυτοί, τι ηθικό πλεονέκτημα. Μας τώρα μας πουλάνε τον παπά ότι ο Τσίπρας δεν έκλεβε. Πλάκα μας κάνουν με τα 3 ταμεία σοβαρά τώρα. Ο Τίμιος Τσίπρας, τι λέτε τώρα, ένα, δεύτερον, βλέπετε τι γίνεται.
0: Τώρα βλέπω συμφωνείς με τον Άδωνη, γιατί αυτά λέει και ο Άδωνης, έτσι, για τα μαύρα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα. Τέλος πάντων, ναι.
2: Καλά τώρα, για τα μαύρα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ, okay, να πούμε για τα δικά τους είναι και μαύρα και άσπρα. Αυτοί λειτουργούν, ο Μητσοτάκης λειτουργεί με όρους μαφίες, κανονικά. Κόσλα νόστρα. Παμίλια. Μην τα συζητάμε τώρα, κατηγορεί ο ένας τον άλλον. χρειάζεται σοβαρότητα. Και βλέπετε τι σοβαρότητα έχει ο χώρος της αριστεράς. Που ένας μετά τον άλλον. Μιλάμε για χάλια. Κατηγορούσαν τον πατέρα Μητσοτάκη για την αποστασία και ήταν αποστασία. Είχαν βγει το 65 με τον Γιώργο Παπανδρέου και πήγαν και έκαναν κυβέρνηση με τη δεξιά. Αυτοί εδώ είναι ακόμα χειρότεροι. Ανεξαρτητοποιούνται, δεν δέχονται μισοί να ορκιστούν, άλλοι ανεξαρτητοποιούνται και αυτό που είπατε στο επικρατείας, αυτό είναι διορισμός.
0: Ναι.
2: Είναι εντελώς του κόμματος.
0: Και ούτε δηλαδή καν πολιτικό πρόσωπο, δηλαδή μια δημοσιογράφος η οποία μπήκε στο επικρατείας από το Τσίπρα γιατί ήταν εκπρόσωπος του κόμματος τότε και η οποία είναι 3 χρόνια και βουλευτής και τώρα ανεξαρτητοποιείται. Δεν παραδίδει την έδρα στο κόμμα.
2: Και τι θέλει να μας πει, ότι είναι...
0: Για να παίρνει το μισθό, κύριε Παπαλιάγκα μου!
2: Και θα το συμπεριλάβει δηλαδή ο Τσίπρας, ο οποίος είναι ηθικός υποτίθεται που παραιτήθηκε αυτός και λέει ότι αν δεν παραιτηθείτε δεν έχει να μπείτε στην ουρά για να δω αν θα σας δεχτώ.
0: Μωρέ, καλά τα λες εσύ. Καλά τα λέει το Πασόκ. Αλλά γιατί είναι καθυλωμένο στην τρίτη ή τέταρτη θέση, τρίτη για να είμαι δίκαιος, και σε μονοψήφια σε πολλές δημοσκοπήσεις ποσοστά. Γιατί?
2: Δεν είναι καθυλωμένο ούτε στην τρίτη ούτε στην τέταρτη. Δυστυχώς είναι καθυλωμένο στη δεύτερη. Δυστυχώς βλέπετε ότι ο Τσίπρας...
0: Μα βλέπουμε στη δεύτερη το Τσίπρα παντού.
2: Έλα, έχει διάφορα συστήματα τα οποία είναι γνωστά σε όλους. Ξέρουμε όλοι για ποιο λόγο έγιναν οι δημοσκοπήσεις αυτές, από ποιους πληρώθηκαν και από ποιους πληρώθηκε το κόμμα του Τσίπρα. Είναι πολύ γνωστά αυτά. Όπως πολύ γνωστά, από ποιους επιχειρηματίες εννοώ, μεγάλους γνωστούς και με εμπλοκή με τον νόμο.
0: Κάτι ψηλιαζόμαστε, αλλά δεν είμαστε και σίγουροι.
2: Ναι, καλά, δεν μπορώ να

0: Στο Μάπα Παλιάνκα πέρασαν οι πρώτες. Ήρθαν και οι δεύτερες και οι τρίτες και οι τέταρτες και οι πέμπτες. Μήπως το Πασόκ. Εγώ να δεχθώ την άποψή σου. Μήπως το Πασόκ χρειάζεται. Γιατί ναι, να δεχθώ την άποψή σου ότι μπορεί οι δημοσκοπήσεις να είναι αυτό που λες. Να χειραγωγείται ο κόσμος. Λοιπόν, να είναι πληρωμένοι όπως σας πες το. Αλλά αυτό όμως επηρεάζει και τη βάση, επηρεάζει και τον κόσμο. Δεν επηρεάζει. Γιατί ο άλλος λέει, εγώ θέλω να πάω κόντρα στο Μητσοτάκη. Βλέπω ότι αντίπαλος πόλος δεύτερος είναι ο Τσίπρας με διαφορά. Να ψηφίσω Τσίπρα. Αυτός δεν είναι ο στόχος τους.
1: Βέβαια επηρεάζει. Αυτός είναι ο στόχος τους ξεκάθαρα. Mm. Όμως, εγώ ας πούμε δεν ξέρω ούτε έναν που θα ψηφίσει Τσίπρα. Δεν ξέρω ποιοι ξέρουν. Δηλαδή πραγματικά πού είναι αυτοί οι άνθρωποι που απαντάνε στις δημοσκοπήσεις. Αλλά από εκεί
0: καλά, εσύ είσαι και σκληρό Πασόκ Ορθόδοξο, οπότε όλος ο κύκλος είναι Ορθόδοξο εκεί πέρα γι' αυτό.
2: βλέπω μια ανάρτηση τώρα, Θωμά Παπαλιάγκα, του Μεσέ Νίκου Σκαρδούλας, ο οποίος λέει η εκτίμηση ψήφου και πώς θα κατανέμπονταν οι έδρες στις εκλογικές περιφέρειες της Θεσσαλίας εάν είχαμε σήμερα εκλογές σύμφωνα με τις τελευταίες 10 δημοσκοπήσεις.
0: Α, έχει κάνει δημοσκόπηση. Α, όχι, έχει μαζέψει τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Ναι.
2: Λοιπόν, και λέει η Νέα Δημοκρατία στον νομό Λάρισας θα έπαιρνε 23,5, η Ελλάς Τσίπρας 16,5, Πασόκ 11,5, Κουκουέ 9,5, Ελπίδα 8. Κόμμα Σαμαρά,
0: κάτσε. Μέχασε το Κουκουέ 9,5. Δηλαδή, 9,5. Συγγνώμη τώρα. Τι δημοσκοπήσεις είναι αυτές που έχουν το Κουκουέ 9,5?
2: Στη Λάρισα.
0: Στη Λάρισα.
2: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, ναι.
1: Καλά τώρα. Είναι η δημοσκοπήσεις ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων.
0: Αυτό έχει κάνει ο Νίκος ο Καρδούλας. Έχει μαζέψει τις δημοσκοπήσεις και λέει το μέσο όρο των δημοσκοπήσεων τώρα. Ναι.
1: Καλά.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Καλά τώρα.
0: Από τη στιγμή όμως που συμφωνούμε ότι διαμορφώνεται κοινή γνώμη, μήπως τελικά το Πασόκ είναι αυτό που λέω και εγώ, χρειάζεται ένα ηλεκτροσόκ, Θωμά Παλιάνκα. Δεν ξέρω τι χρειάζεται το Πασόκ. Για να ξεκολλήσει και να ανέβει πάνω από το 15%.
1: Κάθε καινούργιο κόμμα έχει το μήνα του μέλητος. Ναι. Δεν χρειάζεται να θυμίσω το κόμμα του Αβραμόπουλου, της Δώρας Μπακογιάννη κλπ. Να θυμηθούμε πρόσφατα. Θυμάστε ότι στην αρχή ο Κασελάκης είχε τεράστια νούμερα. Μετά ήταν
2: λοιπόν,
1: το
2: μου επιτρέπεις αγαπητέ μου Θωμά να σε διακόψω λίγο. Ο Τάκης Ρούφ μόλις μου είπε αύριο από 100% καραντή πληροφορία παραιτείται ο Κόκαλης.
0: Ο Τάκης Ρούφ μας το είπε.
2: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Αύριο παραιτείται ο Κόκαλης.
1: Από βουλευτή.
2: Ναι, ναι, παραιτείται λέει αύριο ο Κόκαλης.
0: Κακός. Θα έπρεπε να το κάνει την Κυριακή που είναι ο τελικός του Μουντιάλ, όπως είχε ανακοινώσει ο Ολυμπιακός στο Σπανούλι το 2010 στο τελικό του Μουντιάλ. Για να γίνει
2: τώρα πάει στο Αγγλία-Γαλλία.
0: Α, θα παραιτηθεί στο μικρό τελικό ο Κόκαλης.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Συνέχισε το Μαπαλιάγκα.
2: Συνέχισε το Μαπαλιάγκα, με συγχωρείς.
1: Ναι, έλεγα, θυμάστε τώρα, τον 19, ναι, ο Τσίπρας βγήκε. Για να,
0: θυμόμαστε για τη φρενίτιδα με το Κασελάκη το πρώτο τρίμηνο, το θυμόμαστε.
1: Μετά το 23 ξαναβγήκε ο Μητσοτάκης για να φύγει, να μην ξανάρθει ο Τσίπρας. Ήρθε ο Κασελάκης, το δίλημα ήταν Μητσοτάκης ή Κασελάκης. Γελιοποιείται ο Κασελάκης, μας βγαίνει μετά η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Mm-hmm. Το δίλημα ήταν Ζωή Κωνσταντοπούλου ή Μητσοτάκης. Να τα 17 και τα 18 στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι, το θυμόμαστε, το θυμόμαστε.
1: Μετά ήρθε προσωρινά Τσίπρας ή Μητσοτάκης. Δεν... Α, τα νούμερα τα μεγάλα ο Τσίπρας δεν έβγαιναν καλά, τον κάναν πίσω. Μετά είχαμε άλλο δίλημα. Καριστιανού ή Μητσοτάκης. Να το 40 και το 30 και τέτοια Καριστιανού. Πού είναι όλο αυτό. Και στο τέλος ήρθε ξανά ο Τσίπρας.
0: Βρε, ο Ανδρουλάκης δεν έρχεται. Αυτό είναι το θέμα. Δεν έρχεται ο Ανδρουλάκης στον Πασόκ. Το σύστημα τον κρατάει καθυλωμένο.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Δημοσκοπικά πάντα λέω.
1: Δεν τον επιλέγει το σύστημα Μαξίμου. Και δεν τον επιλέγει και το σύστημα των επιχειρηματικών συμφέροντων, τα οποία είναι πολύ συγκεκριμένα και πολύ ειδικά και τα ξέρετε.
0: Λοιπόν, τα ξέρουμε. Που... Αλλά επειδή είσαι δίκαιος και ειλικρινής, θέλω να μας πεις την αλήθεια σε εμάς και στους δεκάδες, μην πω εκατοντάδες χιλιάδες ακροατές από όλη τη Θεσσαλία που μας ακούνε τώρα. Δεν υπάρχουν όμως και οι ίντριγκες, οι φατρίες, οι κόντρες μέσα στο Πασόκ. Πολλοί οι οποίοι σκέφτονται ήδη την επόμενη μέρα χωρίς να έχουμε πάει σε εκλογές.
1: Ξεκάθαρα, αυτό είναι βέβαιο, αλλά έχουν σταματήσει τώρα. Δηλαδή για όσους θέλουν υπάρχουν άνθρωποι και από εδώ και αλλού και υψηλά ειστάμενοι που λένε να μην πάμε καλά για να φύγει ο Ανδρουλάκης. Κρίμα, έχω νέα για αυτούς και θα πάμε καλά και δεν θα φύγει ο Ανδρουλάκης. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτό προκαλεί πρόβλημα. Δηλαδή η ανοησία ότι δεν μπορεί το παιδί που ξεκίνησε από τα ισοκομματικά και μετά το πήρε το Μαξίμου και το έκανε σημαία γιατί το Πασόκ φοβάται το Μαξίμου μόνο. Γιατί ξέρει ο κόσμος ότι αν είναι το Πασόκ στην κυβέρνηση, ούτε τρέλες θα κάνει, θα μπορεί να κοιμάται ήσυχος και τέλος πάντων θα ακολουθήσει το πρόγραμμά του που είναι πολύ πιο φιλολαϊκό.
0: Άλλωστε, επί σειρά ετών, και όταν δεν είναι το Πασόκ κυβέρνηση, τα στελέχη του απορροφώνται από τη Νέα Δημοκρατία και αποδεικνύουν πόσο καλή κυβερνητική είναι, υπουργοί, έτσι.
2: Υπάρχει περίπτωση να συγκυβερνήσετε, να κάνετε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση?
1: Όχι, ξεκάθαρα.

0: παρακαλώ.
1: Όχι.
2: Αυτό μου είπε και το βαρύ τέλεχο.
0: Τώρα λέει ο Νίκος για το σενάριο το οποίο φαντάζομαι έχει φτάσει και στα δικά σου αυτιά, ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο να γίνει συγκυβέρνηση χωρίς να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός την επόμενη μέρα. Έχει ακουστεί αυτό το σενάριο, έχει κυκλοφορήσει. Και μάλιστα έχουν βάλει και το νέο και το υποσύσταση κόμμα Σαμαρά στην εξίσωση.
2: Και το είχε πει και ο Σγουρός πριν από μια εβδομάδα.
0: Να, το είπε και ο Σγουρός, ο δικός σας κάτι. Ναι.
1: Καλά τώρα. Η συγκυβέρνηση που μπορεί να γίνει είναι Τσίπρα. Είναι τέτοιο Μητσοτάκη με Βελόπουλο, Μητσοτάκη με Τσίπρα. Άλλωστε έχουν ξανακυβερνήσει ο Τσίπρας με τον τρίτο πυλώνα της κυβέρνησης.
0: Μητσοτάκη
1: με τον
0: Σαμαρά.
1: Και με τον Καμένο.
0: Μητσοτάκη Σαμαρά δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Είναι δύσκολο μου φαίνεται. Δεν αποκλείεται. Να γίνει Νέα Δημοκρατία Πασόκ, αποκλείεται. Ο Πασόκ θα ψάξει σε άλλα πιο προοδευτικά μονοπάτια της συνεργασίας.
0: Εσύ συνεχίζεις κανονικά τις προεκλογικές περιοδίες, γιατί μυρίζει κάλπι το φθινόπωρο. Ναι.
1: Κανονικά κατεβαίνουμε,
2: είμαστε
1: παντού, δεν σταμάτησα ποτέ. Mm-hmm. Το ξέρετε,
0: το ξέρουμε αυτό βέβαια.
1: Δραστηριοποίησή μου, ούτε το πήγαινε έλα και σε επισκέψεις, περιοδίες, συναντήσεις.
0: Τις επισκέψεις, περιοδίες, τις παρεμβάσεις σε αθηναϊκά κανάλια, σε βλέπουμε, ξέρουμε.
1: Είμαστε εδώ, είμαστε έτοιμοι, είμαστε νικητές. Είναι απλά τα
0: κάνε τώρα για το κλείσιμο, κάνε και την πρόβλεψη για το Μουντιάλ τώρα
2: τελικό.
0: Που είσαι μεγάλη μπαλαδοβάτσα. Α, και δεν μας είπε και το ζήτημα στο Στυλιανό, δεν μας είπε για τον νέο πρόεδρο.
1: Αυτό που έχω να πω είναι ότι φαίνεται ότι κάνει
0: λελογισμένες
1: κινήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή με τη σειρά, τα παίρνει όλα με τη σειρά.
0: Ναι,
1: και τέτοια στελέχη που έχει επιλέξει δεν είχαμε ξανά. Είναι επαγγελματικά στελέχη.
0: Μπελεβόνη, Κυριάκο. Ναι,
1: ναι. Ναι. Δεν είχαμε τόσα πολλά και τόσα μαζεμένα. Αυτό. Και φαίνεται ότι τα κάνει με τη σειρά. Παίρνει πρώτα τη διοίκηση, ας πούμε, μάλλον το staff, το προπονητικό και το διοικητικό, και μετά αρχίζουν οι παίχτες. Όλα γίνονται με τη σειρά και φαίνεται ότι υπάρχει ένας προγραμματισμός. Είναι ελπιδοφόρο και εννοείται καλά ότι θα είμαστε όλοι μαζί και ελπίζω όλος ο κόσμος κοντά στην ομάδα.
0: Πάμε τώρα για το Μουντιάλ. Πάμε τώρα για το Μουντιάλ.
2: Πρόβλεψη.
0: Περιμένουμε βιντεάκι μετά το τελικό, ή θα κάνεις πριν το τελικό.
1: Εννοείται. Εγώ λοιπόν. Να σας πω, ξέρετε ότι είμαι οπαδός της Εθνικής Γαλλίας μετά την Ελλάδα στη Σολιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αλλά και θεωρώ ότι έχει το μεγαλύτερο ταλέντο από όλες.
0: Αυτό το λέμε και εμείς, αλλά ομάδα ήταν η Ισπανία.
1: Ήταν αδούλευτη όμως η ομάδα, η γαλλική, και έπαιξε το σκληρό, το στημένο παιχνίδι των Ισπανών, έπνιξε όλο το παιχνίδι και κερδίσαμε εκεί. Κερδίσαν κατά κράτος οι Ισπανοί. Δηλαδή η τακτική και η κοινή προσπάθεια κέρδισε το ταλέντο και τη χαρά του παιχνιδιού.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
1: Από εκεί και πέρα.
0: Μα δεν μπορούσαν. Θωμά, και εσύ το είπες στο βίντεο. Το είπαμε και εμείς εδώ στο ραδιόφωνο. Δεν μπορούσαν να τους πάρουν την μπάλα οι Γάλλοι για να κάνουν παιχνίδι. Είχαν οι Ισπανοί την κατοχή. Δεν μπορούσαν οι Γάλλοι να κάνουν παιχνίδι.
2: Θα καταφέρουν τώρα οι Ισπανοί να κλειδώσουν τους Αργεντίνους.
0: Τι θα γίνει τώρα.
1: Πιστεύω πως όχι, γιατί η Αργεντίνη είναι πιο σκληροτράχυλη και η Γαλλία είναι σαν την απλή και άδολη αναλογική που λέγανε. Έφερε απλά για τη χαρά του παιχνιδιού. Αυτή εδώ είναι σκληροτράχυλη η Αργεντίνη.
0: Ναι, η Γαλλία ήταν λίγο, πώς να το πω, και λίγο ναι του σεπά, μη μαγγίζεις λίγο έτσι. Μη μου άπτω, μη μου άπτω, ενώ η Αργεντίνη ορμάνε μέσα.
2: Λατούρ μαντάμ, λατούρ μεσιέ.
1: Πού θα πας να περάσεις από τον Λισάνδρο Μαρτίνες, θα πάρεις το πόδι στο χέρι.
2: Πού να περάσεις από τον Σιμεώνε και τον Κλαδευτήρι.
0: Λοιπόν, παιδιά, εμένα η μεγαλύτερη αγριόφατσα είναι πολλές των Αργεντίνων, μου φαίνεται αυτός ο Παρέδες, το 5, άμα το δεις ο Παρέδες. Ξεκινάει ο ημιτελικός με την Αγγλία και πάει στον Μπέλιγχαμ κατευθείαν, του ρίχνει μια στη μέση.
2: Τρομοκράτες.
0: Πάρει γραμμή, τον περιμένει. Άρα είμαστε με την Αργεντινή, περιμένουμε να το σηκώσει ο Μέση.
1: Πιστεύω ότι θα το σηκώσει, παρότι ξέρετε τώρα, εγώ δεν συμφωνώ με τη συγκρίση της Μέση με Μαραντόνα. Θεωρώ ότι ο Μαραντόνα υπήρξε ασυγκρίτως πιο επιδραστικός και πιο μεγάλος παίχτης από το Μέση. Mm-hmm. Διότι κυρίως στην Νάπολη έκανε απίθανα πράγματα. Ήταν μόνος του με ένα συνοθήλευμα άγνωστων παιχτών.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου.
2: Είχε όμως και Καρέκα και Παλκάο.
0: Μετά είχε και δύο παίχτες. Ναι,
1: μετά όμως. Ναι. Είχε άλλους δύο. Και με την Εθνική Αργεντινή, με κάτι τεκούρια εκεί πέρα.
2: Μόνο τον Βαλτάνο θυμάμαι εγώ από τους άλλους.
0: Από παιχταράδες. Ήταν και ο Μπουρουτσάκα νομίζω. Και ο Μπουρουτσάκα ήταν, αλλά εντάξει.
1: Μπουρουτσάκα, κάτι.
0: Ολαρτικό Ετζέα.
1: Μάτσο Γκορντίγιο Σαντσί.
0: Ναι.
2: Κάτι Μάου Μάου.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, αυτούς τους είχε η Ισπανία. Για να θυμίσω ότι η Ισπανία ήταν τσεκούρια.
0: Ναι, ναι. Ο Ντιέγκο είναι μύθος. Γιατί με τα πάθη του με όλα αυτά, καταλαβαίνεις τι λέω. Γι' αυτό έμεινε. Ναι. Δηλαδή με τα πάθη του, με τις γυναίκες, με τα ναρκωτικά, με την έξαλλη ζωή, με τα ξενύχτια, αλλά με τις δηλώσεις του, με το σθένος του, να τα βάλει με το σύστημα, με τους Αμερικάνους, με τη FIFA. Τα θυμάσαι όλα αυτά. Γι' αυτό έμεινε. Ενώ ο Μέση είναι low profile, δεν ασχολείται με όλα αυτά. Είναι και λίγο συστημικός
2: αυτός. Παίζει
0: στην Αμερική.
2: Και με τα ναρκωτικά και με αυτά ο Μαραντόνα ήταν παράδειγμα προς το που φυγαίνει και για τους νέους.
0: Ναι. Σαφέστατα.
1: Είναι 20 χρόνια όμως στην πρωτοκαθεδρία ο Μέση. Απλώς πρέπει να πούμε ότι είναι άλλο το ποδόσφαιρο και έχει άλλο επίπεδο παίχτες μαζί του. Δηλαδή έχει αθρόκαρμα.
0: Συμφωνούμε. Μπράβο, ξεκίνησε στην Μπαρτσελόνα με. Του μάθε την μπάλα ο Ροναλντίνιο, είχε δίπλα του Τσάβι Ινιέστα τόσα χρόνια, κακά τα ψέματα.
1: Και στην Αργεντινή. Τώρα Τσάβι Ινιέστα μιλάμε για κέντρο ιστορικό, δεν υπάρχει μεγαλύτερο.
0: Στην Μπαρτσελόνα, ναι.
1: Στην Μπαρτσελόνα. Πουθενά.
0: Ναι. Και ξέρεις την ιστορία ότι οι Ισπανοί προσπάθησαν να τον κάνουν Ισπανό, αλλά ο Μέση αρνήθηκε και έπαιξε στην Εθνική Αργεντινή, γιατί είχε πολλά χρόνια στη Μασία.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Μάλιστα.
1: Σωστό. Άρα πρέπει να τον πάρει χωρίς κελεμπή αυτή τη φορά, γιατί στον προηγούμενο τελικό αδικήθηκε η Γαλλία.
0: Το 22 λες.
1: Τις πρόχνανε, ναι, στον τελικό του 22 τις πρόχνανε την Αργεντινή πολύ για να βάλουν το Μέση με την κελεμπία.
0: Ήταν και στο Κατάρ τότε, ναι. Ευχαριστούμε πολύ τον Θωμά
2: Παπαλιάκα. Τεράστια, Θωμά Παπαλιάκα.
0: Και πάλι χρόνια σου πολλά. Ο πρόεδρος Ανδρουλάκης πήρε τηλέφωνο ή όχι ακόμα?
1: Θα πάρει, όχι. Την άλλη φορά μου έφερε μια τούρτα.
0: Άρα να περιμένουμε τούρτα έκπληξη από τον Ανδρουλάκη.
2: Α, μπράβο. Και τώρα βλέπω ένα ωραίο εδώ που μου έστειλε μια φίλη. Λέει, με Αντρέα λέει, όταν χάλαγαν τα υδραυλικά στο εξοχικό, δεν παίρναμε υδραυλικό, λέει, παίρναμε άλλο εξοχικό.
0: Αυτά είναι! Αυτά είναι! Με Αντρέα παίρναμε άλλο εξοχικό, δεν παίρναμε υδραυλικό. Καλημέρα Πασόκ Ορθόδοξο, καλημέρα, χρόνια πολλά Θωμά Παπαλιάγκα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Παιδιά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης για χαρά. Γεια. Απολαμβάνουμε πάντα την κουβέντα με τον Παπαλιάγκα και για τα πολιτικά και για τα αθλητικά. Έτσι.
2: Λοιπόν, αύριο παρετείται, αυτή είναι πληροφορία, κάτσε καλά, μιλάμε.
0: Κοίταξε να δεις, ναι. Νίκο, δεν μπορούσε να πάει παραπίσω ούτως ή άλλως. Και που δεν παρετείται σήμερα για μένα είναι έκπληξη, να σου πω την αλήθεια. Γιατί βλέπεις ότι σήμερα φεύγουν μέχρι και οι Γεωργοβασίλη φεύγουν άλλα τρία στελέχη. Τέσσερα. Ο Ραγκούσης παρετήθηκε, ο Ραγκούσης δεν ήταν βουλευτής. Ο Ραγκούσης ήταν. Στο οργανωτικό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά βουλευτής είναι η σύζυγός του, η κυρία Κοντοτόλη, η οποία ανεξαρτητοποιήθηκε.
2: Κοντοτόλη.
0: Από τα Τρίκαλα. Δεν μπορούσε να μείνει ο σύζυγος ο Ραγκούσης. Ανεξαρτητοποιήθηκε η γυναίκα του. Θα μείνει ο Ραγκούσης. Ο Βασίλης ο Κόκαλης είναι πραγματικά, δηλαδή περίμενα ότι σήμερα θα παραιτηθεί, αλλά οι πληροφορίες λένε μέσα στο Σαββατοκύριακο.
2: Αύριο.
0: Αύριο λέει ο Τάκης ο Ρουφ.
2: Αύριο λέει ο Τάκης ο Ρουφ, και είναι όταν μιλάμε για Ρουφ, μιλάμε Ρουφ για Ρουφ, έτσι.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στον άρχοντα των ξένων γλωσσών και τον ΚΔΑΠ Δημήτρη Αλεξίου, τεράστιε. Καλά μπάνια και αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Πλατσάνα μεγάλε Δημήτρη Αλεξίου, πλατσάνα.
0: Καλά μπάνια. Καλημέρα στα κορίτσια Μαρία Κατερίνα στη Νέα Πολιτεία. Και αυτές θα πάνε για μπάνιο. Θα είναι και... το Σαββατοκύριακο καυτό όντως, ναι.
2: Από ό,τι μου έλεγε ο μεγάλος Άρης χθες, λέει, καθημερινές λέει στα παράλια, νέκρα τελείως.
0: Δεν έχει κόσμο καθημερινές.
2: Τίποτα φίλε, τίποτα λέει.
0: Καθημερινές, Νίκο μου, στα παράλια, επειδή έχω κάνει πολλές φορές διακοπές τον Αύγουστο, Αγιώκα που για παράδειγμα τελείω, έχει μόνο τον Αύγουστο καθημερινές.
2: Δεν σώζονται όμως από 15 μέρες.
0: Ιούλιο μήνα τώρα έχει 17, έτσι.
2: Ναι, 17 ο μήνας.
0: Καθημερινές έχει ελάχιστο κόσμο.
2: Τίποτα.
0: Πάνε όλοι τριήμερα μόνο.
2: Μόνο έτσι. Σαββατοκύριακο.
0: Πάμε Electronet VK Καζάνα.
2: Τρέλα, ναι, μας κάλο τεράστια καζάνα. Τεινάζει την μπάκα στον αέρα με τις φετινές καλοκαιρινές εκτόσεις του καζάνα.
0: Εκτόσεις του καζάνα, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
2: Καζάνας.
0: Για απόλυτη δροσιά στο καζάνα. Βρέξει, γιονίσει.
2: Όλα ρησαίως από το καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
0: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας. Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
2: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγελίες και delivery από την Καβατσίνα.
2: Wine Spirits.
0: Κάνε την κάθε μέρα γιορτή.
2: Καβατσίνας.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
2: Φωτάκης, και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όλο τιμολόγιο στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίνδυνα, μπρε. Φωτάκι.
0: Για ρεύμα.
2: Φωτάκι.
0: Για φυσικό αέριο.
2: Φωτάκι.
0: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη, Γατζημιχάλη. Και τώρα.
2: Νέος Φωτάκης, Φωτάκης. Φωτάκαρος Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
0: Καβάλο!
2: Απαντάς, μεγάλο Θεσσαλέμου, κοιτούτο το καλοκαίρι να είσαι ντυμένος μόνος του καβάλο.
0: Ομορφαίνει κι άλλο. Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στυλ Ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλωνα.
2: Τρελαίνουν οι καλοκαιρινές εκτόσεις στο καβάλο.
0: Τρέξτε να προλάβετε νούμερα.
2: Θα βάλω.
0: Πάμε να κάνουμε βουτιά παραλία Αλεξανδρινής, Mosquito Beach Bar.
2: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής και στο Mosquito Beach Bar.
0: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στην ξαπλώστρα μπροστά στη θάλασσα.
2: Flats, flutes.
0: Βουτάς, βγαίνεις, πίνεις, τρως, αράζεις.
2: Όρμα.
0: Χαλαρώνεις.
2: Και το καλύτερο οφθαλμόλουτρο.
0: Mosquito Beach Bar παραλία Αλεξανδρινής. Για να φας καλά.
2: Σουσουράδα.
0: Στην αμυγδαλαία.
2: Σουσουράδα.
0: Και τι τρώμε.
2: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθεις στην πλάκα σου. Διαστημικός κοκορέτσος και από άλλο πλανήτη Λουκάνικος.
0: Παρασκευή βράδυ. Σάββατο βράδυ.
2: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
0: Θα φας καλά στην αμυγδαλαία. Και καλά και οικονομικά. Και φθηνά.
2: Και φθηνά.
0: Κούγκαρ Σπορ.
2: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πολύ χαρούμενα τιμέα κουγκαράκια.
0: Κάζουαλ ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούγκαρ.
2: Και κάτι παπουτσάρες.
0: Να.
2: Και κάτι εκπουσάρες.
0: Να.
2: Να.
0: Πριν πάμε σε χορηγούς, να σας πω ότι αυτή την ώρα ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας συναντάται στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Λοιπόν, μισό λεπτό να δω. Ενημερωτική συνάντηση εργασίας. Η νέα στρατηγική συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το Πανεπιστήμιο Brighton, στην Αγγλία είναι αυτό, για την ανάπτυξη και εφαρμογή λύσεων βασισμένων στη φύση, Nature Based Solutions, στο πλαίσιο των υποεκπώνηση αντιπλημμυρικών Master Plan της Θεσσαλίας. Για τα αντιπλημμυρικά δηλαδή, με το Πανεπιστήμιο του Brighton. Νωρίτερα το πρωί από τον Κουρέτα πέρασε ο γνωστός κτηνοτρόφος Θωμάς Μόσχος. Αυτός δεν είναι το Τσίπρα υποψήφιο,
2: ναι.
0: Ο Θωμάς Μόσχος. Έτσι. Αυτά. Γεμάτο και σήμερα το πρόγραμμα του Περιφερειάρχη. Τρέχει για μας, τι να κάνει.
2: 10 παίχτες έτοιμοι είναι στην ΑΕΛ.
0: Από εβδομάδα.
2: 10 παίχτες είναι ήδη κλειδωμένοι.
0: Είναι ήδη 10 παίχτες κλειδωμένοι.
2: 10 παίχτες κλειδωμένοι.
0: Ναι, ναι. Το 10 παίχτες όμως είναι κανένα όνομα να πούμε, κανένα καλό.
2: Δεν έχουμε.
0: Μα τώρα σε παρακαλώ. Πες δηλαδή. Πες την πηγή μας να μας δίνει και κανένα όνομα.
2: Δεν έχει όνομα. 10 παίχτες κλειδωμένοι, αφράτη και special.
0: Χορηγή, διαφημίσεις, τα λέμε σε λίγο.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
5: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
5: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
6: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Σούβλη. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
7: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
6: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
8: Θέλεις γυμναστική?
9: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
8: Περπάτημα ή ποδήλατο?
9: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
8: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
9: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
8: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
9: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
8: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
9: E-shop cougarsport.gr.
8: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
10: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
11: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
12: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
13: τον αξιόπιστο.
14: Αποθράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
15: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
14: Αξιόπιστο. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
15: Αξιόπιστο. Το όνομα
12: τα λέει όλα.
16: TRT 95,1 FM στέρεο.
6: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
17: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
6: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
17: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
6: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
17: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
6: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
17: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
6: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
18: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
19: Εγώ θα σας τα πω.
18: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
19: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
20: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδώρου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
18: Εισιτήρια μόνο.

0: Φόρμα.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το φινάλε της εκπομπής, για το κλείσιμο σιγά σιγά. Πρώτα θα δούμε τα καιρικά φαινόμενα, τι καιρό θα κάνει τις επόμενες μέρες και βεβαίως με αιχμή του δώρατος το Σαββατοκύριακο που ανοίγεται λοιπόν, μπροστά μας.
0: Πάμε. Έχουμε και λέμε πατριώτες. Σήμερα Παρασκευή 17 του μήνα Τσέγια Μαρίνας, ηλιοφάνεια κάργα 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.
1: Χρόνια πολλά στη Μαρίνα που γιορτάζει σήμερα, σωστά.
0: Μαρινάρα, κάργα.
1: Πήγαμε εμείς χθες παραμονή, το ξεχάσαμε.
0: Μαρινάρα,
1: σήμερα
0: κάργα. Ναι,
1: χρόνια
0: έτσι,
1: πολλά. Βοήθειά μας, Αγία
0: Μαρίνα. Σάββατο, 18 Ιουλίου. Ηλιοφάνεια κάργα 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Κυριακή 19 Ιουλίου. Ηλιοφάνεια κάργα 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου.
1: 38 με 39.
0: 38 με 39. Λοιπόν, Δευτέρα 20 Ιουλίου τα ηλιός. 39 βαθμοί Κελσίου τη Δευτέρα. Τρίτη 21 Ιουλίου. Ηλιοφάνεια κάργα 40 βαθμοί Κελσίου.
1: Νάτα.
0: Τρίτη. 40 την Τρίτη.
1: Την Τρίτη έχουμε 40.
0: Λοιπόν, πατριώτες, πάμε τώρα στην Τετάρτη 22 του μήνα. Ξεκινάμε με ηλιοφάνεια, βροχή το απόγευμα, 35 βαθμοί Κελσίου. Έχουμε πτώσει Τετάρτη, βέβαια. Μέχρι την Τρίτη
1: αυτό,
0: κρατάει.
1: Αυτό το διάβασα ότι πέφτει, λέει. Μέσα σε μια μέρα, σε ένα 24ωρο, πέφτει 10 βαθμούς σχεδόν.
0: 5 βαθμούς εδώ θα πέσει.
1: 5,
0: από 40 πάμε 35. Πάμε όμως την 5η 23 Ιουλίου, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, συννεφιά όλη τη μέρα, με μια ισχυρή βροχόπτωση το απόγευμα και πάμε στους 31 βαθμούς Κελσίου την 5η.
1: Άρα από, ναι, από 3η, από 40 πάει 31 μετά.
0: Ναι. Πάμε 31. Και η Παρασκευή 24 Ιουλίου τώρα ξεκινάει με συννεφιά.
1: Εντάξει. Μέχρι τότε έχουμε.
0: Αλλά
1: έχουμε...
0: μέχρι και την Τρίτη. Την Τρίτη είναι 40 γεμάτο.
1: Έχουμε μπροστά μας ένα τριήμερο.
0: Wow.
1: Είπαμε σήμερα το βράδυ αναγέννηση Καλοχωρίου, χοροεσπερίδα στο Καλοχώρι 9.30 το βράδυ. Έχει παντού χοροεσπερίδες, κλαρίνα, εκδηλώσεις, πανηγύρια. Κυριακή έχουμε πολλά πανηγύρια για τον προφήτη Ηλία τη Δευτέρα. Έχουμε το τελικό που μπορείτε να το δείτε αν θέλετε την Κυριακή το βράδυ και στο Mosquito Beach Bar.
0: Στο Mosquito Beach Bar ο μεγάλος Μπισκούτης έχει μεγάλη τεράστια οθόνη.
1: Όσοι θα... πάτε από νωρίς για μπάνιο μένετε και για το βράδυ να δείτε το τελικό.
0: Και θα έχει και ψιστήρι προβατίνα.
1: Και θα έχει και special, special ψιστήρι. Mm. Τι λέγαμε για τον Ολίσε?
0: Ότι είναι έτοιμος να πάει στη Ρεάλ.
1: Λοιπόν, το είδες?
0: Ναι,
1: θέλει
0: είδα.
1: Να φύγει λέει από την Bayern Μονάχου.
0: Η ώρα η καλή πέσω.
1: Θέλει να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης, ναι, ναι. Να συναντήσει τον Εμπαπέ και να παίξουν μαζί. Δεν κρατιέται
0: η ώρα η
1: ο 24χρονος Γάλλος.
0: Τον είδαμε με την Ισπανία τι έκανε. Του θαυμάσαμε με την Ισπανία.
1: Όπα, μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
0: Παρετείται από βουλευτή σου Κόκαλη.
1: Δήλωση παρέτηση Βασίλη Κόκαλη, ναι, από βουλευτικό, ναι, αξίωμα. Τελικά, όχι Σάββατο, παίζοντάκι.
0: Παρετήθηκε σήμερα.
1: Με αίσθημα ευθύνη απέναντι στου πολίτε τη Λάζα, με σεβασμό στην εντολή που έλαβα, αποφάσισα να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα και να παραδώσω την έδρα μου.
0: Δεν μπορώ να προσφυγούμε.
1: Δεν ανεξαρτοποιείται.
0: Ναι.
1: Και καλά κάνει, παρετείτε. Ναι. Η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη. Είναι όμως καθαρή και συνειδητή, καθώς οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή προσποιούμενος ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει.
0: Παραιτήθηκε ο Βασίλης.
1: Γνωρίζω ότι αγρότες, κτηνοτρόφοι, εργαζόμενοι και άνθρωποι που βρέθηκαν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια θα αναρωτηθούν. Έδινε τη μάχη στη Βουλή για μας. Πώς θα τη δίνει από εδώ και πέρα? Η απάντησή μου είναι απλή. Θα συνεχίσω να δίνω τη μάχη με την ίδια επιμονή από άλλα μετερίζια μέσα στην κοινωνία και δίπλα σε όσους αγωνίζονται για αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη.
0: Τεράστια μαχητή.
1: Έχει κι άλλα τώρα εδώ. Εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα ενημερώσω και τον πρόεδρο της Βουλής. Ευχαριστώ από καρδιάς πολλές της Λάσσας για την εμπιστοσύνη και την τιμή. Δεν προλαβαίνουμε τώρα να το βγάλουμε γιατί
0: για
1: κλείνουμε.
0: Και χαρά μας.
1: Λοιπόν, πάμε τελευταία βόλτα. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνας.
0: Καζάνας και πάλι Καζάνας.
1: Πάμε Καβατσίνα κάτω από τον Άγιο Αχιλίο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα από την Καβατσίνα.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και πάει σε Ελλάδο.
1: Καβάλω να ντυθούμε αγόρια.
0: Απαντάς μεγάλο να στυμμένο στο καβάλο.
1: Μοσκίτο Beach Bar παραλία Αλεξανδρινής.
0: Ορμάτε στο Μοσκίτο.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα.
1: Και Cougar Sport.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια ντυμένα κουκαράκια.
1: Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
0: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάκας.
1: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, το λέμε από Δευτέρα. Καλά πάνια.
0: Bye, tschüss, bye.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Καβατσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Καβατσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
5: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
5: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
6: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα. Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα

0: 95,1 FM Stereo.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
3: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου, Κηποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα, 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλτσάς και more.com.
5: Τελευταία μέρα της εβδομάδας εργάσιμη εννοώ, η καλύτερη μέρα.
6: Όχι, θα τα λες σωστά.
5: Γιατί, τι πάλι δεν είπες
6: σωστά. Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι το πρώτο μεγάλο κύμα, ρε παιδιά. 17 έχει σήμερα ο μήνας.
5: Α, το πρώτο μεγάλο κύμα για τους παραθεριστές που πήγαν για τις άδειες.
6: Ναι. Παιδιά, το πικ στην Ελλάδα είναι από σήμερα, μέσα Ιουλίου με μέσα Αυγούστου.
5: Ναι, μέχρι 20.
6: Δηλαδή, μα κοίτα, η Δευτέρα μετά το 15 Αυγούστου είναι 17 επίσης. Είναι Σάββατο φέτος, ο 15 Αυγούστος. Άρα 17 με 17 είναι το πικ. Εσύ είσαι στους τυχερούς που κάθονται 3 μήνες. Είπες, ήθελες να είσαι εκπαιδευτικός για να κάθεσαι 3 γεμάτους. Γιατί δουλεύεις και πολύ σκληρά.
5: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δουλεύω πολύ σκληρά. Τι μπορώ.
6: Κυρίες εγώ, επειδή είμαι δίκαιος άνθρωπος,
5: μάλιστα,
6: θα πω ότι έχεις δουλέψει σκληρά, αλλά για λίγες περιόδους στη ζωή σου. Εμείς μπήκαμε πιτσιρίκια, βγάλαμε άσπρες τρίχες.
5: Άσε τώρα, μην μου θυμίζεις το παρελθόν. Μέχρι
6: και τόσο
5: μία...
6: δυσάρεστο είναι το παρελθόν.
5: Θα είμαστε παρέα. Όχι, δεν θυμάμαι ότι δούλευα. Μέχρι και τη μία θα είμαστε παρέα. Με το εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο τη Τιαφή. Η Αλφαγούδη μας κρατάει συντροφιά. Τα Μάρκετς Μασούτης και βεβαίως η καλύτερη βιομηχανία ζυμαρικών. Μιλάμε πάντα και τη Μέλισσα.
7: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
8: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
9: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
8: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
9: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
8: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
10: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνηγός δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
11: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: Έχω πολύ ωραίες ειδήσεις, Σωτήρη. Έχω μία σοκαριστική που έχω, μου έχει δώσει τέτοια απογοήτευση η αστυνομία της Ισπανίας, της Μινόρκα. Η Μαγιόρκα που ανήκει, ρε παιδιά.
1: Και η Μινόρκα και στην η Μαγιόρκα στην Ισπανία.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Έβαλε ένα χού στην αστυνομία της Ισπανίας, παιδιά, μετά από αυτή την είδηση.
1: Εσύ, μην το λες, θα στεναχωρηθούν πολλοί άνθρωποι που τους έβαλες χει.
0: Ναι, να στεναχωρηθούν και μην ηρωνεύεσαι. Ακούστε, θα βγείτε από τα ρούχα σας, παιδιά.
1: Όχι. Εμείς λέγαμε για αυτές τις πολλές γαλλικές πόλεις, κυρίως που βλέπουν στην πλευρά του Ατλαντικού, και για μια πόλη από τις πολλές που έχει λίμνη Κόμο, που ρίχνουν πρόστιμα μέχρι 200 ευρώ για αυτούς που κυκλοφορούν με τα μαγιό τους και γυμνώσιδες και πάει λέγοντας. Και εγώ είπα, και Άδωνης να είναι κάποιος και Κυλαράς να είναι και ό,τι είναι, δεν θέλουμε να κυκλοφορεί γυμνός, ρε παιδιά. Γιατί να βγούμε από τα ρούχα μας, τι προτροπές είναι αυτές.
0: Λοιπόν,
1: ντροπή.
0: Αυτή την κρυάδα θέλει να πει και με διέκοψε. Λοιπόν, ένα ζευγάρι Βρετανών έχει μια βίλα εξοχικό στη Μινόρκα, παιδιά. Κάνει ένα τρίμηνο να πάει. Εντάξει, Μεγάλη Βρετανία, Μινόρκα. Κάνει ένα τρίμηνο να πάει στο σπίτι του. Γυρνάει τον Ιούνιο και διαπιστώνει ότι υπήρχε ένα εγκατεστημένο σύστημα συναγερμού που δεν το είχαν βάλει οι ίδιοι. Παράλληλα, αντικείμενα δικά τους, όπως κάτι χαλιά, κάτι έπιπλα, είχαν απομακρυνθεί και ενδείξεις ότι κάποιος ζούσε σε αυτό το σπίτι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ένας Ισπανός μετά από λίγο και ο 25χρονος γιος τους φτάνουν στο σπίτι και οδήγησε το θέμα αυτό σε μια αντιπαράθεση. Ποιοι είστε εσείς, τι δουλειά έχετε εδώ και τα λοιπά. Και πάνε οι αστυνομικοί, οι τοπικοί αστυνομικοί, και αποφασίζουν τελικά ότι δύο άντρες μπορούσαν να μείνουν στο ακίνητο για τον εξής λόγο, αυτή η καταληψίες. Γιατί, λέει, είχαν τιμολόγιο από το συναγερμό που πέρασαν και γιατί είχαν αποδείξεις παραδόσεις προϊόντων από το σούπερ μάρκετ. Τραβάτε τα μαλλιά σας. Για αυτούς τους λόγους θεώρησαν ότι πρέπει να μείνουν μέσα οι κλέπτες, γιατί πήραν και αντικείμενα. Στους ιδιοκτήτες συστήθηκε εδώ πια. Καλύτερα θα είναι, τους λέει, να περάσετε τη νύχτα σας σε κάποιο ξενοδοχείο. Τι έχεις να πεις εσύ γι' αυτό?
1: Δεν πας ξέρω, στο παιδιά, δεν ξέρω τους νόμους. Εσύ που είσαι ο φωτεινός παντογνώσης και ξέρεις τα πάντα.
0: Μετά από τρεις μήνες δεν μπορείς δικαιωματικά να δεν μπορείς να διεκδικείς το ακίνητο αυτό. Δεν είσαι. Δεν το διεκδικείς.
1: Γιατί είπαν ότι είναι δικό τους?
0: Όχι.
1: Έχει δικαίωμα στη χρήση.
0: Γιατί δεν φεύγουμε? Γιατί δεν φεύγεις? Μπήκες μέσα με το τι θέλω. Κάνεις αυτόνομα εγκαταστάσεις. Αλλάζεις χαλιά, αλλάζεις δεκόρ.
1: Εσύ, επειδή είδα και μια άλλη φορά να τσακωνόμαστε, όχι μία, πολλές.
0: Έχω φρικάρει.
1: Λέει η καμαριέρα του διάσημου στάρ που θέλει να τα αρπάξει χωρίς να. Και να κάθεται αραλίκι μετά.
0: Για πες.
1: Αυτοί οι απατεώνες που τα χαδικούνται από τα αφεντικά που είναι έτσι, που είναι αλλιώς, που είναι περίεργα.
0: Δεν είναι απόλυτο, αυτό δεν ισχύει.
1: Υιοθετούσες εσύ το τι έλεγε η καμαριέρα? Ναι, τι
0: ναι,
1: κάνεις έτσι, έτσι.
0: Ποια περίπτωση ήταν, με κάποιο γνωστό ηθοποιό?
1: Με κάποιο γνωστό
0: ηθοποιό.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, ότι
1: και δεν δικαιώθηκε τελικά η καμαριέρα.
0: Γιατί δεν είχε τόσο καλό δικηγόρο?
1: Ξέρεις εδώ τι υπάρχει, τι επιχειρήματα, τι έτσι, τι αλλιώς.
0: Εδώ στο προκείμενο. Στο προκείμενο είναι σαφές το ότι οι άνθρωποι μετά από τρεις μήνες.
1: Τι είπε η δικηγόρος παραρίο πάγο?
0: Ρε,
1: δεν μας χαιρετάς.
0: Άκου την είδηση ως έχει. Τι συμπέρασμα βγάζεις? Με ποιους είσαι?

0: Θέτε επιστολή ή θέτε σαν σήμερα?
1: Δεν θέλουμε τίποτα από τη ζωή μας. Έχουμε συγχυστεί.
0: Είναι 1955 όταν ανοίγει Disneyland στο Anaheim της Καλιφόρνια. Το 1962 μεταδίδεται η πρώτη παγκόσμια τηλεοπτική δορυφορική εκπομπή στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ευρώπη. Το 1975 το διαστημόπλιο Apollo 18 και το σοβιετικό Soyuz 19 συνδέονται 140 μίλια πάνω από τη Γη. Και το 1996 230 επιβάτες της TWA σκοτώνονται όταν το αεροσκάφος τους πέφτει κοντά στο Long Island της Νέας Υόρκης. Ένα παλιρροϊκό κύμα τσουνάμι στα νησιά Παππούα της Νέας Γουινέας το 1998 προκαλεί υποθαλάσσιο σεισμό. Χάνονται, καταστρέφονται κυριολεκτικά 10 χωριά, χάνουν τη ζωή τους χίλιοι άνθρωποι και μένουν χιλιάδες άστεγοι. Σαν σήμερα το 52 γεννήθηκε ο David Hasselhoff. Baywatch, έτσι, αυτός δεν ήταν?
1: Και δε.
0: Α, και σωστά, και ο υπότης ασφάλτου που είχε τον Kit.
1: Ναι.
0: Πόσο ενθουσιαζόμασταν, ήμασταν πιτσιρίκια τότε.
1: Το βλέπες?
0: Ναι ρε παιδιά.
1: Και εγώ.
0: Πότε βγήκε ο υπότης ασφάλτου?
1: Ού.
0: Δεκαετία 80. Ήμασταν πιτσιρίκια ακόμη.
1: Εγώ ήμουν μεγάλη. Αλλά το βλέπα, παιδιά.
0: Το βλέπες για το... όχι για το αυτοκίνητο, για τον
1: Γκόμεν. Μου άρεσε, παιδί μου, αυτή η σειρά. Μου άρεσε, παιδιά. Πολύ.
0: Και το 1959 πεθαίνει η Billie Holiday, συγγνώμη, Αμερικανίδα blues τραγουδίστρια.

0: Κάνουμε διάλειμμα και κράτα την επιστολή σου και την ανάσα σου. Η Alpha Good, κυρίες μου και κύριοι, τα μάρκετ της Μασούτης και η βιομηχανία της Μαρικών, η Μέλισσα είναι αγαπημένοι μας χορηγοί. Ερχόμαστε δύο λεπτά.
1: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Μασούτης.gr.
2: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι. Σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου, ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
3: Ο κακός ο λύκος πείνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολάτσιο στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία-ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά. Εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
1: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
6: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
5: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
6: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
5: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
6: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
5: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
6: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
5: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
7: Σώζομαι αυτόν σωθήτων. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
8: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κομμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
9: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
10: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
11: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
12: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
13: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
14: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
15: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Είμαστε στους 95,1, είναι το αράδιο της TRT. Καλές διακοπές όσους σήμερα φεύγετε. Τώρα είναι Παράσκευη και είπαμε, είναι το πρώτο μεγάλο κύμα.
1: Μπορεί να μας ακούει κόσμο στο αυτοκίνητο καθοδόν, τι ωραία.
0: Ωραίο. Να περάσετε υπέροχα.
1: Να περάσετε υπέροχα πραγματικά.
0: Να φάτε.

0: άνοιξε το Σάββατο ένα που έψινε σουβλάκια και πανσέτες, uh-huh. αυτά που τρως εσύ. Λοιπόν, είχα πάρει τα φαγητά μου, εννοείται μαζί.
1: Μαγείρεψε γιατί είναι γνωστός Μερακλής.
0: Όχι ρε παιδί μου, κανένας Μερακλής. Τις δύο πρώτες μέρες κοιμόμουν μόνο.
1: Έλα.
0: Ναι, κοιμόμουν μόνο. Ενώ για τα δικά μου δεδομένα κοιμόμουν. Αυτό θέλω να σου πω. Αραλίκι, σειρές, καναπές. Θα το κάνω, παιδιά. Ή όπου πάω, τις δύο πρώτες μέρες θέλω αυτό. Αυτό που λείπει από την καθημερινότητα. Που και στη δική σου λύπη, εσύ μπορείς να δεις μόνο 5 επεισόδια back to back. Αποφάσισα, θα σου πω τώρα, πολύ ωραία σειρά που μου πρότεινε.
1: Καλή ήταν,
0: το Mont Blanc. Αλλά μου το πρότεινες πριν κάποιες μέρες.
1: Ναι, ακόμα δεν την είδες.
0: Δεν την είδες, λέει. Δεν έχω τελειώσει το πρώτο επεισόδιο.
1: Μα με πήρε και μου λέει, όντως είναι ωραία. Μέρες. Μου λέει στο τηλέφωνο, έχεις δίκιο, καλή. Και λέω, θα την τελειώσεις τώρα.
0: Παιδιά, 5 μέρες και δεν έχω τελειώσει το πρώτο επεισόδιο. Βλέπω 5 λεπτά, 6 λεπτά. Δεν αντέχω. Ξεκινάω στις 6 το πρωί. Ας πούμε, προχθές πήγα για φαγητό με φίλους ηθοποιούς. Γύρισα 2. Τι κουράγιο να έχω. Το έβαλα στα 3 λεπτά, κοιμήθηκα. Είχε πάει 2,5 ώρα. Κατάλαβες. Και εκείνη βλέπει 5 επεισόδια την ημέρα.
1: Τι βλέπω.
0: 7-8.
1: Ολόκληρη σειρά, 10 επεισόδια την ημέρα μπορώ να δω.
0: Και καμαρώνει, παιδιά.
1: Όχι, αλήθεια λέω, δεν καμαρώνει.
0: Η Βασίλισσα της Τεμπελιάς.
1: Μπορώ να δω όλη τη σειρά.

0: γυναίκες.
1: Θες να ακούσει τίτλο?
0: Ναι.
1: Η φίλη μου με κουτσομπολεύει πίσω από την πλάτη μου.
0: Α. Όχι ότι εσείς δεν κουτσομπολεύετε οι άντρες. Περισσότερο.
1: Όχι, εσείς έχετε την καχυποψία ότι είστε τόσο αξιοζήλευτες που ασχολούνται οι πάντες με εσάς.
0: Καλά.
1: Και σας θάβουν και σας κάνουν.
0: Έχει την εντύπωση, έχει αποδείξεις. Για
1: να φέρει. Έχει. Έχει.
0: Έχει αποδείξεις.
1: Κυριολεκτικά πίσω από την πλάτη της.
0: Α.
1: Είμαι άνθρωπος που επηρεάζεται εύκολα, δυστυχώς. Μου παίρνει λίγο καιρό να τα ξεχάσω όταν συμβαίνουν άσχημα πράγματα. Πριν από λίγες ημέρες άκουσα μια συμφοιτήτριά μου να με κουτσομπολεύει μέσα στο λεωφορείο.
0: Wow.
1: Είχε πολύ κόσμο και ήμασταν σχεδόν πλάτη με πλάτη.
0: Άρα δεν κυνήσε.
1: Μιλούσε στο τηλέφωνο και έλεγε διάφορα για μένα και για να σε προλάβω το κατάλαβα ότι αναφερόταν σε μένα γιατί είπε και το όνομά μου.
0: Όπα.
1: Η Τούλα που είναι έτσι, που είναι αλλιώς
0: και λοιπά. Ναι, ναι, ναι, και είσαι εσύ πίσω.
1: Εκείνη την ώρα εκνευρίστηκα και απομακρύνθηκα από το σημείο. Το αστείο είναι ότι μου το παίζει και φίλη.
0: Όπω. Τώρα
1: είναι παιδιά συμφοιτήτρια. Συμμά. Που μπορεί να τη λέει ένα γεια ή να έχουν πιει ένα καφέ.
0: Είπε φίλη.
1: Δεν την κάνει φίλη. Λέει μου το παίζει και φίλοι.
0: Εντάξει, είναι ευκαιρία να μην συνεχιστεί αυτή η φιλία, ρε παιδιά. Αλλά είναι πολύ άσχημο, παιδιά, να απογοητεύεσαι. Νιώθεις προδομένος. Και ας μην είναι πολύ καλή φίλη.

0: γιατί η Αθηνά ονάσηρε, παιδιά. Είναι ξανά στο επίκεντρο, λέει. Έχει σοβαρή επιχειρηματική διαμάχη με έναν. Τον είχε τόσα χρόνια στήριγμα αυτόν τον τύπο. Πώς λέγεται, να σας πω, Γιάν Τόπς, Ολλανδός επιχειρηματίας. Από τις σπουδαίες προσωπικότητες, λέει, στο χώρο της υπασίας. Στενός συνεργάτης της χρόνια. Είχαν αναπτύξει μια επαγγελματική σχέση πολύ δυνατή. Τη στήριξε όταν χώρισε με τον, πώς το λέγανε, Αλβάρο Μιράντο Ανέτο, ένα χιλιόμετρο όνομα δεν θυμάμαι. Η σχέση έφτασε στο τέλος, λέει, με τον κύριο αυτό, γιατί προσέφηκε στο επιχειρηματικό δικαστήριο Αθηνά Ωνάση. Αυτό το κορίτσι το ταλαιπωρούνε, δεν ξέρω, στο Άμστερνταμ, και ξέφρασε ενστάσεις για το πώς διαχειρίζεται κοινά επιχειρηματική, την κοινή τους επιχειρηματική δραστηριότητα.
1: Εγώ δεν είμαι ειδικός.
0: Κλέψιμο μυρίζομαι.
1: Δεν είμαι ειδικός.
0: Ναι.
1: Αλλά στις οικογένειες έχουν δείξει όλες οι μελέτες, τα λέει φίλη μας η Τένια και άλλοι ψυχολόγοι, ψυχίατροι, ναι, παγκοσμίως. Οι οικογένειες, καλώς ή κακώς, επαναλαμβάνω, το μοντέλο που έχουν δει, ζήσει, βιώσει, αυτό επαναλαμβάνουν. Ακόμη και αν δεν την έζησε τη μάνα της για πολλά πολλά χρόνια, γιατί ήταν μικρούλα όταν, ναι, πέθανε, το μοντέλο το έβλεπε. Να έχει αποκτήσει ο μπαμπάς της μια άλλη οικογένεια, αδέλφια από μια άλλη οικογένεια, να την έχει μόνο για να την ξεζουμίζει τη μάνα, να την εκμεταλλεύεται, να το διαβάζει αυτό σε ρεπορτάζ, σε βιογραφίες, πόσο δηλαδή ότι πλήρωνε για να κάνει σεξ με τον Τιέρι Ρουσέλ η Χριστίνα Ωνάση, ότι είχε διάφορους με τους οποίους είχε δεσμό μόνο και μόνο γιατί ήταν η Χριστίνα Ωνάση, μότι συνόδευε το όνομα, καλοπέραση, πλούτη, δώρα και έτσι κι αλλιώς. Άρα η κοπέλα πώς θα ξεφύγει από αυτό το μότιβο? Αυτό έζησε και η ίδια σε ένα βαθμό.
0: Πραγματικά.

0: Σας αποχαιρετούμε κυρίες μου και κύριοι. Αγαπημένοι μας χορηγοί είναι η Αλφα Γκουντ, είναι τα Μάρκετς Μασούτης και η κορυφαία βιομηχανία ζυμαρικών, η δικιά μας η Μέλισσα. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, καλές διακοπές. Θα τα πούμε την Δευτέρα, πρώτο Θεός, στις 12.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
3: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
5: TRT 95,1 FM Stereo.
6: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
7: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
6: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
7: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 κιλοβάτ και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
6: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
7: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
6: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
8: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
9: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
10: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι...
3: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλτσάς και more.com.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
6: Εισιτήρια

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα, Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
3: Σώζομαι αυτόν σωθήτω. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένα θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κομμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
4: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
5: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
6: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ.
7: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
8: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
9: Δευτέρα 20 Ιουλίου. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.

0: Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Αναφορά στο περιστατικό έκανε ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Βροχή και σήμερα οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό του αξίωμα ο Βασίλης Κόκαλης. Ανεξαρτητοποιήθηκαν Γεροβασίλη, Καλαματιανός και Ζαμπάρα. Σε λίγη ώρα συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία εν ώψη της αυριανής κεντρικής επιτροπής. Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών για το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Στο πρώτο νεκροταφείο η ταφή της, η επικίδη και η επιθυμία της οικογένειας. Καρπούς αποδίδουν οι αυστηροί τροχονομικοί έλεγχοι και η αύξηση των προστήμων στους παραβάτες οδηγούς. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Ελλάδα πέρυσι κατέγραψε μείωση 22% στα τροχαία δυστυχήματα σε σύγκριση με το 2024, ενώ οι 517 καταγεγραμμένες απώλειες ήταν οι λιγότερες από το 1963. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Άγρια επίθεση από σκύλο δέχτηκε 66χρονος που έκανε βόλτα με το σκυλί του σε Ευρυλίσια. Τραυματίστηκε σε χέρι, μυρό και ώμο, ενώ το σκυλί του δέχθηκε μοιραίες δακομάτιες. Συνελήφθη η διοκτήτρια του ζώου. Σημαντικές επιδόσεις καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός. Έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών αναφέρει ότι ο κλάδος έχει μπει σε φάση ποιοτικής αναβάθμισης με κύριο χαρακτηριστικό τη δικαιότερη κατανομή της δραστηριότητας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Στο έλεος των Πυρκαγιών, ο Καναδάς που έχει περισσότερα από 850 ενεργά μέτωπα, μαζική εγκατάλειψη περιοχών ακόμα και με βάρκες, μαύροι καπνοί έχουν καλύψει πολλές περιοχές και η ποιότητα του αέρα έχει επιδεινωθεί δραματικά. Στα αθλητικά, το παρόν στον κυριακάτικο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία θα δώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα κάνει και την απονομή του τροπέου στον νικητή. Αποχωρεί μετά από 4 χρόνια παρουσία στην ΑΕΚ ο Πινέδα. Η Δυναμό Κιέβου θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Στο κόκκινο είναι η άνοδος του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου και η κάθοδος από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και στα Δίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Ηλιούπολη. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Μαζική αναμένεται να είναι αυτό το τριήμερο η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού. Έως και την Κυριακή έχουν προγραμματίσει να αναχωρήσουν από το λιμάνι του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου περισσότεροι από 60.000 ταξιδιώτες. Τα πλοία για τα νησιά φεύγουν με μεγάλες πληρότητες. Έκτακτα δρομολόγια προβλέπονται και από τα κτέλ Κηφισού. Το πρώτο κύμα των πολιτών εγκαταλείπει άρον-άρον τα μεγάλα αστικά κέντρα Κασιανή Βραχά, αναζητώντας στιγμές χαλάρωσης.
3: Βρισκόμαστε, Βασίλη, στην καρδιά του καλοκαιριού και λίγο πριν από το πρώτο κύμα καύσωνα, με την έξοδο των αδειούχων να κορυφώνεται. Τα ελληνικά νησιά βρίσκονται και φέτος στο επίκεντρο των προτιμήσεων των εκδρομέων, με την επιβατική κίνηση στα μεγάλα λιμάνια της Αττικής να αυξάνεται καθημερινά. 23 είναι τα δρομολόγια που αναχωρούν σήμερα από τον Πειραιά για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, μεταφέροντας σχεδόν 19.000 επιβάτες. 57 δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για Αργοσαρονικό. Από το λιμάνι του Λαβρίου τώρα έχουν προγραμματιστεί 14 δρομολόγια σήμερα, εξυπηρετώντας περίπου 5.000 ταξιδιώτες. Από τη Ραφίνα αναχωρούν 15 δρομολόγια εντός της ημέρας για τα νησιά του Αιγαίου με περισσότερους από 8.800 επιβάτες. Σύμφωνα με το λιμενικό, σχεδόν 60.000 εκδρομείς θα ταξιδέψουν από σήμερα έως και την Κυριακή από τα λιμάνια της Αττικής. Το προηγούμενο διάστημα, μόνο από τον Πειραιά, Βασίλη, αναχώρησαν σχεδόν 20.000 επιβάτες, αναζητώντας λίγες ημέρες ξεκούρασης στα ελληνικά νησιά. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξυπηρέτηση. εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών, ενώ η κορύφωση της εξόδου αναμένεται τις επόμενες ημέρες, καθώς και για τους περισσότερους εργαζόμενους αρχίζει καλοκαιρινή τους άδεια. Συστήνεται στους ταξιδιώτες να πηγαίνουν στα λιμάνια τουλάχιστον 50 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου, ενώ όσοι έχουν και το όχημά τους μαζί συστήνεται να προσέρχονται τουλάχιστον μία ώρα πριν. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους που οδηγούν στα λιμάνια της Αττικής. Καλό θα ήταν οι εκδρομείς να υπολογίσουν τις καθυστερήσεις πριν ξεκινήσουν για τους λιμένες, ενώ οι αρχές συστήνουν μεγάλη προσοχή για την αποφυγή ατυχημάτων. Ας ακούσουμε ταξιδιώτες που βρέθηκαν το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Μίλησαν στην κρατική τηλεόραση.
4: Θα πάμε σπάρο. Άμα πάμε για πάρτι, λέει.
5: Για πάρτι,
4: και για μπάνια.
6: Πάμε στα κουφονίσια τα υπέροχα. Τρεις-τέσσερις είναι το πλάνο. Εντάξει, κατάλαβε. Τώρα είμαστε πάντα φλού.
7: Μα για το άραγμα. Πα και ψηλάρι, ναι, ακριβώ.
4: Πάμε να άξι. Τέσσερα βράδια. Είμαστε για πάρτι στο μπάνιο μα.
5: Άξο. Μέχρι την Τρίτη.
4: Έχουμε και άλλε μέρε μετά.
5: Αντίπαρο, σύγχρονο.
0: Τα στοιχεία Κασιανή από τα αεροδρόμια τι δείχνουν?
3: Και στα αεροδρόμια της χώρας, Βασίλη, παρατηρείται αυξημένη κίνηση με ταξιδιώτες από το εσωτερικό αλλά και από το εξωτερικό. Μόνο τον Ιούνιο στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υπό την διαχείριση της Fraport διακινήθηκαν 5,6 εκατομμύρια επιβάτες, δηλαδή 250.000 περισσότεροι σε σύγκριση με το 2025. Ένας αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση 4,7%.
0: Ανάμεσα σε αυτούς τους ταξιδιώτες είναι και αυτοί που έρχονται από το εξωτερικό. Τώρα έκτακτα δρομολόγια έχουν μπει και στα κτέλ Κηφισού.
3: Γεμάτα να χωρούν, Βασίλη, και τα υπεραστικά λεωφορεία. Ενδεικτικά από τα κτέλ Κηφισού προς Θεσσαλονίκη έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 9 δρομολόγια που αναχωρούν με πληρότητες που φτάνουν το 100%, ενώ χρειάστηκε να προγραμματιστούν 2 επιπλέον λόγω της αυξημένης ζήτησης. Από τα κτέλ Λιωσίων τώρα, διπλά αναχωρούν τα λεωφορεία για το λιμάνι Μαντουδίου, ενώ τα δρομολόγια για Ίδυψο και Κύμη φτάνουν με πληρότητα 100%. Είναι μεγάλη η ζήτηση για έβεια.
0: Πολλοί συμπολίτες μας τώρα, Κασιανή, επιλέγουν να ταξιδέψουν με τα οχήματά τους. Γι' αυτό το λόγο προγραμματίζονται και έκτακτα μέτρα της τροχιάς στις εξόδους των εθνικών οδών.
3: Αυξημένα είναι τα μέτρα της τροχιάς στους αυτοκινητοδρόμους όλης της επικράτειας. Από τις 4 το απόγευμα σήμερα μέχρι τις 9 το βράδυ θα τεθεί σε ισχύ απαγόρευση της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών, ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία. Οι ίδιες ρυθμίσεις θα ισχύσουν και την Κυριακή από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ, αυτή τη φορά στις εισόδους των εθνικών οδών. Τα τελευταία Σαββατοκύριακα, Βασίλη, παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις, ειδικά στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών Κορίνθου από το ύψος των Αγίων Θεοδόρων. Φαίνεται πως πολλοί κάτοικοι της πρωτεύουσας προτιμούν κοντινές ολικοήμερες αποδράσεις, που όταν συνδυάζονται με τους λωόμενους που αποχωρούν από τις παραλίες, δημιουργούν ουρές χιλιομέτρων.
0: Είναι και λόγω οικονομικής στενότητας, Κασιανή.
3: Ναι, το βλέπουμε και στις έρευνες ότι προχωρούν, προτιμούν οι πολίτες και εργαζόμενοι λιγότερες μέρες σε πιο κοντινές αποστάσεις. Αυτή την ώρα, μας τα είπε και ο Παναγιώτης Βολάνιος, μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών, ενώ τόσο η έξοδος της λεωφόρου Αθηνών όσο και η άνοδος του Κηφισού προς την Αθηνών Λαμία είναι μπλοκαρισμένες και οι καθυστερήσεις αυτές αναμένεται να κορυφωθούν τις επόμενες ώρες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Κασιανή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ζώνες ασφαλείας, αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ όταν πιάνουμε τιμόνι και χαμηλές ταχύτητες για να φύγουμε και να επιστρέψουμε όλοι με ασφάλεια. Το ίδιο μήκος κύματος θα παραμείνουμε στους 39 και 40 βαθμούς Κελσίου. Θα ανέβει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο. Τα μελτέμια επιμένουν, καθώς επικρατούν άνεμοι που φτάνουν κατά τόπους στα 7 μποφόρ. Αλλά δεν αναμένεται να δημιουργήσουν πρόβλημα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Η μαζική φυγή, Τάσο Αρνιακέ, γίνεται με σχετικά δροσερό καιρό λόγω των βοριάδων. Πώς θα εξελιχθεί το σκηνικό τα επόμενα 24 ώρα, τι δείχνουν οι προβλέψεις?
8: Οι προβλέψεις, Βασίλη Τερζάκη, δείχνουν ότι θα αρχίσει να μας επισκέπτεται ο πρώτος ήπιος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού για την Ελλάδα, καθώς περιμένουμε τον Ιδράργυρο από αύριο να αγγίξει τους 40, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα περιμένουμε, αλλά και την Τρίτη, να ξεπεράσει τους 41, δεν αποκλείεται ακόμα και τους 42 βαθμούς Κελσίου, όμως προσοχή, όχι παντού, αλλά τα 41 και τα 42 θα είναι στις κλειστές παιδινές περιοχές, όπως είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος, οι πεδιάδες της Λαμίας, η πεδιάδα της Βιωτίας, η Αργολίδα, εκεί φαίνεται ότι θα έχουμε τις υψηλές θερμοκρασίες. Από την άλλη, δεν φαίνεται το βράδυ η θερμοκρασία να φτάνει τους 30 βαθμούς, θα είναι χαμηλότερα στους 25-26 βαθμούς Κελσίου. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι τα βράδια θα είναι σχετικά δροσερά, όχι τόσο δροσερά όσο την προηγούμενη εβδομάδα που πέρασε, όμως θα είναι δροσερά. και δεν θα κρατήσει και πολύ, αφού από την Τρίτη το βράδυ και κυρίως την Τετάρτη και μετά οι θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν, επιστρέφουν οι βροχές και οι καταιγίδες στα βουνά. Με άλλα λόγια, θα είναι ένας σύντομος καύσωνας, όμως αφού η θάλασσα θα φτάσει και τους 40 με 41, έτσι αύριο Σάββατο περιμένουμε καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα, με τοπικές μπόρες μάλιστα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, και δεν αποκλείται να έχουμε και κάποιες καταιγίδες κυρίως στα βουνά της Ροδόπης. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 με 5, τοπικά τα 6 μποφόρ, ρηπές έως και 7. Δεν θα έχουμε πρόβλημα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, καθώς τα καράβια θα κινηθούν κανονικά σε όλα τα πελάγη μας. Κάποιες δυσκολίες όμως θα υπάρχουν στην κίνηση των φουσκωτών μικρών ελαφρών σκαφών. Η θερμοκρασία θα φτάσει αύριο τους 37 με 39, δεν αποκλείεται να δούμε και κανένα σαραντάρι στην Θεσσαλία. Ενώ στις Κυκλάδες μόνο 32 βαθμούς περιμένουμε, και στα υπόλοιπα νησιά, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως είναι η Πεδιάδα της Μεσαράς στην Κρήτη, θα φτάσουμε τους 34 με 36. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα, βορειαδάκι 4 με 5, στα ανοιχτά 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 35 έως 36-37 βαθμούς Κελσίου. Όμως στις περιοχές της Ανατολικής Αττικής, από τον Οροπό, το Μαραθώνα μέχρι την Ραφίνα, το Μάτι, τη Λούτσα και το Λαύριο, θα είναι 1 με 2 βαθμούς χαμηλότεροι. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε επίσης λιακάδα, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα για κάποιες μπούρες, κυρίως ψηλά στο Χορτιάτι. Ασθενείς με μεταβλητούς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 24 έως 35-36 βαθμούς Κελσίου.
0: Άρα μας είπε, Στάσο, ότι έως και την Τρίτη περίπου αναμένουμε 40-41 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές της χώρας.
8: Όχι
0: στην Αττική. Με τα Μελτέμια τι γίνεται, το βοριαδάκι θα συνεχιστεί?
8: Εξασθενεί λιγάκι το Μελτέμι, θα πέσουμε στα 3 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Δεν θα έλεγα ότι εξασθενεί τελείως, αλλά εν πάση περιπτώσει θα κατεβάσει λίγο ταχύτητα και αυτό θα έχει σαν συνέπεια και την άνοδο της θερμοκρασίας.
0: Και οι βροχές και οι καταιγίδες που περιμένουμε από τα μέσα της επόμενης εβδομάδος
8: θα είναι αρκετές. Θα είναι πιο εκτεταμένες, θα επηρεάσουν εκτός από τα βουνά και ορεινές περιοχές χαμηλότερα, στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα κυρίως.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε θερινούς ρυθμούς μπαίνει και το λεκανοπέδιο, καθώς μειώνονται οι συχνότητες διέλευσης των σειρμών του μετρό και του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου από τις στάσεις. Μειώνονται επίσης τα δρομολόγια των λεωφορείων και των τρόλεϊ και ενισχύονται οι γραμμές προς αεροδρόμιο Πειραιά και τις κοντινές παραλίες. Η Σοφία Γαλάνη μας ενημερώνει αναλυτικά.
9: Σε ισχύ έχει τεθεί, όπως είπες Βασίλη, το θερινό πρόγραμμα δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αττική, με τον ΟΑΣΑ και τη Στασί να προσαρμόζουν τα μέσα στη μειωμένη επιβατική κίνηση που καταγράφεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η σταδιακή επιστροφή στο χειμερινό πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου. Η βασικότερη αλλαγή αφορά τις περισσότερες λεωφοριακές γραμμές και τα τρόλεϊ, όπου τα δρομολόγια πραγματοποιούνται πιο ωραία. Παρά τις αλλαγές, οι συγκοινωνιακοί φορείς επισημαίνουν ότι ο σχεδιασμός έχει γίνει ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες όσων παραμένουν στην Αττική. Τούτου. Αυξημένη συγκοινωνιακή κάλυψη προβλέπεται στις γραμμές που εξυπηρετούν το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, στο λιμάνι του Πειραιά και τις παραθαλάσσιες περιοχές της Αττικής, όπου η επιβατική κίνηση αυξάνεται τους ερινούς μήνες. Παράλληλα, η λεωφοριακή γραμμή 122, που συνδέει τη Βάρκιζα με τον σταθμό μετρό Αργυρούπολη, θα εκτελεί πλέον δρομολόγια καθημερινά και όχι μόνο τα Σαββατοκύριακα. Μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής περίοδου, να πούμε ότι τίθενται προσωρινά εκτός λειτουργίας οι φοιτητικές λεωφοριακές γραμμές 242, 250 και Ε90. Καθώς συζήτηση για τις συγκεκριμένες διαδρομές περιορίζεται σημαντικά κατά τη θερινή περίοδο.
0: Να ενημερώσουμε τον κόσμο. Ανά πόσα λεπτά θα έχουμε διελεύσεις σειρμών στα μέσα σταθερής τροχιάς, Σοφία?
9: Πλέον λοιπόν, στη γραμμή 1 του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου, τα δρομολόγια διεξάγονται κάθε 7 με 7,5 λεπτά τις εργάσιμες ημέρες. Στη γραμμή 2 του μετρό, κάθε 4,5 λεπτά στις ώρες αιχμής, δηλαδή από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, και κάθε 5 έως 7 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες. Στη γραμμή 3 του μετρό, λόγω εργασιών αναβάθμισης, τα δρομολόγια εκτελούνται κάθε 4,5 λεπτά στις ώρες αιχμής και κάθε 5,5 έως 8 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες. Το τραμ θα συνεχίσει να εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό με δρομολόγια περίπου ανά 12 λεπτά έως τις 10 το βράδυ, διευκολύνοντας κυρίως τις μετακινήσεις προς τις παραλίες της Αττικής. Οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται για τα δρομολόγια και τυχόν αλλαγές μέσω της εφαρμογής τηλεματικής και της επίσημης ιστοσελίδας του ΟΑΣΑ.
0: Αίσθηση προκαλεί τώρα, Σοφία, ανάρτηση που δείχνει εργαζόμενο σε τουριστική επιχείρηση στην Πάρο να σερβίρει κρασί σε πελάτες μέσα στη θάλασσα. Πώς σχολιάζουν το περιστατικό επαγγελματίες του κλάδου, καθώς ήταν κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχε συμβεί και στη Ρόδο και είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων?
9: Πράγματι, Βασίλη, είναι οι έντονες αντιδράσεις που έχει προκαλέσει αυτό το νέο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει έναν σερβιτόρο σε παραλία της Πάρου να μπαίνει στη θάλασσα προκειμένου να εξυπηρετήσει λιόμενους οι οποίοι παρέμειναν μέσα στο νερό. Το περιστατικό τους επαναφέρει στο προσκήνιο εικόνες που είχαν καταγραφεί πριν από 2 χρόνια στη Ρόδο και είχαν προκαλέσει αντιδράσεις για τις εργασιακές συνθήκες. Το βίντεο προέρχεται από γνωστή παραλία της Πάρου, όπου ο εργαζόμενος σε κατάστημα εστίασης φαίνεται να μπαίνει στα ρηχά για να γεμίσει τα ποτήρια πελατών με κρασί, ενώ εκείνοι απολαμβάνουν το ποτό τους χωρίς να βγουν από τη θάλασσα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο ιδιοκτήτης του Beach Bar κλείθηκε να δώσει εξηγήσεις στο λιμένα αρχείο αλλά και την αστυνομία, ενώ η Ένωση Καταστηματαρχών Πάρου αρνήθηκε να τοποθετηθεί για το θέμα.
0: Το κύμα φυγής των πολιτών, όπως είπαμε, σταδιακά κορυφώνεται. Πολλοί, λόγω της οικονομικής στενότητας, επιλέγουν να ταξιδέψουν με τα οχήματά τους σε κοντινούς προορισμούς για να γλιτώσουν το κόστος των εισιτηρίων. Η νέα ανάφλεξη, ωστόσο, στη Μέση Ανατολή έχει ανεβάσει τις τιμές του μαύρου χρυσού. Η Συμφωνία Κυβέρνησης Διελιστηρίων επιχειρεί να βάλει ανάχωμα στις ανατιμήσεις Σύση Σταυροπιεράκου, ωστόσο, η πρωτοβουλία από το ράλι ανόδου σχεδόν εξανεμίζεται.
10: Πράγματι, Βασίλη, αν δούμε ότι σήμερα οι τιμές του πετρελαίου κάνουν νέο άλμα, αυτή τη στιγμή βρίσκονται πάνω από τα 86 δολάρια το βαρέλι, καθώς η αβεβαιότητα στον κόλπο, στον περσικό κόλπο εντείνεται και επηρεάζει τις διεθνείς αγορές, είναι αναμενόμενο και στην ελληνική αγορά να καταγράφεται μια άνοδος των τιμών. Να πούμε ότι το Brent έχει ενισχυθεί κατά περισσότερο από 19% μέσα σε λιγότερο από 3 εβδομάδες, από τα περίπου 71 δολάρια στις αρχές Ιουλίου, αυτή τη στιγμή είναι πάνω από τα 85 δολάρια, ενώ την ίδια ώρα ανωδικά κινείται το φυσικό αέριο με την τιμή του να διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή πάνω από τα 57 ευρώ η κιλοβατόρα, καταγράφοντας υψηλό περίπου 3 και περισσότερων μηνών. Οι εκτιμήσεις της αγοράς μάλιστα κάνουν λόγο για διατήρηση των υψηλών τιμών, καθώς δεν φαίνεται άμεση αποκλιμάκωση. Μέσα λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες, ναι, φαίνεται ότι η προσπάθεια συγκράτησης των τιμών που έγινε από την κυβέρνηση με την επιδότηση στην αμόλυπτη και στο πετρέλαιο κίνησης έχει ξεπαραστεί από τις εξελίξεις στην αγορά, καθώς συνέπεσε με την μεγάλη αύξηση των τιμών στα δηληστηριακά προϊόντα. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυπτης είναι πάνω από 1,97 ευρώ ανά λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης συνεχίζει να ακριβαίνει και εδώ είναι το αυτό που προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Αυτή τη στιγμή είναι στο 1 ευρώ και 88 ευρώ ανά λίτρο, αυξημένο κατά περίπου 4,5 λεπτά. Μάλιστα, προβλέψεις είναι ότι η τιμή του πετρελαίου κίνησης που πλησιάζει την τιμή της αμόλυβδης την επόμενη εβδομάδα είναι ακόμα πιο υψηλή και θα φτάσει να πωλείται και πάλι ακριβότερα από την αμόλυβδη. Η τιμή του έχει καταγράψει ήδη αύξηση άνω των 30 λεπτών στα πρατήρια μέσα σε λιγότερο από 1 μήνα. Τα πρατήρια που σήμερα παρέλαβαν ντίζελ το πωλούν ακόμα και 1 ευρώ και 95 λεπτά το λίτρο, δηλαδή περίπου στα ίδια επίπεδα που πωλείται και η αμόλυβδη. Τώρα, οι τιμές στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη στην αμόλυβδη είναι αυτές που αναφέραμε, αλλά σε τουλάχιστον 15 νομούς της χώρας η μέση τιμή ξεπεράσει το όριο των 2 ευρώ. Και βέβαια πρωταθλητές στην ακρίβεια είναι τα νησιά των Κυκλάδων, όπου η μέση τιμή της αμόλυβδης αγγίζει τα 2,2 ευρώ ανά λίτρο. Εκτός όμως από τα καύσιμα έχουμε και το μέτωπο του ρεύματος. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τα τιμολόγια ρεύματος του Αυγούστου. Ναι, η χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος χθες και σήμερα καταγράφει σημαντική άνοδο ανά μεγαβατόρα. Χθες ήταν 142 και 135 ευρώ αντίστοιχα. Η μέση τιμή από τις αρχές του μήνα έχει πιάσει ήδη τα 115 35 ευρώ, κάτι που αυξάνει πολύ τις πιθανότητες στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας του Αυγούστου να υπάρξουν αυξημένες τιμές.
0: Και το λες αυτό γιατί εσείς οι Σταυροπιεράκου θυμόμαστε τους προηγούμενους μήνες ότι πολλοί πάροχοι είχαν απορροφήσει τις αυξήσεις αυτές.
10: Αυτό ακριβώς είναι και το μεγάλο ερώτημα, αν και σε αυτή την περίπτωση θα βάλουν πλάτη οι πάροχοι, θα απορροφήσουν τις τιμές, θα τις συγκρατήσουν ώστε να μην τα νοικοκυριά μην βρεθούν αντιμέτωπα με νέες μεγάλες αυξήσεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Προθεσμία για να απολογηθεί ζήτησε και έλαβε ο 25χρονος που φέρεται να σχετίζεται με τους συλληφθέντες για τον δολοφονικό εμπρισμό στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Αναφορά στην υπόθεση έκανε και ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει αναλυτικά.
11: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Στο δικαστικό Μέγαρο οδηγήθηκε σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη χθες για την υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Φέρεται να ήταν αυτός που πήρε τα κλειδιά του σπιτιού που χρησιμοποίησαν οι δύο δράστες ως ορμητήριο και καταφύγιο πριν και μετά την επίθεση. Χθες πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του στην Άνω Πόλη, χωρίς σύμφωνα με πληροφορίες να προκύψουν αξιόλογα ευρήματα. Φέρεται να αντιλήφθηκε την παρουσία της αστυνομίας και να πέταξε το κινητό του. Έξω από τα δικαστήρια πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση αλληλεγγύης ομάδας αντιεξουσιαστών, ενώ όπως είπατε κι εσείς, ο συλληφθής έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Και πάμε στην δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του κ. Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην ειδική διάσκεψη που διοργάνωσε το State Department για την αντιμετώπιση της επανεμφάνισης πολιτικής τρομοκρατίας. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην υπόθεση της δολοφονίας Βάγιας Νέστορα. Είπε, βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της στο ίδιο της σπίτι στην Ελλάδα και πέθανε, εκτελέστηκε όπως είπα από εμπριστική βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Η πολιτική τρομοκρατία, είπε, της άκρας αριστεράς δεν είναι κάποια νέα επινόηση ούτε ένα επιχείρημα των συντηρητικών. Για το μεγαλύτερο μέρος σύγχρονης εποχής υπήρξε η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο.
0: Βροχή ήταν και σήμερα οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό του αξίωμα ο Βασίλης Κόκαλης, ενώ ανεξαρτητοποιήθηκαν νωρίτερα Γεροβασίλη, Καλαματιανός και Ζαμπάρας. Σε λίγη ώρα συνεδριάζει μάλιστα η πολιτική γραμματεία εν ώψη της αυριανής κεντρικής επιτροπής. Να πάμε τώρα στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Λικουρέτζο, καθώς η μαζική φυγή βουλευτών από το κόμμα της Κουμουνδούρου αλλάζει τα δεδομένα του κοινοβουλευτικού χάρτη. Η κυρία Γεροβασίλη, Γιώργο, ήταν αντιπρόεδρος της Βουλής. Τι με λιγενέστε?
12: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Θα σου έλεγα, Βασίλη, ότι για την κυρία Γεροβασίλη και τον κύριο Βασίλη Κόκαλη, επί της ουσίας έχουμε την πρόθεση ανεξαρτητοποίησης για την πρώτη και παρέτησης για τον δεύτερο. Ναι. Καθώς φαίνεται πως όπως και ο κύριος Σιμεών και Δίκογλου, θα λειτουργήσει με μια μικρή χρονοκαθυστέρηση αυτές οι εξελίξεις. Η κυρία Γεροβασίλη είπε ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί την προσεχή εβδομάδα.
0: Ο λόγος.
12: Φαίνεται ότι εκεί το γεγονός ότι η κυρία Γεροβασίλη είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής και υπάρχουν κρίσιμες συνεδριάσεις μπροστά.
0: Για να μην υπάρξει πρόβλημα στις συνεδριάσεις που είναι προγραμματισμένες.
12: Πολύ σωστά, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι και το Προεδρείο χρειάζεται να έχει αρκετούς αντιπροέδρους προκειμένου να ανεβαίνουν στις πολύ ωραίες συνεδριάσεις.
0: Άρα, για να ακριβολογούμε, Γιώργο, είχαμε προαναγγελία ανεξαρτητοποίησης.
12: Από την κυρία Γεροβασίλη και από τον κύριο Βασίλη Κόκαλη. Θυμίζω ότι προαναγγελία απαραίτησης έχουμε και από τον κύριο Σιμεών και Δίκογλου. Περιμένουμε τις παραιτήσεις των δύο βουλευτών, του κυρίου Κόκαλη και του κυρίου Κεδίκογλου, εντός της επόμενης εβδομάδας. Και εκεί βέβαια το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα κάνουν οι αναπληρωτές τους, αυτοί δηλαδή οι οποίοι θα κληθούν να αναλάβουν τη βουλευτική έδρα μετά την παραίτηση των δύο. Σήμερα είχαμε την ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Μίλτου Ζαμπάρα από την Ετωλακαρνανία και του κυρίου Διονύση Καλαματιανού, μέχρι πρότινος γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα σε επίπεδο Βουλής, αυτό που αναμένεται να απασχολήσει άμεσα στην περίπτωση της ανεξαρτητοποίησης της κυρίας Γεροβασίλη είναι η εκλογή νέου αντιπροέδρου της Βουλής. Θυμίζω ότι με βάση την τελευταία τροποποίηση του κανονισμού της Βουλής από τη στιγμή που αφήνει την έδρα του κόμματος με το οποίο εξελέγει ή έστω αποχωρεί από το κόμμα με το οποίο εξελέγει, τότε χάνει και την ιδιότητα του αντιπροέδρου, εκάστοτε αντιπρόεδρος, από όποια κοινοβουλευτική ομάδα και προέρχεται. Αυτό σημαίνει ότι το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, η κοινοβουλευτική του ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την εκλογή προέδρου θα πρέπει κάποια στιγμή, ενδεχομένως αυτό να γίνει μετά την επαναφορά από τις θερινές διακοπές, τις εργασίες της Βουλής, να προτείνει νέο πρόσωπο το οποίο θα καλύψει τη θέση Αντιπροέδρου. Και ένα άλλο μεγάλο ερώτημα που προκύπτει μετά τη συνεχής αποχωρήση από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και τη μεγάλη μείωση της κοινοβουλευτικής της δύναμης είναι τι πρόκειται να γίνει χωροταξικά στη Βουλή. Αυτή την ώρα οι ανεξάρτητοι νομίζω ότι έχουν.
0: Αυτό πιάσει... θα σε ρωτούσα. Πώς είναι πλέον οι ανεξάρτητοι?
12: Νομίζω ότι έχουν πιάσει τον αριθμό 60 οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Το θέμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βγήκε το 2023 με 47 βουλευτές και κατέλαβε τα μπροστινά έδρανα στη Βουλή, είναι πάρα πολύ πιθανό να μείνει με λιγότερους από 10 βουλευτές. Αντιλαμβάνονται όλοι ότι δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κρατά τα μπροστινά έδρανα στην αίθουσα της Ολομέλειας.
0: Όλοι μιλούν για μονοψήφιο αριθμό βουλευτών.
12: Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι θα πέσει κάτω και από την ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και μένει να δούμε πώς ο πρόεδρος της Βουλής αμέσως μετά την επαναφορά στις εργασίες από τις θερινές διακοπές θα ρυθμίσει και αυτό το ζήτημα. Δεν αποκλείεται να έχουμε μετακινήσεις στο εσωτερικό της Ολομέλειας, δηλαδή να έρθει μπροστά άλλη κοινοβουλευτική ομάδα και να πάει πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αλλάζει λοιπόν το κοινοβουλευτικό τοπίο. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο, και να ακούσουμε τι δήλωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή της Ρίτσας Μιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
13: Ό,τι έχει γίνει, είναι αποτέλεσμα συλλογικών αποφάσεων. Δεν έγινε ξαφνικά, δεν ήπιαμε ένα σιροπάκι και ξυπνήσαμε, κοιμηθήκαμε αριστερή και ξυπνήσαμε δεξί. Τρίτον, στις εποχές της κρίσης, οι αξίες και οι αρχές της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης, οφείλουν να είναι παρούσες. Και να μην κοιτάζει ο καθένας την πολιτική του επιβίωση. Όσοι και όσες μένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε επίγνωση των τεράστιων δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε. Θα δώσουμε μία μάχη. Δεν μπορώ να είμαι αφελώς αισιόδοξος για το αποτέλεσμα, αλλά είμαι σίγουρος ότι οφείλουμε να δώσουμε αυτή τη μάχη. Από εκεί και μετά, οι πολίτες θα μας κρίνουν.
0: Να αλλάξουμε θέμα. Άγρια επίθεση από σκύλο δέχτηκε 66χρονος που έκανε βόλτα με το κατοικίδιό του έξω από φούρνο στα Βρυλίσια. Ο άνδρας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε για νοσηλεία, ενώ οι δαγκωματιές απέβησαν μοιραίες για το σκυλί του. Η Πελαγία Κατσούλη έχει περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό.
14: Έτσι ακριβώς είναι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Δυσάρεστο περιστατικό. Λίγο μετά τις 7.30 περίπου το πρωί, έξω από φούρνο επί της οδού Κύπρου στα Βρυλίσια, μία 48χρονη είχε μπει μέσα στο μαγαζί και είχε δέσει, όπως λέει η αστυνομία, το σκύλο της έξω από το κατάστημα. Όμως το ζώο για κάποιο λόγο κατάφερε να λυθεί και εκείνη τη στιγμή που περνούσε ένας 66χρονος από το σημείο αυτό μαζί με ένα μικρόσωμο σκύλι που είχε, το ζώο λυθήκε, τους επιτέθηκε. Αρχικά επιτέθηκε στο μικρό σκυλί, το οποίο, όπως λένε οι περίοικοι, σχεδόν το κατασπάραξε, και στη συνέχεια στον 66χρονο, τον οποίο τραυμάτισε αρκετά σοβαρά στο χέρι, στο μυρό, στην ομοπλάτη και στο γόνατο. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν την 48χρονη, βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών για το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Στο πρώτο νεκροταφείο η ταφή της, η επικίδη και η επιθυμία της οικογένειας.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
18: Για πάντα!
17: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατό. τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafe Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
20: Time out για Θράκων.
21: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
20: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
21: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
22: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
23: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
24: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
25: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
24: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
26: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
27: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
29: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
30: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πλήθος κόσμου απέτησε φοροτιμή στη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του κινηματογράφου Μάρο Κοντού στη Μητρόπολη Αθηνών, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Πριν από λίγο μεταφέρθηκε στην τελευταία κατοικία της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Συνάδελφοι, φίλοι και απλός κόσμος είπαν στη σπουδαία ηθοποιό το ίστατο χαίρε. Έλαβε το τελευταίο θερμό χειροκρότημα, το οποίο θα τη συνοδεύει στη γειτονιά των Αγγέλων. Η παρακαταθήκη που αφήνει είναι σπουδαία. Όλοι ωστόσο οι παρευρισκόμενοι μίλησαν για το ήθος και το ύφος της Νίκη Κότσου, λέγοντας ότι ήταν υποδειγματικό.
2: Ναι, Βασίλη, αυλαία για τη Μάρο Κοντού. Η Ελλάδα αποχαιρέτησε σήμερα μία από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου. Η Μάρο Κοντού οδηγήθηκε στην τελευταία της κατοικία με συγγενείς, φίλους, συναδέλφους και πλήθος κόσμου να δίνουν το παρόν για το τελευταίο αντίο. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών και ακολούθησε η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στην τελετή, ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε ο επικίδιος που εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμά, στενός φίλος της σπουδαίας ηθοποιού επί σειρά ετών. Όπως είπε, καλή μου Μάρο, θα μας λείψεις πολύ, μιλώντας για μια γυναίκα με ψυχή, χιούμορ και αξιοπρέπεια. Η σχέση τους ξεπέρασε τα όρια της δημόσιας ζωής, καθώς συνδέθηκαν με βαθιά προσωπική φιλία. Η Μάρο Κοντού του είχε εκμυστηρευτεί και μία από τις τελευταίες επιθυμίες της, όταν η αγαπημένη τους παρέα βρέθηκε ξανά γύρω από το τραπέζι να αφήσουν μία θέση καινή για εκείνη, με ένα ποτήρι ουίσκι και ένα αναμένο τσιγάρο μπροστά στην καρέκλα της, όπως συνήθιζε στις κοινές τους συναντήσεις. Η επιθυμία της πραγματοποιήθηκε από τον Νικήτα Κακλαμάνη χθες το βράδυ, ο οποίος φρόντισε να υπάρχει στο τραπέζι της παρέας τους το ουίσκι και το τσιγάρο όπως ακριβώς το είχε ζητήσει. Ιδιαίτερη ήταν και η επιθυμία της οικογένειας, η οποία ζήτησε αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές στο κέντρο Βρεφών Μητέρα, έναν οργανισμό με τον οποίο η Μάρο Κοντού είχε στενή και ουσιαστική σχέση, καθώς είχε διατελέσει πρόεδρος του την περίοδο 2004-2006, προσφέροντας σημαντικό κοινωνικό έργο. Με αυτόν τον τρόπο η οικογένεια επεδίωξε, αν και τελικά τα στεφάνια ήταν πολλά, η μνήμη της να τιμηθεί μέσα από τη μία πράξη, από μία πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης, αξίες που τη χαρακτήρισαν σε όλη τη διάρκεια της ζωής της. Το τελευταίο αντίο είπαν οι συνάδελφοί της από τη σειρά την τελευταία που συμμετείχε η Γη της Ελιάς, μεταξύ των οποίων Ανδρέας Γεωργίου και Άιτζελα Γερέκου. Επίσης ήταν εκεί για να την αποχαιρετήσουν ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, η Ευελίνα Παπούλια, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, η Κοραλία Καράντι, ο Χάρης Ρώμας, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Γιώργος Καραμίχος, η Νίκη Παλικαράκη, η Κατερίνα Μουτσάτσου, η Έλενα Ακρίτα, ο Ρέστης Ανδρεαδάκης, αλλά και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής όπως ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο Γιώργος Βουλγαράκης. Με την ολοκλήρωση της τελετής, Βασίλη, έπεσε η αυλαία σε μια σπουδαία πορεία 7 δεκαετιών. Ωστόσο, η παρουσία της Μάρος Κοντού παρέμεινε ζωντανή μέσα από τις εμβληματικές ερμηνείες της στο

0: τη ζωή της.
1: Όταν η Μάρο Κοντού είπε «Σκασμός εσύ, Αντωνάκη», στην επική ταινία του Γιώργου του Τζαβέλα, πολλές καταπιεσμένες γυναίκες στις σκοτεινές αίθουσες του σινεμά της δεκαετίας του 60 είπανε «Μπράβο κοπελάρα μου». Η Μάρο ήταν αυτόνομη, δεν βασίστηκε σε κανέναν άντρα, ήταν ένα πραγματικό μπαντράκι με μπέσα, με αρχοντιά ψυχής.
2: Ήξερα ότι η Μάρο έφτιαξε τη ζωή της όπως ήθελε, αλλά ήθελε να φύγει και όπως εκείνη ήθελε. Και έτσι έφυγε. Έφυγε γαλήνια, γεμάτη ζωή, γεμάτη από γενοδορία, αγάπη, καλοσύνη για όλους μας.
0: Ήθελε μόνο να κάνει αυτό που αγαπάει, να προσφέρει αγάπη σε όλους. Ήταν ένας άνθρωπος που θα μας λείψει πολύ.
3: Ενημερώνουν κυρίες και κύριοι ότι έχουμε νεότερα από την Κουμουνδούρου με μια ανάρτηση του Παύλου Πολάκη που χρήζει πολλών ερμηνεών. Γιάννη Τσακίρη.
4: Δεν χρήζει πολλών ερμηνεών τελικά, Βασίλη, καθώς πριν από λίγο πρέπει να σου πω ότι μίλησα με στενό συνεργάτη του Παύλου Πολάκη και είναι ξεκάθαρο ότι ο κριτικός βουλευτής αποσύρεται από την κούρσα διεκδίκησης της ηγεσίας της, να είναι δηλαδή επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας απέναντι στη Ρένα Δούρου.
3: Άρα είναι μια τελευταία εξέλιξη που ανατρέπει τα πάντα που γνωρίζαμε μέχρι στιγμής.
4: Ακριβώς. Ανέβασε μια ανάρτηση από τα σφακιά ο κριτικός βουλευτής, ο οποίος έγραφε «Στράτα μου, ίδια ήσουνα και ίδια απομένεις πάντα και δεν χωρούν στον δρόμο μου των αλωνών του Μάντα», μια μαντινάδα δηλαδή, και έγραφε χαρακτηριστικά χαιρετίσματα από σφακιά σε όλους τους καλούς. Οι άλλοι, ό,τι και αν κάνουν, δεν μας αγγίζουν γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα. Θα συνεχίσουμε, καταλήγει στην ανάρτηση του. Όπως καταλαβαίνεις, αμέσως σήμανε συναγερμός. Επικοινωνήσαμε με στενό συνεργάτη του Παύλου Πολάκη και υποστηρικτή του και μας είπε ότι δεν πρόκειται να κατέβει, δεν θα είναι υποψήφιος. Τα κουκιά άλλωστε δεν βγαίνουν και δεν έχει κανένα νόημα να κατέβει για επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τώρα μας ενημέρωσαν ότι γύρω στις 3 θα έχουν ήδη μια σύσκεψη και όταν το ρώτησα χαρακτηριστικά αν θα δώσει το παρόν στην Κεντρική Επιτροπή, είπε ότι πιθανότατα θα είναι εκεί, οπότε καταλαβαίνεις ότι πλέον έχουμε μια εξέλιξη που αλλάζει, όπως είπες και εσύ, τα πάντα. Η Ρένα Δούρου ουσιαστικά ως μόνη υποψήφια θα είναι και η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αύριο το πρωί στις 9 με 11 θα ψηφίσουν οι εναπομείναντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ μετά θα έχουμε τις συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής, εκεί που θα εκλεγεί ο νέος γραμματέας του κόμματος. Μένει να δούμε αν τελικά όντως θα δώσει το παρόν ο Παύλος Πολάκης και ποιες θα είναι οι εξελίξεις στο επόμενο διάστημα, καθώς δεν αποκλείεται, έτσι όπως πάει η κατάσταση, να έχουμε μια διάσπαση μέσα στη διάσπαση. Όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα.
3: Αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη Τσακίρη. Καρπούς φαίνεται ότι αποδίδουν οι αυστηροί τροχονομικοί έλεγχοι και η αύξηση των προστήμων στους παραβατές οδηγούς. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Ελλάδα πέρυσι κατέγραψε μείωση 22% στα τροχιά δυστυχήματα σε σύγκριση με το 2024, ενώ οι 517 καταγεγραμμένες απώλειες ήταν οι λιγότερες από το 1963. Σε αυτό συνέβαλε βέβαια και η βελτίωση του οδικού δικτύου. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε ο Θοδωρής Αξελός.
5: Κατά 22% μειώθηκαν τα τροχιά δυστυχήματα στην Ελλάδα το 2025 σε σχέση με το 2024. Οι 517 καταγεγραμμένοι θάνατοι στους δρόμους της χώρας μας πέρυσι αποτελούν τη χαμηλότερη επίδοση από το 1963 που ήταν 598. Παρότι η Ελλάδα παρέμεινε το 2025 πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε θανάτους σε τροχιά δυστυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκων, η σημαντικά πτωτική πορεία του συγκεκριμένου δίκτυ αποτελεί ενθαρρυντικό στοιχείο για την κατάσταση στους δρόμους της χώρας μας. Συγκεκριμένα, οι 50 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκων το 2025 στους ελληνικούς δρόμους ξεπερνούν μεν τους 43 του μέσου όρου μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως αντιστοιχούν ταυτόχρονα σε μείωση 22% σε σύγκριση με το 2024. Παράλληλα, να πούμε ότι η περσινή επίδοση των 517 θυμάτων στους δρόμους της Ελλάδας αποτελεί μείωση της τάξης του 35% σε σύγκριση με την αντίστοιχη επίδοση του 2015, όταν 793 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους, και 69% σε σύγκριση με το 2005, όταν είχαν καταγραφεί στους ελληνικούς δρόμους 1.658 θάνατοι. Όπως επισημαίνεται από ειδικούς, καθοριστικό ρόλο στη μείωση των τροχιών δυστυχημάτων έπαιξαν η αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα και του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς και η συστηματικότερη έλεγχη της τροχιάς σε όλη τη χώρα. Να σημειωθεί ότι η πιο άσχημη χρονιά για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα ήταν το 1998, όταν στους ελληνικούς δρόμους καταγράφηκαν 2.100

0: 42 θάνατοι σε τροχαία δυστυχήματα. Ο Κωνσταντίνος Ιαβέρης, εκπαιδευτής οδικής συμπεριφοράς και αντιπεριφερειάρχης οδικής ασφάλειας στην περιφέρεια Αττικής, μίλησε στο Real FM και εξήγησε τι βοήθησε ώστε να μειωθούν τα τροχαία δυστυχήματα στη χώρα μας, ενώ επισήμανε και το τι θα πρέπει να γίνει ακόμη ώστε να υπάρξει περαιτέρω μείωση αυτών.
1: Πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια εφαρμογής της νομοθεσίας. Οι νόμοι βγαίνουν για να τους τηρούμε και να παραμένουμε όλοι ασφαλείς σε ένα κοινόβιο των δρόμων. Θεωρώ πως με το νέο σύστημα Οδυσσέας, το οποίο ουσιαστικά έχει τα τρία συναρμόδια Υπουργεία σε συνεργασία και με την περιφέρεια και τις περιφέρειες γενικότερα, ιδιαίτερα η προσπάθεια της τροχέας να τηρείται ο νόμος, αλλά και η περιφέρεια Αττικής έβαλε και τις κάμερες στις 388, έτσι ώστε επιτηρείται και το κόκκινο φανάρι μια εγκληματική ενέργεια. Και άλλες τέτοιες λοιπόν σε αυτό το δίκτυο καμερών να προσθεθούν, ελπίζω πολλές, έτσι ώστε σιγά σιγά να αλλάξει ο Έλληνας νοοτροπία και κουλτούρα και αντιμετώπιση στο δρόμο. Και αυτό μπορεί δυστυχώς να γίνεται γιατί προστατεύουμε τα χρήματά μας και το πορτοφόλι μας και το δίπλωμά μας σε σχέση με τη ζωή μας. Αλλά μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον, όχι μπορεί, σίγουρα αυτός ο τρόπος αλλάζει νοοτροπίες όπως είχε αποδειχθεί και σε άλλες μητροπολιτικές περιοχές της Ευρώπης. Και εκεί λειτουργούν συστήματα τα οποία είναι χιλιάδες κάμερες εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχουν αυτά αποτελέσματα. Ελπίζω να συνεχιστεί και σιγά σιγά να δούμε μια διαφορετική συμπεριφορά με λιγότερους νεκρούς κάθε χρόνο για να φτάσουμε στο σημείο 0, το οποίο βέβαια είναι τοπικό.
2: Σημαντικές επιδόσεις καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός, όπως αναφέρει η έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Ο κλάδος έχει μπει πλέον σε φάση ποιοτικής αναβάθμισης, με κύριο χαρακτηριστικό τη δικαιότερη κατανομή της δραστηριότητας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου είναι πλέον πραγματικότητα, Εύα Οικονομάκη, καθώς καταγράφεται σταθερή αύξηση των ξένων αφίξεων πέραν των μηνών που ήταν παραδοσιακά φορτωμένοι.
3: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Ο ελληνικός τουρισμός λοιπόν φαίνεται πως κάνει ένα ακόμη βήμα προς την άγγιση της εποχικότητας, καθώς όλο και περισσότεροι επισκέπτες επιλέγουν να ταξιδέψουν στη χώρα μας και εκτός των μηνών που καταγράφεται υψηλή ζήτηση. Τα στοιχεία της έρευνας συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος, τα οποία και επεξεργάστηκε το ΙΟΒΕ στην τελευταία έκθεσή του, δείχνουν ότι την περίοδο από το 2023 έως και το 2025 αυξήθηκε αισθητά το ποσοστό των διεθνών αφίξεων που πραγματοποιούνται εκτός του τρίτου τριμήνου, δηλαδή πέρα από τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει τη σταδιακή επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Ανάλογη να πούμε ότι είναι η εικόνα και σε ό,τι αφορά τις τουριστικές τις πράξεις. Μετά το 2022 λοιπόν, τα έσοδα που καταγράφονται εκτός της καλοκαιρινής περιόδου ακολουθούν ανωδική πορεία. Μάλιστα, το 2025, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αντιπροσωπεύοντας περίπου 46% των συνολικών εισπράξεων από επισκέπτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχεδόν το 50% από ταξιδιώτες που προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ. Την ίδια στιγμή, Βασίλη, να πούμε ότι αυξάνεται και η μέση δαπανή αναδιανυκτέρευση τους μήνες εκτός αιχμής, παρά το γεγονός ότι η διάρκεια των ταξιδιών διεθνώς γίνεται ολοένα και μικρότερη. Στα θετικά στοιχεία προσμετράται και η μείωση της διαφοράς στη διάρκεια παραμονής μεταξύ του καλοκαιριού και των υπόλοιπων εποχών. Και να πούμε, Βασίλη, ότι αυτή η μετατόπιση ενισχύει και την ανθεκτικότητα του τουρισμού και δημιουργεί προϋποθέσεις για μια πιο ισορροπημένη ανάπτυξη του κλάδου με μεγαλύτερη τουριστική δραστηριότητα σε όλη τη διάρκεια του έτους, όπως είπες και εσύ.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εύα Οικονομάκη. Στο έλεος των πυρκαγιών βρίσκεται ο Καναδάς, που έχει περισσότερα από 850 ενεργά μέτωπα. Μαύροι καπνοί έχουν καλύψει πολλές περιοχές και η ποιότητα του αέρα έχει επιδεινωθεί δραματικά. Χιλιάδες κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, Τζένι Κρυθαρά, ακόμα και με βάρκες.
4: Δυστυχώς, Βασίλη, οι πυρκαγιές στον Καναδά έχουν λάβει ιστορικές διαστάσεις, με τις φλόγες να επεκτείνονται διαρκώς στο βορειοδυτικό Οντάριο. Μόνο χθες ξέσπασαν 23 νέες πυρκαγιές, τουλάχιστον 500 μέτωπα μένονται ανεξέλεγκτα. Ο καπνός έχει φτάσει και έχει καλύψει και μια πολύ μεγάλη ζώνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τις Μεσοδυτικές έως τις Βορειοανατολικές Πολιτείες. Εικόνες δείχνουν τη Νέα Υόρκη και το Ντιτρόιτ να έχουν χαθεί μέσα στον καπνό. Οι αρχές προχώρησαν στην έκδοση προειδοποιήσεων προς πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους όσο αυτό είναι δυνατόν και να αποφεύγουν τον αποπνικτικό και αυθνιγιεινό αέρα. οι καναδικές αρχές εξέδωσαν πορτοκαλί συναγερμό λόγω της επιδείνωσης της ποιότητας του αέρα, καλώντας επίσης τους κατοίκους του Τορόντο να μην βγαίνουν έξω. Περίπου 24 εκατομμύρια στρέμματα έχουν γίνει στάχτη κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο στον Καναδά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη ώστε να προστατευτούν κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές. Όπως είπες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ωστόσο, οι αρχές προειδοποιούν ότι οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Στο Οντάριο αναμένεται να σημειωθούν αρκετά εκτεταμένες καταιγίδες τις επόμενες ημέρες, αλλά η βροχή ενδέχεται να μην είναι αρκετή για να βοηθήσει το έργο των πυροσβεστών.
2: Διάγγελμα τώρα, Τζένι, προς τον Αμερικανικό λαό, απίφθινε ο Τραμπ, κατηγόρησε την Κίνα για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και δήλωσε πως θα προχωρήσει σε αποχαρακτηρισμό απόρριτων πληροφοριών.
4: Στο διάγγελμά του, ο Αμερικανός πρόεδρος κατήγγειλε πως η Κίνα απέκτησε παράνομα τουλάχιστον 220 εκατομμύρια φακέλους Αμερικανών ψηφοφόρων ήδη από τις εκλογές του 2020. Ο Τραμπ έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη επιχείρηση πειρατείας εκλογικών δεδομένων στην ιστορία, γιατί είναι άλλωστε εδώ και χρόνια χωρίς να έχει παρουσιάσει αποδείξεις πως του έκλεψαν τη νίκη σε εκείνη την εκλογική αναμέτρηση και ότι δεν κέρδισε ο Τζο Μπάιντεν. Το Πεκίνο από την πλευρά του απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Αμερικανού Προέδρου, καλεί την Ουάσιγκτον να πάψει να χρησιμοποιεί την Κίνα ως προεκλογικό ζήτημα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Μάλιστα, αναφέρει ως κακόβουλες συκοφαντίες και κατασκευάσματα τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Πάντως, ο Τραμπ αξίωσε επίσης να ανακληθούν οι άδειες αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων εθνικής εμβέλειας που προτίμησαν να μην αναμεταδώσουν απευθείας την ομιλία του από το Λευκό Οίκο χθες, υποστηρίζοντας πως ενέχονται και αυτά σε συνωμοσία για τη διάπραξη εκλογικής απάτης.
2: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη, ο οποίος θα αρχίσει με μεταγραφές και αποχωρήσεις από τις ομάδες της Super League. Δημήτρη.
5: Έτσι είναι, γιατί αποχωρεί από την ΑΕΚ μετά από 4 χρόνια ο διεθνής Μεξικανός μεσοεπιθετικός Ορμπελίν Πινέδα. Θα στεκεί στην καριέρα του στην ομάδα της χώρας του, την Μοντερέι, στην οποία προπονητής είναι ο πρώην τεχνικός της Ένωσης Ματίας Αλμέιδα. 8 εκατομμύρια ευρώ θα δώσει η Μοντερέι στην ΑΕΚ για την απόκτησή του. Πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας στον Ολυμπιακό υπέγραψε ο 29χρονος Καταλανός αριστερός εξτρέμ Ζολ Ρόκα, που αγωνίζονταν στη Χιρόνα. Μεταβαίνει σήμερα στην Ολλανδία για να ασωματωθεί στην προετοιμασία των Ερυθρολεύκων. Φιλικό παιχνίδι σήμερα για τον Ολυμπιακό στις 7.30 το απόγευμα με την Ολλανδική Φορτούνα Σίνταρτ. Εκτός δράσης, σοβαρό πλήγμα στον Παναθηναϊκό. Για ένα χρόνο θα μείνει ο Ισλανδός στόπερ Σβέριν Ίγκανσον, που τραυματίστηκε στο φιλικό παιχνίδι με την Rapid Viennis. Υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο. Επίσης, για 6 εβδομάδες θα λείψει από τους πράσινους ο Ντάβιντε Καλάμπρια λόγω ρήξης εσωπλαγίου συνδέσμου. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο 29χρονος διεθνής αμυντικός Παντελής Χατζηδιάκος, που αγωνίζεται στην Κοπενχάγη για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας στον ΠΑΟΚ. Παρελθόν αποτελεί από τον ΠΑΟΚ ο διεθνής Μεξικανός δεξιός μπακ Χόρχε Σάντσες, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην πατρίδα του και στην Άτλας. Η Δυναμό Κιέβου θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Η Ουκρανική ομάδα απέκλεισε στην Ρουμανία 4-2 στα πέναλτι την Κρούζ. Πρώτο παιχνίδι 23 Ιουλίου στο Λιούμπιν στην Πολωνία, όπου χρησιμοποιεί ως έδρα η Ουκρανική ομάδα. Και η δεύτερη αναμέτρηση 30 Ιουλίου στην Τούμπα. Τώρα πάμε στο παγκόσμιο κύπελο, Βασίλη, όπου ακριβώς ο πρόεδρος Τραμπ θα δώσει.
2: Ο ίδιος θα απονέμει το βραβείο στον νικητή.
5: Βέβαια, είναι πλέον δεδομένο, γιατί ανακοινώθηκε επίσημα από τον Λευκό Οίκο η παρουσία του στον τελικό της Κυριακής ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία στις 10 το βράδυ στη Νέα Υόρκη. Παρουσία του Προέδρου λοιπόν θα κάνει και την απονομή του τροπέου. Διαιτητής ο Σλοβένος Ελίτ της κατηγορίας UEFA, Σλάκο Σβιντιτς, θα διευθύνει το παιχνίδι. Πρέπει να πούμε τώρα ότι για μία ακόμη πρωτοπορία έχει ετοιμάσει για τον τελικό, καθώς οι παίκτες της ομάδας που θα κατακτήσουν το τρόπαιο ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία θα παραλάβουν εκτός από το κύπελο και ειδικά δαχτυλίδια πρωταθλητή στα πρότυπα των μεγάλων Αμερικανικών διοργανώσεων, όπως γίνεται στο NBA. Κάθε δαχτυλίδι θα φέρει μικρογραφία του τροπαίου του Μουντιάλ με ειδική χάραξη στο εσωτερικό του. Πάμε και πάλι στα εγχώρια θέματα. Ξεκίνημα στα εντός έδρας παιχνίδια της Super League θα έχουν και οι 5 ομάδες που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από την έδρα τους. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ υποδεχτεί τον Ηρακλή. Στα άλλα παιχνίδια, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Πρεμιέρα του πρωταθλήματος Super League 22 Αυγούστου. Ο πρόεδρος ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάρτσης ζήτησε από τις ομάδες της Super League να εστιάσουν και στη χρησιμοποίηση Ελλήνων παιχτών κάτω των 21 ετών, όπως γίνεται στο κύπελο Ελλάδος.
6: Η Super League 1 είναι η τελευταία στην Ευρώπη όσον αφορά την αξιοποίηση ποδοσφαιριστών κάτω των 21. Αυτό πραγματικά είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. Στο κύπελο Ελλάδος, το οποίο διοργανώνει η ΕΠΟ, όπως γνωρίζετε, προσπαθούμε να επιβάλλουμε την χρησιμοποίηση νέων ποδοσφαιριστών και πραγματικά κάποια στιγμή, επειδή είναι γνωστό ότι οι προπονητές ούτως ή άλλως αρέσκονται πιο πολύ συνήθως στους έμπειρους παίκτες, να σκεφτούμε να γίνει και στη Super League. Είναι νέα παιδιά που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, θέλουν να μπουν στις ομάδες, θέλουν να παίξουν και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό εδώ δημιουργεί μια κρίση γενικότερη στο ποδόσφαιρό μας, γενικότερη στα νέα παιδιά, με αποτέλεσμα οι εθνικές μας ομάδες να μην μπορούν στη συνέχεια να πετυχαίνουν και όλα αυτά εδώ τα οποία θέλουμε.
5: Τέλος, την Αμερικάνιδα Αλίσια Πάρκ θα αντιμετωπίσει Μαρία Σάκαρη στον προημιτελικό του Athens Open, πρώτο σερβίς 7.30 το απόγευμα στο κέντρο της σφαίρισης του ΟΑΚΑ.
2: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
7: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κεφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου τηλεοφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγει κυκλοφορία στην κάθοδο των Βασιλείων Κωνσταντίνου Αρδιτού και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου και από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη.
2: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο ενικός.gr την ανάρτηση με τη μαντινάδα του Παύλου Πολάκη προς απόσυρση υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και στο real.gr ο ΠΚΠ ολόκληρη πράξη αρχαιοθέτησης για τους 7 νυν και τους 2 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Κατερίνα Βούτσα. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα και για ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Οι κυβερνοασφάλειες για τις επιχειρήσεις αποτελούν την κρίσιμη δικλίδα ασφαλείας απέναντι σε μια πρωτοφανή ψηφιακή καταιγίδα. Σύμφωνα με σχετική έρευνα της Checkpoint, οι κρίσιμες εκθέσεις κινδύνου που ευπάθεις υπερδιπλασιάστηκαν μέσα σε ένα χρόνο, αγγίζοντας το 42,6% του συνόλου των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα οι ομάδες τεχνητής νοημοσύνης να κατακλείζονται καθημερινά με αμέτρητες προειδοποιήσεις. Ωστόσο, μόλις το 7,8% αυτών των ειδοποιήσεων απαιτεί πραγματικά άμεση αντιμετώπιση. Το υπόλοιπο ποσοστό αφορά ευπάθειες χαμηλού ρίσκου που δεν επηρεάζουν συστήματα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η λύση βρίσκεται στην έξυπνη προτεραιοποίηση. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν επενδύσεις σε εργαλεία αυτοματοποιημένης ανάλυσης κινδύνου. Αξιολογώντας την πραγματική δυνατότητα εκμετάλλευσης κάθε απειλής, οι οργανισμοί μπορούν να εστιάζουν αποκλειστικά στο κρίσιμο 7,8%. Αυτή η στοχευμένη στρατηγική μετατρέπει το χαοτικό όγκο δεδομένων σε αποτελεσματική θωράκιση, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της επιχειρηματικής λειτουργίας. Συγκρατημένη αισιοδοξία μεταξύ 167 Ελλήνων επιχειρηματιών αναδεικνύει η δεύτερη έκδοση του επιχειρηματικού βαρόμετρου EY για το 2026, με το 53% να σχεδιάζει προσλήψεις παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις, ενώ η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται κατά 83%, οι επενδύσεις των επιχειρήσεων εστιάζουν κυρίως στη βραχυπρόθεσμη μείωση του κόστους. Κύρια εμπόδια παραμένουν το ασταθές κανονιστικό πλαίσιο, η έλλειψη εξειδικευμένου ταλέντου και το υψηλό λειτουργικό κόστος. Την ίδια στιγμή, η έρευνα δείχνει ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα αναζητά τη μετάβαση από την απλή ανθεκτικότητα στη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα. Παράλληλα, καταγράφεται έντονη ανησυχία για τη συγκέντρωση των επενδύσεων σε παραδοσιακούς κλάδους, όπως ο τουρισμός, γεγονός που περιορίζει τη χρηματοδότηση καινοτόμων τομέων. Για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη προσωπικού, οι εταιρείες στρέφονται όλο ένα και περισσότερο σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Το 77% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων δηλώνει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και τραπεζικό δανεισμό. Ενώ το αυξημένο λειτουργικό κόστος, η γραφειοκρατία και η έλλειψη προσωπικού εξακολουθούν να αποτελούν τα βασικότερα προβλήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία και την ανάπτυξή τους. Σύμφωνα με όσα αναδεικνύει έρευνα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την KPMG και βασίστηκε στις απαντήσεις 382 επιχειρήσεων από 9 βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το αυξημένο κόστος λειτουργίας παραμένει η σημαντικότερη πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Το 65% αναφέρει ότι η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα επιβάρυνσης, ενώ το 51% επισημαίνει το ενεργειακό κόστος. Παράλληλα, το 69% καταγράφει σημαντική αύξηση του κόστους πρώτων υλών την τελευταία διετία, το 65% θεωρεί ότι το ενεργειακό κόστος επηρεάζει καθοριστικά τη βιωσιμότητά του και το 54% δηλώνει ότι έχει περιορίσει την παραγωγή ή τη λειτουργία της επιχείρησής του εξαιτίας της ενεργειακής επιβάρυνσης.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
6: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνω ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
8: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
9: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 180.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
6: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
7: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
8: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
9: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
10: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
12: Τρουφαλντίνο
11: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
2: Εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου. Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα, Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλτσάς και more.com.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου, Κυπωθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείας στους 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια.
4: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
5: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
6: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
7: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ.
8: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας διασώζουν.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Κυποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι η έξοδος από την Αθήνα των αδειούχων του Ιουλίου και η κυκλοφορία των οχημάτων είναι πολύ αυξημένη στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία, από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση και από Ασπρόπυργο έως έξοδο για Λευσίνα. Στο πλαίσιο των μέτρων της τροχέας απαγορεύεται μέχρι τις 9 το βράδυ η κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Κολυρέη και Σπαράγγες του πύργου Ηλίας. Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 11 οχήματα καθώς και 4 αεροσκάφη. Με μήνυμα το 112 καλούνται οι πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στα πολιτικά Ευβίας. Μοναδική υποψήφια για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ είναι η Ρένα Δούρου μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας από τον Παύλο Πολάκη. Προηγήθηκαν νέες αποχωρήσεις από στελέχη του κόμματος. Ο Βασίλης Κόκαλης παρέδωσε τη βουλευτική έδρα του, ενώ ανεξαρτητοποιήθηκαν Γεροβασίλη Καλαματιανός και Ζαμπάρας. Σεισμός 7,4 ρίχτερ σημειώθηκε στα νυχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού και εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Επίθεση στα νυχτά των ρωσικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα δέχτηκε ακόμη ένα δεξαμενόπλιο της Ρωσίας. Πρόκειται για πετρελαιοφόρο που είχε ναυλωθεί από την Exxon Mobil για να φορτώσει πετρέλαιο στον τερματικό σταθμό της κοινοπραξίας του αγωγού της Κασπίας.
5: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Επιβεβαιώνει τη μεταγραφή του Κωνσταντίν Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στην Χάλο προπονητής της νεοφώτης της ομάδας της Premier League Σεργέι Γιαβίροβιτς.
0: Κατά 95% οι μεταγραφοί είναι κλεισμένοι, ανέφερε στο ραδιόφωνο του BBC, συμπληρώνοντας ότι απομένουν μόνο οι υπογραφές και να περάσει ο διεθνής τερματοφύλακας από ιατρικές εξετάσεις. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα επιρροτικά ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Ανεμιβόρειε έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι ποιητής, είναι συγγραφέας, είναι εκδότης, είναι δημοσιογράφος. Κατά βάση είναι ένας αιώνιος έφηβος. Προσωπικά και όχι μόνο εγώ, η γενιά μου τον γνωρίζει από αρχαιοτά των χρόνων. Δεν τον ξέραμε προσωπικά, αλλά τον τραγουδάγαμε στους δρόμους, τον τραγουδάγαμε στις διαδηλώσεις, τον τραγουδάγαμε στις κινητοποιήσεις. Όταν τον γνώρισα πριν από 30 χρόνια, μου επιβεβαίωσε ότι μπορείς να είσαι νέος μέχρι την αιωνιότητα. Φόντα Λάδη, καλώς ήρθες.
1: Γεια σου Νίκο.
0: Αυτό που ακούσαμε τι είναι?
1: Αυτό είναι ένα καινούριο και παλιό τραγούδι, δηλαδή ένα τραγούδι μουσική του Μίκη, στίχη δική μου από τον κύκλο Γράμματα από τη Γερμανία, που είναι η πρώτη μου δουλειά, βγήκε στα μέσα της δεκαετίας του 60, αλλά είχαν ξεχαστεί 4 γράμματα, τα βρήκα στο ίδρυμα, στο αρχείο του Μίκη, στο ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, τα δείξαμε στο Μίκη, ζούσε ακόμα, κάναμε ένα demo και συμφώνησε να βγουν, ενθουσιάστηκε και τα λοιπά. Οπότε τελικά πέρσι κυκλοφορήσαν από το Μετρονόμο με 4 γνωστούς τραγουδιστές και προσθέτουν μια ψηφίδα σε αυτό το κύκλο τραγουδιών.
0: Αυτά τα 4 τραγούδια, εδώ ακούσαμε τον Γιάννη το Διονυσίου, είναι η Ευημερίδα ο Μπέζος.
1: Ο Γιάννης ο Μπέζος.
0: Είναι ο Κώστας ο Τριανταφυλλίδης.
1: Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης που λέει η κυρά τα αφεντικού, έτσι ένα πολύ σκαμπρόζικο τραγούδι, χαρακτηριστικό άλλωστε των γραμμάτων.
0: Και ο Κώστας ο Θωμαίδης.
1: Και ο Κώστας Θωμαίδης ένα αντιφασιστικό. Έχει 2 έτσι καθαρά αντιφασιστικά για τον νεοναζισμό που σήκωνε κεφάλι τότε στη Γερμανία, αλλά που ακόμα είναι επίκαιρα.
0: Αυτά τα έχει γράψει ο Μίκης ήδη από τότε.
1: Ναι, ναι, τα
0: αλλά
1: έχει γράψει.
0: Αλλά δεν είχαν δισκογραφηθεί.
1: Τα πήρε μαζί του στο Παρίσι, γιατί έπρεπε να γράψει για τη Λυσιστράτη, θυμάμαι, για την Αντιγόνη, για το θέατρο Λυκαβητού, για την Άννα τη Συνοδεινού. Υπήρχε μια πολύ έτσι όμορφη ιστορία πώς γραφτήκανε και μου είχε ζητήσει να του γράψω στίχους και το έχω αφηγηθεί αυτό, γιατί ήταν μια φοβερή έκπληξη για μένα να μου ζητήσει ο Μίκης να του γράψω στίχους, και τα πήρε μαζί του και στο αεροδρόμιο, μέσα στο αεροπλάνο άρχισε να τα γράφει, γιατί κατά το συνήθειό του τράβαγε, έφτιαχνε χιλιάδες μικρά ας πούμε πεντάγραμμα και έβαζε πάνω, δεν είχε ανάγκη να παίξει ένα όργανο, το είχε στο μυαλό του και έβαζε τις νότες. Αυτά γυρίζοντας από το Παρίσι, μου λέει, με παίρνει στο τηλέφωνο, μου λέει, άκουσε τα, με έβαλε μισή ώρα στο τηλέφωνο, τα άκουσα που τα είχε παίξει αυτός, και μετά μου χάρισε αυτά τα χειρόγραφα. Άρα υπάρχει και η απόδειξη ότι στο αρχείο ίδρυμα, που υπάρχει στο ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, είναι τα χειρόγραφα του Μίκη.
0: Εσύ αυτά τα γράφεις ηλικία 20 χρονών?
1: Όχι,
0: είσαι, 23.
1: 22 στα 23.
0: Πώς γράφτηκαν?
1: Είχα γράψει ένα τραγούδι με τον Μάνο τον Λοΐζο που κάναμε, είχαμε επιλέξει με στον άλλον αμέσως μετά από το Καράβια Λίτες, που ήταν το πρώτο μας τραγούδι. Γράψαμε το «Απ' τη Συνοικία», το οποίο ήταν ένα πολύ όμορφο τραγούδι, αλλά δεν βγήκε τότε και 6 χρόνια.
0: Είναι άλλο από αυτό που ξέρουμε, το «Απ' τη Συνοικία»?
1: Όχι,
0: το
1: «Κόκκινη Πόλη», ναι, το γράψαμε το
0: προϋπάρχει
1: 65,
0: δηλαδή. Προϋπάρχει,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Κάναμε πειραματισμούς, είχαμε φύγει από την περιοχή του Πρωτόλιου, γιατί τώρα που βλέπω τα πρώτα τραγούδια που γράφουμε με τον Μάνο, τα κρύβω δηλαδή, ντρέπομαι, είναι κάτι πολύ αφελή πράγματα, τουλάχιστον από στιχουργική. Αλλά σε ένα χρόνο ήδη με τη σκληρή δουλειά είχε αρχίσει η πηγή να βγάζει. Οπότε ας πούμε το άκουσε αυτό ο Μίκης, είχε πάει ο Μάνος στο σπίτι του, του άρεσε πολύ, ήταν μπαλαντοειδές, όχι λαϊκό με την έννοια, και με βλέπει στον δρόμο τυχαία μπροστά στο Ρεξ. Δηλαδή κάθε μέρα βλεπόμαστε με τον Μίκη στους Λαμπράκηδες, μέναμε και κοντά, πήγαινε στο σπίτι του, αλλά άσχετα από αυτό έτυχε και μια τυχαία συνάντηση. Λέω, εδώ εσύ, στη στάση του Ρεξ. Άκουσα, λέει, χθες ένα τραγούδι καταπληκτικό, ας πούμε, μου έπαιξε ο Μάνος τα καινούργια του. Γιατί δεν μου γράφεις και εμένα, μου αρέσει αυτό το ύφος, έτσι το αυτό κτλ. Όπως ξέρεις, οι μπαλάντες, ο ένας Όμηρος, που πραγματικά με είχε επηρεάσει τρομερά, γι' αυτό και τα γράμματα τα έλεγε μετά, ο μικρός Όμηρος ήταν. Οπότε γράψε μου, λέει, μια σειρά σε ό,τι θέμα θέλεις, φέρε μου την και θα τη μελοποιήσω. Εντάξει, του είπα εγώ αυτό.
0: Δηλαδή και τα γράμματα από τη Γερμανία ήταν παραγγελιά του Μίκη.
1: Παραγγελιά του Μίκη, ναι. Πήγα λοιπόν, εγώ στρίβω στην Εμμανουήλ Μπενάκη πάνω και αρχίζω να χοροπηδάω. Αφού εξασφάλισα ότι δεν με βλέπει, ας πούμε. Και πήγα, στρώθηκα στη δουλειά. Είχα το θέμα, διάβαζα, δούλευα στην Αυγή τότε, διάβαζα τα γράμματα τα πραγματικά των μεταναστών. Στη Γερμανία δεν είχα πάει. Άλλη ιστορία αυτή, εντάξει, πώς τα έγραψε για το κλίμα και τα λοιπά. Είχα πάει στην Αμβέρσα και εκεί πέρα είχε γίνει ένα επεισόδιο σε ένα μπαρ που ήταν Έλληνες ναυτικοί και από εκεί βγήκε μια ξανθιά από το Wiesbaden. Δηλαδή ξέρεις, είναι συνειρμοί διάφοροι.
0: Αυτά τα τραγούδια απαγορεύτηκαν. Τι έγινε με την
1: λογοκρισία? Ναι, δηλαδή κοίταξε, στην αρχή ήταν να τα τραγουδήσει ο Λάκης ο Παπάς. Ήθελε ο Μίκης να χρησιμοποιήσει καινούργιους τραγουδιστές. Ο Λάκης δέχτηκε, μετά αρνήθηκε γιατί ο πατέρας του δούλευε, ήταν πολιτικός υπάλληλος στην αεροπορία. Το ένα τ' άλλο. Φτάσανε στο ζωγράφο. Ο ζωγράφος τα παρουσίαζε στην Μπουάτ Εσπερίδες της Πλάκας και είχαν γίνει αρκετά γνωστά στην νεολαία. Αλλά σε λίγους μήνες έγινε η πρώτη εβδομάδα έντεχνης λαϊκής μουσικής στο Λυκαβητό, οπότε τα παρουσίασε δύο βραδείες εκεί ο Μίκης. Αλλά σε δίσκο εγκριθήκανε από την Προεδρία, γιατί τότε πριν από τη δικτατορία υπήρχε αυστηρή λογοκρισία στο δίσκο. Πήγαινε τους στίχους και τη μουσική, αν είναι δυνατόν και τη μουσική, για να την περάσουν, ας πούμε. Οπότε εγκριθήκαν μόνο 5 από τα 19-18. Οπότε τι να βγάλεις long play με αυτό. Και μείνανε. Γίνανε λίγο, τα βοήθησε στο να γίνουν λίγο θρύλος τα τραγούδια, τραγούδια στόμα με στόμα. Είναι,
0: και δισκογραφούνται μετά την Χούντα. Ε?
1: Σε δύο εκδοχές. Στο μεταξύ, βέβαια, το θέμα και το ύφος είχε λίγο δηλαδή, νομίζω ότι παίξαν ένα ρόλο σαν μοντέλο, γιατί γράφτηκαν μετά γράφτηκαν οι μετανάστες που είναι πολύ ωραία δουλειά με στη Χούντα από τον Γιώργο του Σκούρτη και τον Μαρκόπουλο. Έγραψε ο Λουκιανός το Αχ Μαρία μόνη στην Πυράρη. Έγραψε ο Σαββόπουλος μερικά. Δηλαδή μια βραδιά στο Λεβερχούζεν δώσαν ένα στίγμα, ας πούμε, να τραγουδάει κανείς για τη μετανάστευση με ένα διαφορετικό τρόπο και όχι τον καημό, πώς ήταν τα τραγούδια του Καζατζίδη και τα λοιπά.
0: Όταν πρωτοπαρουσιάστηκαν αυτά, είπες από τον ζωγράφο, έτσι. Ο ζωγράφος τα είχε πρωτοπαρουσιάσει.
1: Ναι, άνοιξη του 1966.
0: Και έχει κάνει και ο Μίκης συναυλία με αυτά τα τραγούδια.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω να πω δηλαδή, γιατί εμένα έπεσαν στα χέρια μου κάτι εφημερίδες της εποχής, πολύ δημοκρατικές, που έλεγαν ότι διαφθείρεται την νεολαία με αυτά τα τραγούδια.
1: Ναι, επειδή πρώτα απ' όλα το ίδιο το περιεχόμενο τώρα. Να έχεις ένα τραγούδια σκαμπρόζικα, με σόκιν, με λέξεις διαφορετικές. Έτσι κι αλλιώς ο πουριτανισμός, είχαμε και από την αριστερά κάποιους λίγους διανοούμενους, όπως ο Τάσος ο Κουρνάς, πως είναι δυνατόν μετά από τον Ελίτη, το Ρίτσο και τα λοιπά, ο Μίκης την ίδια χρονιά να μελοποιεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, για να λένε μας, αλλά η Ακρόπολη, η εφημερίδα που ήταν τότε η επίσημη εφημερίδα της, ας πούμε, άκρας δεξιά, όχι της άκρας τέλος πάντων, ναι, πως ήταν τα πράγματα μετά τον εμφύλιο, τη σατήριζα εγώ σε ένα τραγούδι και έλεγα ότι τη μοιράζουν δωρεάν στα καφενεία στη Γερμανία και ότι κάποιος εργάτης εκεί μετανάστης τις έπαιρνε για να τη λύγει, ας πούμε, δηλαδή. Οπότε έδωσα το έναυσμα, η Ακρόπολη ήταν κυρίως που ξεσπάθωσε, ας πούμε.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα από αυτά τα ξεχασμένα, ας τα πούμε, τα άγνωστα μάλλον τραγούδια. Ποιο λες να βάλουμε? Πάμε να ακούσουμε αυτό που έχετε με τον Κώστα, τον Τριανταφυλλίδη.
1: Ναι, γιατί αυτό είναι το πιο σκαμπρόζικο, όπως λέω εγώ, και θα καταλάβει ο ακροατής, ας πούμε, πόσο τολμηρά ήταν για την εποχή τους.

0: Για πες μου για την εποχή που ο Θοδωράκης σταματούσε τις συναυλίες και σε ανέβαζε πάνω και λέγες πείμα.
1: Ναι, αυτό είχε γίνει πιο πριν ακόμα τότε. Όπως το είπες, 20 χρονών. Ήμουνα και στο στρατό ταυτόχρονα, αλλά πέταγα τη στολή. Ήμουνα εθελοντή στην αεροπορία από 18 χρονών. Εκεί γνώρισα και τον Χρήστο Λεοντή στον Άραξο. Οπότε με έπαιρνε, ναι, του άρεσε ένα ποίημα που είχα γράψει στην επιθεώρηση τέχνης, ένας άνθρωπος που ήταν πραγματικά ωραίο και ακόμα μα τι προσωπεύει, και σταματούσε τον Πιθηγότση, ας πούμε, στη μέση, δεν ήξερε το κοινό, δεν με είχαν αναγγείλει, έχουμε ένα νέο ποιητή μαζί μας, θα διαβάσει ένα ποίημα, έβγαινα εγώ με το χειρόγραφο και το έλεγα σε στήλ Μαγιακόφσκι.
0: Ήταν από κάτω, κάπου είχα δει από κάτω, ήταν ο Βάρναλης, ήταν...
1: Ναι, μια φορά, εκτός από την πλάκα που γινόταν όπως στον Άφλιο στο τζαμί, το παλιό τζαμί που είχε γίνει, και ήταν κάτω ο διοικητής της χωροφυλακής, ο πάντες, γιατί όταν έφτανε ο Μίκης εκεί γινόταν ο χαμός. Οπότε ναι, μεν τον κυνηγάγανε με εκείνο ή τον άλλο τρόπο, μερικές, αλλά την άλλη μεριά του λέγανε οι γυναίκες του τι θα γίνει στην αυλή του Θεοδωράκη το βράδυ και θα πάμε. Πρώτη, και οπότε ερχόντουσαν και σαν αυτοί και του το διάβαζα εγώ, ένα άνθρωπο και τα λοιπά, και κοιτάγανε, σου λέει τι γίνεται εδώ, ήρθαμε για τον πυθικό τη. Και... αλλά την άλλη φορά γινόταν μια συναυλία στο Σύλλογο Φίλων Ελληνικής Μουσικής με τραγούδια του Λεοντή και του Λοΐζου. Τους προωθούσαν ο Μίκης και ο Μάνος, τους νέους ας πούμε συνέδες, και στίχοι Μάνου Ελευθερίου, δική μου, και απάγγειλα αυτό, και ξαφνικά κάποια στιγμή, ενώ τις άλλες φορές τα κατάφερνα, δεν είχε έρθει ακόμα η περίοδος της ας πούμε αγοραφοβίας και της γνώσης όταν είσαι νέος. Αυτό. Αλλά παρόλα αυτά μπλόκαρα, γιατί βλέπω τον Βρετάκο και τον Ρίτσο μπροστά στην πρώτη θέση να παρακολουθούν τη συναυλία των νέων συθετών. Οπότε σταμάτησε εντελώς. Σταμάτησε όλη η αίθουσα. Εγώ τίποτα. Έπαθα ένα για μισό λεπτό περίπου. Χαμογελούσε ο Ρίτσος, ας πούμε. Ξέρεις, ας πούμε. Στο τέλος βρήκα κάποια διέξοδο και συνέχισε, ας πούμε.

0: και είμαστε στον αστερισμό των γραμμάτων από τη Γερμανία, τα ξεχασμένα αυτά τέσσερα τραγούδια, και έχω επιλέξει σε αυτό το πρώτο ημίωρο της συνάντησής μας να ακουστούν και τα τέσσερα. Θεωρώ ότι είναι πολιτιστικό γεγονός ότι έχουν βρεθεί αυτά τα τραγούδια. Εδώ είναι ο Μπέζος που τραγουδάει την Ευημερία. Κάτι γράφεις μέσα για τον Μπρέχτ. Θα έρθω στον Μπρέχτ μετά και σε σένα. Είναι πολύ ενδιαφέρον τι συμβαίνει στην εποχή του ίντερνετ. Εσύ το έχεις βιώσει. Πάμε να ακούσουμε και το τέταρτο αυτής της δουλειάς, που για μας είναι καινούρια βέβαια, αλλά εσύ την έχεις γράψει εδώ και 60 χρόνια. Είναι ο Κώστας και ο τίτλος είναι εξαιρετικός. Ήταν εσές ο Φουκαράς. Είναι ναι, Φουκαράς,
1: ναι.
0: Ο εσές.
1: Ναι, τώρα είναι γεράκο, έξω από, πουλάει, έχει ένα μπάγκο ας πούμε, πρώτα με τα πολεμικά χρόνια, πρώτη δεκαετία τι ήταν, αλλά έχει τις αναμνήσεις του και τα κρυφά του ντέρτια.
0: Για πάμε στο Φουκαρά, τον εσές.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
4: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
6: Φυσικά, κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι.
14: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
15: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
14: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
15: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
14: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
15: Καλά μας ταξίδια.
16: Χορηγός της εκπομπής είναι...
17: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
18: TRT 95,1 FM Stereo.
19: Κινητοποιήθηκε λόγω βλάβης στον σταθμό Μουριές αμαξοστοιχεία με 61 επιβάτες, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης Έρες.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Πολύ αυξημένη στο Κηφισό από Εγάλε έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση και από Ασπρόπυργο έως έξοδο για Λευσίνα.

0: Σας έλεγα ότι ξέραμε τον Φόντα Λάδη από την αρχαιότητα, τον τραγουδάγαμε. Αυτοί είναι μερικοί, αυτοί που ακούσαμε, μερικοί από εκείνους τους στίχους που τραγουδάγαμε πριν ακόμα γεννηθούμε, στις διαδηλώσεις, στις κινητοποιήσεις. Και η αλήθεια είναι ότι όταν τα τραγουδάγαμε δεν καταλαβαίναμε τι τραγουδάμε και γιατί τα τραγουδάμε. Εσύ πότε το έγραψες αυτό, Φόντα?
1: Αυτό το έγραψα μάλλον εκεί τέλη δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας του 80. Μια σειρά από τραγούδια που φτιάξαν σιγά σιγά μια ενότητα. Αργότερα την ονόμασα Καθημερινός Φασισμός, εμπνευσμένος και από το περίφημο έργο του Μιχαήλ Ρομ, που είναι Συνηθισμένος ή Καθημερινός, είναι δύο εκδοχές. Τα είχε μελοποιήσει ορισμένα από αυτά ο Γιώργος Τσαγκάρης. Χάθηκε αυτή η ηχογράφηση, οι εταιρείες αρνούνταν να τα βγάλουν. Ο ιδιαίτερα ο Πατσιφάς της Λίρα είχε πάθει, μου λέει θα αυτοκτονήσω, δεν μπορώ άλλα πολιτικά τραγούδια κύριε Λάδη, σας παρακαλώ και τα λοιπά. Οπότε αργότερα, ίσως και καλύτερα από μια άποψη, τα έδωσα κάποια από αυτά.
0: Προύτσικος, έτσι. Λοιπόν, έλεγα δεν καταλαβαίναμε τι τραγουδάγαμε, διότι τότε λοιπόν που εμείς τραγουδάγαμε αυτό το τραγούδι, το αιώνιο τραγούδι, το αθάνατο τραγούδι, πιστεύαμε ότι είχαμε τελειώσει με τον φασισμό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μετά από 30 χρόνια, από όταν η δική μου γενιά το τραγουδούσε αυτό, μας προκύπτουν οι ναζισταράδες της Χρυσής Αυγής και μας προκύπτει αυτή η μαυρίλα η παγκόσμια. Γι' αυτό σε ρωτάω πότε εσύ το γράφεις αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, το γράφω σε μία από τις περιόδους που κάθε τόσο ο φασισμός σηκώνει κεφάλι. Όπως βλέπεις, δόξα τω Θεώ, και τώρα ακόμα έχουμε, και γι' αυτό είναι επίκαιρα και τα δύο από τα ανεπίδοτα τα γράμματα από τη Γερμανία, γιατί έτυχε αυτά που είχαν κρατηθεί, γιατί δεν μπορούσε να γίνει ένας δίσκος με 18 τραγουδία. Αυτός ήταν ο λόγος που είχαν κρατηθεί και μετά ξεχάσαμε.
0: Έλεγα προηγουμένως για την εποχή του ίντερνετ και τις ανοησίες ότι, βέβαια αυτό είναι πολύ κολακευτικό για σένα, γραφόταν ίσως και για χρόνια, ότι οι στίχοι που ακούσαμε είναι του Μπρέχτ. Σε μπέρδεψαν με τον Μπρέχτ λοιπόν.
1: Έγινε αυτή η παρανόηση, κάποιος το είπε, κάποιος άλλος λέγανε, ξέρεις, αυτές τις συζητήσεις που γίνονται στο ίντερνετ οι ατέλειωτες, ότι όχι όχι αλλά το έχει μεταφράσει ο Λάδης, λέγανε, ας μην τα λοιπά. Τέλος πάντων, ναι, η καλύτερη έτσι, πιο επίοικη σε αυτή ήταν η φίλη μου η Μακαρίτσα, η Αριστούλα Ελληνούδη, που μου έλεγε, μου λέει αυτά που γράφουν, εσύ έχεις αφομοιώσει, ξέρεις, με αυτό το ότι κάτι πρέπει να έχουμε αφομοιώσει και κάπως δεν μπορεί όλα. Και αυτή ακόμα είναι όλη τη διδασκαλία του Μπρέχτ, ας πούμε, είσαι ο καταλληλότερος να γράφεις αυτό το ιδίωμα, μου λέει.
0: Λοιπόν, δεν είναι ο Μπρέχτ, είναι ο Φόντας Λάδης μαζί μας.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
2: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: 21 και 22 Αυγούστου.
1: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Και όχι μόνο.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Αθάνατο είναι ένα ακόμα από τα αιώνια, τα αθάνατα τραγούδια του Φόντα Λάδη, και είναι αιώνιο και αθάνατο γιατί οι εργάτες θα υπάρχουν πάντα. Βιομήχανοι χωρίς εργάτες είναι δύσκολο να υπάρχουν. Εργάτες χωρίς βιομήχανους είναι πιο εύκολο. Συνόδευσε στο φέρετρο του Λοΐζο από τη Μόσχα.
1: Ναι, από μια συγκυρία βρέθηκα εκεί, ενώ όσο ήταν ο Μάνος από αρκετούς μήνες πριν, μετά από ένα δεύτερο εγκεφαλικό, και γινόταν μια προσπάθεια μήπως εκεί οι συνθήκες σε ένα πολύ καλό νοσοκομείο, και εγώ είχα πάει για να μάθω ρώσικα στο Ινστιτούτο Πούσκιν που ήταν το χόμπι μου, ας πούμε. Οπότε συνέβη αυτό και μου είπανε, ας πούμε, και έφερα το Μάνο, έγινε η κηδεία, και την άλλη μέρα ξαναγύρισα στη Μόσχα.

0: Πώς γράφτηκαν αυτά τα τραγούδια μας?
1: Αυτά τα τραγούδια γράφτηκαν εκεί στις αρχές της μεταπολίτευσης, με εμπειρίες και που είχα από την Ευρώπη, τους αγώνες στην Ιταλία που είχα μείνει 6 χρόνια, αλλά κυρίως τα οράματα και τα όνειρα που άνοιγε η καινούργια εποχή, και οι αγώνες που αρχίσαν αμέσως να εκδηλώνονται μετά από 6,5 χρόνια έτσι σιωπής και φοβέρας. Ξέσπασε όλο αυτό το πράγμα, απεργίες της Λάρκο, θυμόμαστε τι γινόταν, της Πυρκάλ, οπότε μου λέει και ο Μάνος, αυτό το δίσκο, αυτό το κύκλο τραγουδιών που τόσο καιρό λέμε από τα νιάτα μας, είμαστε ήδη πάνω από 30 και έλεγε από τα νιάτα μας, να κάνουμε εργατικά τραγούδια, πότε θα το κάνουμε? Γιατί είχαμε γράψει το από τη συνοικία, όπως είπαμε πριν, οπότε υπήρχε η μαγιά και ο σπόρος, και το έδωσα εγώ μια σειρά από τραγούδια. Βάλαμε στο τέλος και φτιάξαμε ένα τραγούδι, το εισαγωγικό, το «Λιώνουν τα νιάτα μας στη Βιοπάλη», που είχε...
2: Πώς νιώθεις όταν τα ακούς αυτά τα τραγούδια στις συγκεντρώσεις?
1: Πολύ, πολύ όμορφα.
2: Υπάρχει συγκέντρωση που δεν ακούγονται αυτά τα τραγούδια?
1: Καμιά φορά περνάω, γιατί τώρα παλιά ήμουνα μέσα, αλλά τώρα περνάω απ' έξω ή από τον παρακάτω δρόμο, αν ακόμα κάνω καμιά βόλτα, και τώρα να ξέρεις ότι κατεβαίνει ένα ποτάμι από την Πανεπιστημίου Συνάση Σταδίου και να ακούς να λένε τη τσιμινιέρα. Κάποιος άλλος θα έλεγε ένα λεπτό του λεπτού να έπαιρνα από κάθε εκτέλεση του τραγουδίου, θα είχα γίνει πλούσιος, αλλά εγώ γίνομαι πλούσιος έτσι ακούγοντάς τα, ας πούμε.

0: Real FM. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτες.
1: DRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
2: Είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές. ΑΚΜΗ, 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Σε εξέλιξη είναι η έξοδος από την Αθήνα των αδειούχων του Ιουλίου και η κυκλοφορία των οχημάτων παραμένει αυξημένη στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία από Λένορμα νέων Σαχαρνών και στο ύψος της Μεταμόρφωσης και στη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση και από Ασπρόπυργο έως έξοδο για Λευσίνα. Στο πλαίσιο των μέτρων της τροχέας απαγορεύεται μέχρι τις 9 το βράδυ κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών κατά του οργανωμένου εγκλήματος προχώρησαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Αμερικανός Υφυπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Ρομπ Λο. Μοναδική υποψήφια για την Προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η Ρένα Δούρου, όπως ανακοίνωσε ο νέος γραμματέας Γιάννης Αμανατίδης. Και η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αύριο στις 9 το πρωί στη Βουλή. Προηγήθηκαν νέες αποχωρήσεις από στελέχη του κόμματος. Ο Βασίλης Κόκαλης παρέδωσε τη βουλευτική έδρα του, ενώ ανεξαρτητοποιήθηκαν Γεροβασίλη, Καλαματιανός και Ζαμπάρας. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κολυρέικες Παράγκης του πύργου Ηλίας. Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 11 οχήματα καθώς και 4 αεροσκάφη. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στα πολιτικά Ευβίας. Σεισμός 7,4 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού και εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις. Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Επιβεβαιώνει τη μεταγραφή του Κωνσταντίν Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στην Χάλ, ο προπονητής της νεοφώτης της ομάδας της Premier League, Σεργέη Γιαγκίροβιτς. Κατά 95% η μεταγραφή είναι κλεισμένη, ανέφερε στο ραδιόφωνο του BBC, συμπληρώνοντας ότι απομένουν μόνο οι υπογραφές και να περάσει ο διεθνής τερματοφύλακας από ιατρικές εξετάσεις. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
12: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μαρία Ψάλτη στην ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και είμαστε μαζί με τον Φόντα Λάδη. Ποίηση, θέατρο, δημοσιογραφία, πεζά, δοκίμια, εκδηλώσεις.
1: Κοιμάσαι καθόλου? Γράψιμο.
0: Κοιμάσαι καθόλου?
1: Κοιμάμαι, αλλά πότε κοιμάμαι?
0: Είσαι αιώνιος φοιτητής εσύ, ε?
1: Κοιμάμαι την ημέρα. Και είχα γράψει ένα παιδικό τραγούδι κάποτε και σε ένα δίσκο που τραγουδούσε η Τάνια Τσανακλείδου. Άρης Μάρης Κουκουνάρης με μουσική του Τόκα. Και μου ήρθε έτσι ένα τετράστιχο και λέω, γεια σου Τάνια, γεια σου Μάρη, με τη Τόκα, με την χρυσή σου Ρόκα και τα λοιπά που μου έρχεται. Και λέω, γεια σου και σε ένα Φόντα Λάδη που ροχαλίζεις το πρωί και γράφεις όλο το βράδυ. Και ήρθε και έδεσε τώρα.
0: Σπαρτή.
1: Η γέννηση, ναι, στην κατοχή.
0: Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, ανακαλύπτεις τον έφηβο Λάδη, τον αιώνιο έφηβο, στη Δράμα βασικά. Ε.
1: Μπράβο.
0: Η Δράμα, ναι, ναι. Είναι το τόπο.
1: Μια ζωή γυρίζαμε, είτε τις γειτονιές Αθήνας, συνοικίες, αλλάζαμε σπίτια, είτε πόλεις, γιατί ο πατέρας μου ήταν δημόσιος υπάλληλος, είναι γυμνασιάρχης, φιλόλογος, από αγροτική οικογένεια, αυτοδημιούργητος, και αυτό το πράγμα τότε τους εκπαιδευτικούς και τους στρατιωτικούς ιδιαίτερα δεν στεκώσουν, να ήσουν με τα μπαγκάζια έτοιμα για την επόμενη μετάθεση. Οπότε βρέθηκα στη Δράμα και ήταν πολύ σημαντικό, δεύτερη πατρίδα μου, παρόλο που έμεινα μόνο 2 χρόνια, γιατί ήταν δόξα Δράμας τότε. Στα αυτά, Καζατζίδης από τον ομό Δράμας.
0: Λουκανίδης ήταν τότε στη δόξα.
1: Ήταν τα αδέρφια Λουκανίδη, ναι. Ναι. Και μάλιστα ο Θανάσης ο Λουκανίδης είχε, ας πούμε, το πρώτο προποτζίδικο της Ελλάδας, σαν κίνητρο, ας πούμε, σχεδόν επαγγελματικό, με τον Ιγνατίου είχαν στο ιατρικό δρόμο της Δράμας ένα πρακτόριο. Οπότε εκεί έβγαλα τις πρώτες μαθητικές εφημερίδες, ήμουν ανταποκριτής στα αθλητικά χρονικά με τη Δράμα και τη Δόξα, ας πούμε, και έγραψα τα πρώτα διηγήματά μου στον τοπικό τύπο. Οπότε έγινε αριστερός από παρέες, ας πούμε, διανοωμένων λίγο μεγαλύτερων από που είχαν τελειώσει το γυμνάσιο, ίσως και το πανεπιστήμιο, η ελίτα, ας πούμε, της πόλης, Μπετόβεν, Ρίτσος, Βρετάκος και τα λοιπά, αλλά κυρίως η κοινωνική κατάσταση, όλος ο νομός Δράμας, μετανάστες, καπνοτόπια, όλοι μου οι φίλοι, οι συμμαθητές από χωριά και εμένα σε κάτι δωμάτια, τρεις-τρεις και τα λοιπά. Όλα αυτά με κάνανε, ας πούμε, να βγάλω κάποια συμπεράσματα. Οπότε ερχόμενος στην Αθήνα πήγα στα γραφεία του περιοδικού Επιθεώρησης Τέχνης να τους δώσω τα πρώτα μου ποίηματα, τα οποία δημοσιευθήκαν σε ηλικία 18 χρονών στη στήλη νέοι ποιητές.
0: Την πρώτη εφημερίδα την έχεις βγάλει στο σχολείο, έβγαζες στη σχολική εφημερίδα?
1: Την πρώτη μου εφημερίδα την έκανα 5 ετών, που είχα, μάλλον εκεί λίγο στον ήπιο, μεταξύ πρώτης δεν θυμάμαι, που είχα πάθει και μία και κάθισα ένα χρόνο, δεν πήγα σχολείο, και είχα ένα φιλαράκο λίγο μεγαλύτερο που από κάνει ωραία σκίτσα και φτιάξαμε ένα περιοδικό χειρόγραφο, το στείλαμε στον Ανεμοδουρά που έβγαζε
0: το μικρό
1: ήρωα, αλλά τότε έβγαζε πιο πριν τον Υπεράνθρωπο, τον ελληνική εκδοχή, και είχε έναν ήρωα, τον Κοντοστούπη. Εμείς φτιάξαμε λοιπόν ένα περιοδικάκι ο Κοντοστούπης και το στείλαμε.
0: Στα 5 έγινε αυτό.
1: 6, ξέρω εγώ. Οπότε μας απάντησε και έγραψε μέσα στο περιοδικό ότι, αγαπητοί μου μικροί φίλοι, πήρα το καταπληκτικό περιοδικό σας κτλ.
0: Με τον Γκιόνι φτιάχνετε μετά τη Χούντα ένα περιοδικό το οποίο δεν ήταν μακρόβιο. Ωστόσο, η έγκλη του φτάνει μέχρι και σήμερα.
1: Μερικά πράγματα δεν ξέρεις τι θα σου βγει. Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ γιατί είχε επιτυχία αυτό το περιοδικό. Δηλαδή το βγάζαμε χήμα, αυτοσχεδιάζαμε, δεν ξέραμε να κάνουμε σελιδοποίηση, βάζαμε. Αλλά επειδή είμαστε μέσα στην καρδιά των γεγονότων, ήταν όλοι φίλοι, βάζαμε, φαίνεται, πράγματα που ενδιαφέραν τον κόσμο. Έπειτα, δηλαδή καλλιτεχνικά, έπειτα δεν υπήρχε άλλο. Υπήρχε το Αντί, υπήρχαν άλλα περιοδικά ή κομματικά ή πολιτικά, με τη μεταπολίτευση που δίψαγε ο κόσμος, αλλά ένα καθαρά πολιτιστικό περιοδικό Δεν υπήρχε και μάλιστα αισθανθήκαμε και λίγο και την ανάσα πολλών που μας ρωτάγανε, ας πούμε, πολύ ωραία, αλλά που ανήκεται, ας πούμε. Δηλαδή έπρεπε οπωσδήποτε, δεν μπορούσε να φανταστεί κανένας και σε καμιά κατάσταση ότι ένα πολιτιστικό περιοδικό μπορούσε να είναι στον χώρο της αριστεράς, αλλά να μην ανήκει δηλαδή. Οπότε μετά πολλά 18 μήνες καταφέραμε να κρατηθούμε. Αλλά άφησε πραγματικά αποτύπωμα.
0: Χούντα, φεύγεις στην Ιταλία.
1: Χούντα μένω καταρχήν 6 μήνες, παρανομία δηλαδή, την παρανομία. Όποιον βλέπανε από την νεότερη γενιά που δεν είμαστε στις λίστες των πρώτων συλλήψεων, τους μαζεύανε μετά. Τους βλέπανε στον δρόμο, όποιος έκανε. Οπότε αναγκαζόμαστε, δουλειά δεν υπήρχε.
0: Κρύβεσαι εκείνη την περίοδο.
1: Κρυβόμαστε. Ναι. Πότε στην αρχή σε φίλους, μετά. Αυτά και αρχές Σεπτεμβρίου πιάνουν το πρώτο κλιμάκιο του ΠΑΜ. Ήταν τότε, τέλος πάντων, στο σπίτι του Μάνου, του Λοΐζου, ο οποίος έχει κυπριακό διαβατήριο, τον καλέσαν στην ασφάλεια γιατί εκεί κάποιοι μας μοιράζανε τις εκδόσεις, ας πούμε, τα έντυπα του Πάτριου του Κουμετόπου. Ο Λοΐζος και του λένε, κοίταξε να δεις, θα σε απελάσουμε ή μη βάσεις το τι είσαι κυπριακής καταγωγής. Και έτσι, ας πούμε, ήρθαν και σε μένα, ευτυχώς έλειπα εκείνη τη στιγμή, για να δούνε ποιος κρύβεται σε αυτό το σπίτι, και είχα ένα παλιό διαβατήριο που είχα βρεθεί στο εξωτερικό το 65 και έφυγα άρον-άρον για το αεροδρόμιο και τα λεφτά που είχα μαζί μου δηλαδή φτάνανε να φτάσω μέχρι τη Ρώμη. Αυτό καθόρισε το γεγονός ότι όπου μας περιθάλψαν αμέσως υπήρχε ένα αυτή των πολιτικών κομμάτων, ένα όχι σωματείο, τέλος πάντων, ένας φορέας που αμέσως για μερικούς μήνες, μέχρι να μάθεις τη γλώσσα, μέχρι να σου δίνανε, σε πηγαίνανε σε μια πανσιόν, όπου βρήκα τον Μάνο. Το Λοΐζου που είχε φτάσει 10 μέρες πριν και ούτε περίμενε ότι θα δει ξαφνικά εμένα. Δηλαδή πρώτα έφυγε ο Μάνος και του λέγαμε, ρε μπαγάσα, φεύγεις, δεν τρέπεσαι, ας πούμε, και τα λοιπά. Και μετά από 2-3 μέρες ήρθε η αστυνομία στο δικό μου σπίτι. Ναι, η Ιταλία, ταξίδια σε όλη τη κυρίως αντιδικτατορική δράση. Δεκαετία φοβερή, ξέρεις τώρα τι γινόταν το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60 εκτός από τη Χούντα στην Ελλάδα, τι άλλο γινόταν σε όλο τον πλανήτη.
0: Η Ιορδανία πώς έφτασε?
1: Μπα και που το ξέρεις εσύ ότι έφτασε?
0: Κάτι έχω ακούσει.
1: Όχι, δεν ήταν τίποτα. Η Ιορδανία, αφού κάθισε ένα-δυο χρόνια στη Ρώμη και αφού είχαμε μια, έτσι, ο καθένας μια ενεργή δράση, μαζεύαμε λεφτά, βγάζαμε έντυπα, τα στέλναμε κρυφά στην Ελλάδα, ανήκαμε σε διάφορες ομάδες ή σε κόμματα όπου οι ιδέες πήγαινε ερχόντουσαν, βράζανε οι δρόμοι. Σκέψου τώρα, Γαλλικός Μάης, Πράγα, Θάνατος Τσέ, φοιτητικό κίνημα, Βιετνάμ, δηλαδή δεν σταμάτησε, πολιτιστική επανάσταση στην Κίνα, τα πάντα, ας πούμε, μέσα σε 2-3 χρόνια. Μέσα σε αυτό το κλίμα υπήρχε και το Παλαιστινιακό, που δυστυχώς υπάρχει ακόμα, και κάποιες ομάδες φτιαχνόντουσαν και πηγαίνανε εκεί για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους στους Παλαιστίνιους και να πάρουν και ένα πολιτικό, κυρίως, όχι τόσο στρατιωτικό μάθημα από τον αγώνα των Παλαιστινίων. Και έτσι βρέθηκα στην Ιορδανία.
0: Αυτό που ακούσαμε, γιατί ξεχάστηκα, είναι το πρώτο τραγούδι, το Καράβια.
1: Το Καράβια Αλίτες, ναι, είναι το πρώτο. Γράφτηκε με τον τρόπο που έγραφε ο Μάνος πολύ συχνά τα τραγούδια. Του ρώταγε τη γνώμη σου για τη μουσική, σου λέγε τη γνώμη του για το στίχο, αλλάζαμε κάτι. Και συγκεκριμένα αυτό το γράψαμε σε ένα πατσατζίδικο του Νόντα, που ήταν ανάμεσα σε δύο θέατρα στην αρχή της Αλεξάνδρας, το Πάρκ και το Μετροπόλιταν. Στο ένα έπεσε ο Θεοδωράκης στην όμορφη πόλη, στο άλλο έπεσε ο Χατζηδάκης στην Οδό Ονείρων. Εμείς τι κάτι ξημερώζει, βραδιάζει εκεί, ας πούμε, να ακούμε, να μπαίνουμε, να βγαίνουμε. Οπότε στο ενδιάμεσο ήταν αυτό το στέγη που ξενυχτούσε. Σύγναζε ο Τάσος ο Λιβαδίτης, σύγναζαν οι πάντες. Δυστυχώς σύγναζε και ο Μανιαδάκης, ο περίφημος, εκεί στα Γεράματα.
0: Υπήρχε ακόμα, αυτός.
1: Ναι, και τον αγνούσαμε, αλλά ερχόταν εκεί, κάπου καθόταν, ας πούμε. Και με μια κιθαρούλα ο Μάνος γράψαμε το Καράβια Αλίτες, σιγά σιγά. Να φανταστείς τώρα, παράγγελνες, ας πούμε, μισή μερίδα μακαρόνια, μισή μακαρονάδα, μισή φέτα, ολίγη από φέτα, ένα καρτούτσο και τα λοιπά. Και εγώ δώσω ώρες ατέλειωτες. Οπότε εκεί γράφτηκαν τα καραβιέλη της.

0: Για πες μου για τη Βαλπονία.
1: Η Βαλπονία, το πραξικόπημα στη Βαλπονία, είναι ένα θεατρικό έργο που άρχισα να το γράφω στην παρανοία, που σου έλεγα ότι έμενα από εδώ και από εκεί στη διάρκεια της Χούντας. Οι αντιδράσεις μου οι συναισθηματικές στην αρχή για αυτό που είχε γίνει, γιατί όλο είναι ένα, ας πούμε, θεατρικό το οποίο το δούλεψα αρκετά χρόνια. Το 1970 στη Ρώμη πια το μεταφράσαμε και στα Ιταλικά και πήρε και ένα βραβείο εκεί σε ένα διαγωνισμό στο Σανταρκάντζελο.
0: Το πρώτο βραβείο.
1: Τη Ρωμάνια, ναι. Και στην ουσία είναι ένα μονόπρακτο όπου ένας λαός, μια μικρή χώρα, ένα πριγκιπάτο της Ευρώπης, γίνεται ένα πραξικόπημα. Πώς αντιδράει ο λαός και τι κάνει. Γιατί στην ίδια χώρα έχουν γίνει 10 πραξικοπήματα, 2 εμφύλοι κτλ. Οπότε έχει και χωρικά. Αυτό σιγά σιγά ολοκληρώθηκε, βγήκε και σε βιβλίο σχετικά πρόσφατα από τη σύγχρονη εποχή και μέσα εκεί έχει και τραγούδια. Κάποια τραγούδια, ένα από αυτά είναι αυτό που ακούμε, μουσική Γιώργου Κομπογιάννη. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν ένα CD όπου τραγουδάει η Πολυξένη Καράκογλου αυτά τα τραγούδια όλα. Αλλά προέρχεται, λέμε τώρα, από το θεατρικό Βαλπονία που με ρώτησες. Τώρα γίνανε διάφορα και στους αδεκάτους στην Ρωμανία κάναμε και το λεγόμενο, τότε το λέγανε θέατρο γκουερίλια, δηλαδή θέατρο δρόμου. Και είχα πάει εγώ με 40 φοιτητές και αυτοεξόριστους Έλληνες από τη Ρώμη με πούλμαν και κάναμε ένα, ας πούμε, happening, ένα αυτό που κάνουν καμιά φορά. Αλλά ήταν τόσο ζωντανό που ήρθε η αστυνομία, η χωροφυλακή τότε, από το Ρίμινι και μας έπιασε και έτσι είχε πλήρη επιτυχία.
0: Τα τραγούδια του νόμου και της τάξης.
1: Ναι. Μια συλλογή έφτιαξα από πολιτικό στίχο που άλλα είναι από θεατρικά, άλλα είναι έτσι γραμμένα, διάφορες προελεύσεις, ας πούμε, όπου σαν βιβλίο βγήκε πρώτα από τη σύγχρονη εποχή και έτσι ξεκίνησε και μια πολύ γόνιμη τα τελευταία 3-4 χρόνια συνεργασία μου με τον εκδοτικό οίκο αυτό. Ήταν το πρώτο βιβλίο. Σε συνέχεια 9 από αυτά τα τραγούδια, τα τραγούδια του νόμου και της τάξης με τον ίδιο τίτλο, βγήκανε με την Πολυξένη την Καράκογλου σε ένα βιβλιαράκι CD.
0: Πάμε να πάρουμε λοιπόν μια γεύση και από αυτή την δουλειά. Πάμε να ακούσουμε την Πολυξένη, ο Κοντιλοφόρος.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πλωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πλωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: iPlayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Πολύ αυξημένη κίνηση των οχημάτων αυτή την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθο από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά και από Ελευσίνα έως Μέγαρα και στον Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου από την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Αύξηση 4% σημειώνει το Brent που προσεγγίζει τα 88 δολάρια το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την καταστροφή στρατιωτικού πύργου επιτήρησης του Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Μοναδική υποψήφια για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η Ρένα Δούρου. Αύριο στις 9 το πρωί στη Βουλή θα διεξαχθεί η εκλογική διαδικασία. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, δεν σε προλαβαίνω. Δεν σε προλαβαίνω. Τα κυριακάτικα, το τετράδιό μου, λογοτεχνία για παιδιά, μικρές σημαίες. Λοιπόν, πάμε ένα-ένα. Ανατομία ενός εγκλήματος.
1: Ανατομία ενός εγκλήματος. Στίχοι που γράφτηκαν πριν από πολλές δεκαετίες, πρωτοδημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Πολιτιστική που έβγαζε ο Αντώνης ο Μακαρίτης ο Στεμνής.
0: Α, δεν είπαμε για το περιοδικό με τον Γκιόνι, το
1: τετράδιο.
0: Τίτλο, το τετράδιο.
1: Ναι. Είναι γνωστό τίτλος, έχει και άλλα περιοδικά έχουν βγει με αυτό το τίτλο και συνεχίζουν να βγαίνουν, είτε αυτό, αλλά το σκεφτήκαμε πάρα πολύ τέλος πάντων και το βαφτίσαμε. Τετράδιο, ήταν και η Φρίντα η Μπιούμπη, δημοσιογράφος στην αρχική ομάδα, αλλά με τις πρώτες δυσκολίες ή για κάποιους λόγους το τρίτο τεύχος, γιατί μας συλλάβανε όταν το βγάλαμε δηλαδή μέσα στη Χούντα, ήρθαν ένα πρωί και μας πήγαν στον Πάμπαλι. Οπότε, λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, τώρα καταλαβαίνουμε, λέει, Σαββόπουλος, Γαβράς, βλέπουμε η δημοσιογραφία, κόφτε το, γιατί ας πούμε... Είχαν αρχίσει να ξαναστέλνουν τότε και νέους, ας πούμε, στη Γιάρο, νομίζω, τον Πατελή, τον Βούλγαρη, είχαν στείλει κτλ. Και μας άφησε με την προϋπόθεση, γιατί ήταν από τη Δημητσάνα, από όπου έτυχε να είναι και ο Γκιόνης, αλλιώς δεν θα την είχαμε. Και τρεπόταν, όσο λέω, Μπάμπαρης δεν μπορώ να πηγαίνω, ας πούμε, στη Δημητσάνα. Αλλά μετά από 10-15 μέρες άρχισε το Κυπριακό, το πραξικόπημα, αυτά πέσανε, οπότε το επόμενο τεύχος έτσι κι αλλιώς ήταν επί μεταπολίτευσης.
0: Ανατομία λοιπόν, ένας
1: ανατομία εγκλήμα. Είναι λοιπόν, γράφτηκαν παλιά, στη δεκαετία του 70, από τότε τα σκίτσα ρε ο Στάθης, του αρέσανε, που ξεκινούσε σαν σκιτσογράφος, έχουμε μια συνεργασία 50 χρόνια και πόσο, τους 40 με τον Στάθη, να μην λέω και την ηλικία του, καλά τη δική μου. Αλλά μετά ήρθε η στιγμή που τα πήρε ένας συνθέτης, που είχε κάνει μια ωραία δουλειά σε στίχους του Καμπανέλη και εγώ ήμουνα στην Αμερική για μια έρευνα που έκανα για κάτι που είχα αφήσει η Μίτερλες στο Λος Άντζελες και άκουσα μια σειρά τραγουδιών που σε ποιήση Καμπανέλη, λέγεται ο συνθέτης Σπύρος Εξάρας, είναι κιθαρίστας, ζει στη Νέα Υόρκη, μεγάλος τζαζίστας και τα λοιπά, του τάστηλα και φτιάξε μια πολύ ωραία σειρά από 11 αστυνομικά τραγούδια, έτσι τα ονόματα.
0: Παρέκαμψα αυτό που είπες για τον Στάθη, πυργαίος είναι, το αξίζουν όλα. Να τα πάθει. Λοιπόν, για πες μου κάτι, πώς το έλεγες το πολιτικό τραγούδι, τραγούδι πολιτικής ψυχαγωγίας, διδακτικό τραγούδι, πώς το...
1: Κοίταξε, υπάρχει το πολιτικό τραγούδι, έχει υποείδη, λογικό είναι υβρίδιο, μπορεί να συγγενεύει ένα πολιτικό τραγούδι να έχει και ερωτικό στοιχείο μέσα, να έχει και τα πάντα, και θρησκευτικό μπορεί να έχει όπως το spiritual και να είναι και πολιτικό, αλλά έχω μια θεωρία για το πολιτικό τραγούδι που έχω γράψει ένα άρθρο παλιά στο Ριζοσπάστη και επαναλαμβάνεται ότι υπάρχει και το αυστηρά πολιτικό τραγούδι, ας το πούμε το μπρεχτικό που έχει πάρει αυτή την, το οποίο πιστεύω υπηρετώ στο μεγάλο βαθμό όσο μπορώ, κατά καιρούς εκεί ανήκουν τα τραγούδια του νόμου και της τάξης. Η ανατομία ενός εγκλήματος είναι, ας το πούμε, αστυνομικά τραγούδια τα ονομάζω, ή τραγούδια κόμικ. Αυτό είναι μια άλλη μικροθεωρία που αφιάχνω αυτή την εποχή. Ξεκινάει από τα γράμματα από τη Γερμανία, δηλαδή ότι ένας κύκλος τραγουδιών μπορεί να δώσει την ατμόσφαιρα και την ουσία για ένα κόμικ, σαν να είναι τα γράμματα από τη Γερμανία, έχει τύπους, χαρακτήρες. Δεν μιλάω για τραγούδια όπως ο Νίκος, πώς λέει, ο Φωνιάς, πώς το λένε, του Γκάτσου, ναι, που είναι ένα κόμικ ολόκληρα, δηλαδή μόνα τους δημιουργούνται μια ιστορία. Λέω, στην αλληλουχία τους όλα τα τραγούδια είναι ένα κόμικ, ας πούμε.
0: Πολιτικό τραγούδι υπάρχει σήμερα? Η ραπ τι είναι?
1: Πολιτικό τραγούδι υπάρχει βέβαια σήμερα, αρκετά σημαντικό. Τις τελευταίες δεκαετίες, παράλληλα, η ραπ είναι βασική συνισταμένη, στο βαθμό που τα ξέρω και τα παρακολουθώ, αλλά κάτι ξέρω, ας πούμε. Κάποτε είχαμε κάνει μια με τους υπεραστικούς, που είναι ένα συγκρότημα, είχαν και μια κίνηση.
0: Έτσι. Καταπληκτικά παιδιά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και υπέροχο συγκρότημα.
1: Μπράβο. Είχαν τη τέχνη εν κινήσει. Τότε ήρθαν και με βρήκαν να μου ζητήσουν την άδεια για να χρησιμοποιήσουν το στίχο. Το καθημερινός φασισμός σε κάποια δουλειά τους, γίναμε φίλοι. Λοιπόν, κάναμε μια καταγραφή και βρήκαμε ότι είναι δεκάδες τα, τα συγκροτήματα που κάνουν πολιτικό τραγούδι. Τα άκουσα όλα, τους είπα αν μπορούν να κάνουν ένα μικρό φεστιβάλ πολιτικού τραγουδιού, το να τάλλω διάφορες ιδέες. Δεν έγινε κάτι. Τότε ήρθα λοιπόν στη συνάφεια, ξέρω τους social waves, ξέρω τους, ας πούμε, τους άλλους, όχι τους υπεραστικούς, πώς λέγονται,
2: οι κινητοί
1: και τα λοιπά. Μετά βρέθηκα στις κινητοποιήσεις που γίνανε έξω από το Εθνικό Θέατρο για τις παραστατικές τέχνες τότε, και βρέθηκα, δηλαδή, να βλέπεις τώρα δεκάδες χιλιάδες νεαρούς και να κατεβαίνουν την Αγίου Κωνσταντίνου και να ξέρουν όλα τα τραγούδια που είπαν τα συγκροτήματα και τα πολιτικά και να τα τραγουδάνε όλα μαζί, σε πιάνει σηκώνει τρίχα σου, δηλαδή είναι φαινόμενο. Βέβαια η ραπ έχει μουσικά όρια, ας πούμε. Πέρα από το, τα άλλα τα, που αρχίσανε με αγγλόφωνο στίχο, σιγά σιγά εξελίχθηκε, αλλά βλέπεις καταφεύγουν στο δημοτικό τραγούδι ή σε επιτυχίες όπως το «Ημέρα εκείνη δεν θα αργήσει» που μόλις ακούσαμε, για, και βάζουν, ας πούμε, και δικούς τους στίχους, λένε το ρετσι τα τίβο, όπως λέγεται αυτό, το μόνοι τους, αλλά χρειάζεται μελωδία το πράγμα και καταφεύγουν σε τραγούδι.
2: Πάμε να ακούσουμε «Ανατομία ενός εγκλήματος», Γιώργος Νταλάρας.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πριν κλείσουμε, πες μου δύο λόγια για την αστυνομική λογοτεχνία.
1: Έχω γράψει αρκετά, αλλά πάνε παράλληλα με όλα τα άλλα. 4 βιβλία, ετοιμάζω κάποια άλλα. Είχα γράψει από το δεκαετία του 80 ένα άρθρο στο Ριζοσπάστη πάλι, συνηγορία υπέρ της αστυνομικής, που αναφέρεται και στην ιστορία της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας, ότι έκανε μια τομή αυτό το άρθρο. Ας πούμε, αναφέρομαι στη γνώμη του Μπρέχτ πάλι, δεν μπορούμε να γλιτώσουμε αυτό, του Μπόρχε, του Ντίρεμα, του Φρίς, που γράφουν καλή αστυνομική λογοτεχνία, αυτό που λέω εγώ καλή. Έχουμε πολλές σχολές. Είναι η σχολή του Ντόιλ, του Τσέστερτον, υπάρχει η Αμερικάνικη σχολή, δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτά τα θέματα. Εγώ μαζί με τη Διτίνα τη Δανέλη είμαστε οι πρώτοι που γράψαμε μετά από τον Γιάννη Μαρή, και το αναφέρεται γι' αυτό, ας πούμε, αστυνομική. Δηλαδή βοηθήσαμε στην αναγέννηση του είδους και να προσεχθούν οι θετικές πλευρές της αστυνομικής λογοτεχνίας.
0: Λοιπόν, υπόσχεσαι ότι θα τα ξαναπούμε. Και
1: πολύ ευχαρίστω.
0: Το λέω αυτό γιατί κλείνοντας.
1: Ναι, είμαστε ακόμα.
0: Αυτό ακριβώς. Εσύ έχεις κατακτήσει μία αθανασία, την οποία προφανώς δεν τη γνωρίζεις, αλλά δεν το γνωρίζεις ή εν πάση περιπτώσει δεν θέλεις να μιλάς γι' αυτό. Εγώ που θέλω να μιλάω γι' αυτό, θέλω να πω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται, ενώνονται, παλεύουν, διεκδικούν, κινητοποιούνται, απεργούν. Οι άνθρωποι οι οποίοι ζητάνε οξυγόνο, το οξυγόνο του δίκαιου, της δημοκρατίας, της ελευθερίας, θα σε τραγουδάνε αιώνια. Θα τον τραγουδάμε αιώνια τον Φοντά Λάδη. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν εδώ.
1: Και ο Νίκο μου.
0: Και κυρίως θέλω να σε ευχαριστήσω που είσαι μαζί μας. Που είσαι με εμάς.
1: Ωραία. Το έπιασε το υπονοούμενο.
0: Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά.

0: μα σε παρακαλώ μονάχα. Πες ό,τι θες όμως μη πεις πως με έχεις αγαπήσει τάχα.
1: 95,1.